Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Σαν διόλε.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Ζαδιολέ!
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ζούσε σαν αδέσποτο 3 χρόνια.
2: Μπράβο, ωραία ιστορία είναι αυτή.
1: Είναι φανταστικό το βιντεάκι να δείτε πώς κάνει ο σκύλος.
2: Θα μας το δείξει αυτό, ναι.
1: Αλλά νόμιζα ότι έγινε τώρα.
2: Εντάξει,
1: γιατί το
2: κατάλαβα,
1: δείξαν
2: κατάλαβα.
1: Τώρα.
2: Αυτά, okay. είναι τα κακά.
1: Αλλά είναι φοβερό, βρείτε το.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια με ράπ και κουλ. Με τα γόρια τα γλυκά τώρα θα έχετε μάθει και τα νέα τα τελευταία.
1: Ο ενάρετο κουλ.
2: Ο ενάρετο κουλ, πάντα. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 6. Χαίρετε. Να είστε καλά. Κίνηση δεν είχε, γι' αυτό δεν είπα τίποτα, να ξέρετε έτσι. Okay. Ήταν πολύ γλυκιά και εφικτή η προσπέλαση από τη μια μεριά στην άλλη τη πόλη. Πάμε.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό. Ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
18: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
19: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστή.
18: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
19: Εννοείται.
18: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
19: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
20: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
19: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Άντε, προχώρα!
21: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
24: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
23: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
24: Και?
23: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
24: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
23: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
25: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Time out για θράκων.
28: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
27: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
28: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
29: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.
7: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
8: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρες, έλα καλημέρα ρες, για να ξυπνάμε λίγο. Σαλούκα μου, έλα μποντζόρνο ατούτη. Έλα τα φιλαράκια μας Γερμανία, Ολλανδίες, Βέλγια, εκεί που μας ακούνε, Ελβετίες, Αυστρίες, ο άλλος που βγαίνει και τον κόβει τελευταία αντίνο μου.
1: Ξυπάσκε αυτός τώρα.
0: Ξυπάσκα, ξυπάσκα, ναι.
1: Ξυπάσκε.
0: Το έλεγα, η δική μου το. Καλά, ξυπάσκε.
1: Ξυπάσκε, Βέλγια, Ολλανδία, τον ακούν μέχρι το Λιτόχωρο και
0: ναι, μωρέ,
1: και τάξε, δράμα.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Άντε, πάλι τα ίδια.
0: Λιτόχωρο, δράμα εδώ, αλλά από Αθήνες μας παίρνουν, από Ηράκλειο μας παίρνουν, από Μασαχουσέτη μας παίρνουν, από Βοστόνη, από Καμπέρα, από Τάβα.
1: Αν ναι. Περπατήσουμε στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Μα...
0: Τα πιτσιρίκια
1: τα
0: μόνο.
1: Πιτσιρίκια.
0: Τα εξτάπαμε αυτά. Άσε, γιατί δεν θέλω
1: τα
0: να
1: φασαρία.
0: Έχουμε πάλι φασαρίες. Ναι, άσε, αφού τα έχουμε
1: φασαρίες.
0: Πει. Τα έχουμε πει. Λοιπόν.
1: Μασαχουσέτη ακούνε.
0: Μασαχουσέτη ναι. Ήταν χθες το μάτς γι' αυτό το.
1: Εξωγήινοι ακούνε, έχουν βάλει την κεραία γη.
0: Εξωγήινοι ναι. Και αν δεν ακούνε εμάς του εξωγήινοι. Μα και εμείς εξωγήινοι είμαστε. Ναι. Μας πέταξαν στον πλανήτη Γη. Πάτε εσείς φαλακρά. Εξωγηνάκια, κάντε εκπομπές εκεί.
1: Καλά
0: να
1: είναι.
0: Περάσουν καλά οι άνθρωποι.
1: Δεν ξέρω στους άλλους πλανήτες πώς ζουν. Καλά είναι.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά.
1: Καλή
0: δεν τα ξέρουμε. Δεν
1: μια
0: τα ξέρουμε.
1: Μάχη καθημερινή.
0: Λοιπόν, θα πάμε παρεούλα με ράπ εδώ, με Κάζα απέναντι, με Χάρη Μανουλίδη, όλο το επιτελείο. Με Γκάλοπς πίσω, Ιωάννη Λελίδη. Όλο το team στο πόδι μέχρι και τις 11.
1: Πρώτη φορά.
0: Τι πρώτη φορά.
1: Δηλαδή να πίνουν ακόμα φραπέ.
0: Επίνουν, υπάρχουν κλασικοί πατροπαράτου που πίνουν φραπέ.
1: Αυτός τώρα ο ηχολήπτης πίνει φραπέ.
0: Ναι, δεν το έχεις καταλάβει ότι οι ηχολήπτες μας είναι λίγο old school όλοι.
1: Τι old school είναι οι
0: κουμούνες. Όλοι, όλοι. Καζαμπάκας, ναι. Χατζη Γεωργίου, ναι. Όλοι αυτοί είναι old school φάση. Τι τώρα school, μην πω και τους ναι, άλλους.
1: Για τους άλλους.
0: Έτσι.
1: Φραπέ, ρε,
0: φραπεδάκι και δεν έχεις κανένα φίλο που είναι ακόμα φραπέ.
1: Η κόρη μου πίνει φραπέ.
0: Είναι... απλά είναι κακή, χειρότερη ποιότητα ο καφές. Αυτό είναι.
1: Φραπέ, ρε.
0: Είναι κακή ποιότητα. Ρε ναι, ξέρω, τα έκανα και εγώ σαν Άιτης αυτά. Νερό, φουρφούρι, έβαζα και ζάκι και έκανα. Πλέρωνα όλο το σπίτι εκεί το μπάνιο. Ναι. Έπαιρνα και το άλλο το σέικερ που το κουπανούσε.
1: Καλύτερο δαντέλα να πούμε.
0: Ναι, είναι χειρότερη ποιότητα του καφέ. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε μουντιαλικά νέα. Έχουμε μεταγραφικά νέα.
1: Εμένα τόσο κρύο, ο Κέιν.
0: Ο Κέιν χθες μου στήριξε το ταμείο. Είναι το μοναδικό που μου
1: έκανε. Τι αμινάρα έκανε η Γκάνα.
0: Ο Κεϊρός μας το έδειξε στο πρώτο μάτς.
1: Τι πράγμα ήταν
0: τίποτα,
1: αυτό.
0: Τίποτα, τους διέλυσε εντελώς. Έδειξε ότι η Αγγλία είναι. Δηλαδή.
1: Βέβαια μπροστά δεν κάναν τίποτα και οι Γκανέζοι.
0: Βγήκαν δύο φορές στην κόντρα. Αυτό περιμέναμε.
1: Αλεφάντισαν.
0: Αλεφάντισαν, αλλά βγήκαν δύο φορές στην κόντρα. Άμα είχαν δύο καλύτερους κύλες μπροστά. Με τον Τζόρνταν Αγιού είναι ακόμα. Και με τον Νίακη Γουίλεμ.
1: Του βγήκε το κοντρόλ σε μια φάση.
0: Εντάξει.
1: Που νόμιζα και πέναλτι ήταν εκεί, αλλά δεν ήταν.
0: Όχι, τίποτα.
1: Αυτοί οι μαύροι έχουν φοβερές δυνάμεις.
0: Η συγκεκριμένη ειδικά είναι και κορμιά της Γκάνας. Δηλαδή ψηλή, είναι ψηλά, δυνατά. Ευέλικτα όμως κορμιά.
1: Ταχυδυναμική αθληταράδες.
0: Μου έκανε εντύπωση που ήταν για τακτική.
1: Στον γκολ δύσκολη.
0: Τον γκολ δύσκολη, αλλά γιατί είχαν καλή τακτική. Γιατί έχουν Πορτογάλο Ευρωπαίο προπονητή.
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό είχαν καλή τακτική.
1: Κάποια στιγμή.
0: Και προσιλωμένοι στο πλάνο.
1: Κάποια στιγμή η Αφρική θα πάρει παγκόσμιο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχει. Αν πίστευα σε κάποια εθνική, θα ήταν μόνο τους Βορειοαφρικανούς που έχουν άλλη κουλτούρα.
1: Θα
0: δηλαδή,
1: πάρουν κάποια στιγμή.
0: Μαρόκο, Αίγυπτος.
1: Κοντά είναι,
0: αλλά εγώ νομίζω ότι προηγούνται οι Ασιάτες που είναι ακόμα πιο δουλευταράδες, αλλά στερούν τα κορμιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα. Θα δούμε τα νέα του Μουντιάλ, γιατί αρχίζει και σχηματίζεται ο χάρτης.
1: Ναι.
0: Θα τα δώσουμε αυτά. Πώς είναι αυτή η σημεία, η εικόνα, οι όμιλοι, αν τέλειωνε τώρα, ποιοι θα παίζαμε ποιους. Έχουμε πραγματάκια. Χθες μη μου την. Η πληγή μου ήταν ο Κέν. Για ένα σουτ στην αιστεία, χάσαμε το στοίχημα.
1: Το είδα το μάτι, το έκανα.
0: Βάλε ρε Κέν εκεί που είσαι. Είδαμε το κακό. Είδαμε το κακό.
1: Και δεν προλάβαινε να την πάρει από το αριστερό, να τη φέρει στο δεξί. Ήταν κλεισμένο.
0: Κάποιο έκανε μάγια στον Κέν, λέει χθες.
1: Ναι.
0: Κάποιο έκανε.
1: Ο, τον έπαιξε ο μαύρο στο στόπερ καλά.
0: Τον έπαιξε. Δεν είπαμε να βάλει γκολ. Μια τελική είπαμε ρε φίλε.
1: Τον παίξαν ζώνη και στι έντρε, τα γαϊδούρια οι άλλοι ήταν.
0: Κτίνη, δεν πήγαινε με φορτώματα σε αυτού. Άστο. Καλημέρα στον Άντριου, μα ακούει κάτω εκεί στην Πελοπόννησο.
1: Ποιο μέρο.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά Πελοπόννησο. Έτσι.
1: Δεν υπάρχει δωμάτιο στην Πελοπόννησο. Δεν υπάρχει δωμάτιο. Τέλεια Απριλίου. Τέλεια Απριλίου πήγα, έψαξα, μπήκα μέσα, τίποτα.
0: Εντάξει, είναι ωραία κάτω.
1: Ούτε
0: ρε.
1: Με το μακαρόνι δεν
0: βρίσκεις. Πάρα πολύ ωραία είναι εκεί, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σήμερα δεν γιορτάζει κανείς 24 του Ιούνιου. Τίποτα, γιατί δεν έχουμε ούτε καν μέρα. Πρέπει κάτι να βρούμε να χώσουμε 24.
1: Ναι.
0: Να είχαμε να λέγαμε, δεν έχει τίποτα. Άρα έχουμε σαν σήμερα τον Βοναπάρτη, τον Ναπολέοντα.
1: Τι έκανες πάλι κοντέ.
0: Μπουκάρω στη Ρωσία και τα διαλύω όλα με τις γαλλικές δυνάμεις. Πρότιμα έγινα πρώτος μάγκας. 1812. Τους πήρα παραμάζωμα.
1: Κοντός.
0: Κοντός, γρήγορος, εσωμάγουλος, δολοπλόκος, πολλαπλές σκέψεις ταυτόχρονες. Πήγε καλά αυτή.
1: Είσαι τέτοιος.
0: Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα τι άλλο έχουμε. Ιδρύεται με απόφαση των προκριτών της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι καλή αυτή για τους κομμουνιστές. Μην δεν τα λες
0: αυτά. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι έγινε κατευθείαν. Δηλαδή, με το που τελειώνει η Επανάσταση 1821, μετά από λίγο αστυνομία κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το είχαν έτοιμο.
1: Έχει.
0: Εντάξει.
1: Μέσα στη διαφθορά.
0: Ναι. Όχι, μέσα στη διαφθορά.
1: Μέσα στη διαφθορά κι αυτή.
0: Λοιπόν, σήμερα η γενέθλια ο Λέο Μέση.
1: 39. Το 87 τόσο, Ιούλιο.
0: Με το Ευρωμπάσκετ γεννήθηκε αυτός εδώ.
1: Ναι.
0: Γεννήθηκε με το Ευρωμπάσκετ.
1: Φαντάρος ήμουν εγώ στο.
0: Φαντάρος, εγώ ήμουν 10χρονος, τελευταία μου χρονιά στην Ξηροκρίνη και μετακομίζαμε τούμπα.
1: Στη πλάτη Ορεστιάδα.
0: Απλάτη Ορεστιάδα. Εγώ ήμουν λαγό.
1: Έλα ρε λαγό.
0: Λαγός, πιπάρ.
1: Άνοιγα τουαλέτες εγώ.
0: Μπα, εγώ διοικούσα τη μονάδα. Μ' άφησε ο διοικητής, μου λέει κάτσε αγόρι μου εσύ, αφού είσαι ωραίος. Πέφτω εγώ, ανέλαβε εσύ τη μονάδα. Το κάναμε κουκλάκι το.
1: Κάτι τέτοια έκανες και εδώ.
0: Ναι.
1: Απλά τα φορτράσει τώρα και τα.
0: Εντάξει, θα τα αρχίσω, θα τα κάνουμε αλλού, μην αγχώνεσαι. Θα φτιάχνουμε τα
1: κάνει φορτράσει.
0: Θα κάνω, τι δεν θα τα αφήσω, νομίζει. Λοιπόν, σήμερα με το Μέση, ποιο άλλο έχει γενέθλια. Εδώ στο Ραδιο Μέγαρο.
1: Στο Μέγαρο εδώ.
0: Ναι. Είναι από του αγαπημένου μου.
1: Ο Μάζιος.
0: Καλά, και ο Μάζιος είναι από του αγαπημένου μου, αλλά και ο συγκεκριμένο είναι από του αγαπημένου μου. Και του το λέω και ξεκάθαρα.
1: Μπήκε καλαφές μου πρωί.
0: Όχι, μου το έστειλε άλλο άμεσο συνεργάτη μου ότι έχει σήμερα γενέθλια.
1: Γκόμενε ή στεραμμένε.
0: Ο Στράτζαλη. Η Γιωργάρα μα.
1: Σοβαρά.
0: Τον αγαπάμε το και δύο, ναι, εντάξει.
1: Πρέπει να είναι η ίδια ηλικία με το Μέση.
0: Ναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Και 39. Ο μεγάλο και ο Στράτζαλη. Φίλε, εγώ τον έχω τον Στράτζαλη στο μυαλό μου ότι είναι 17-18. Θυμάμαι, εγώ είμαι 23-24, εδώ αυτό 18 και ήξερα τον Σούλη τον Παπαδόπουλο Πυρικό.
1: Ναι.
0: Έκανε τότε ρεπορτάζ Β' Εθνικής εδώ. Εγώ μόνο στοίχημα τότε τα πρωί. Και του λέω πάμε.
1: Ποιος έπαιζε σέντερφορ στον Πυρικό τότε. Η Φαλακού Γκουγκουλιάς.
0: Γκουγκουλιάς.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε μαζί με Κατερίνη να τον γνωρίζει να κάνει και τη συνέντευξη στο Σούλη, στο Σουλάρα. Ναι.
1: Α, πήγατε εκεί,
0: μαζί, ναι.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική. Τότε έκανε πριν αναλάβει εδώ το ρεπορτάζ. Τότε ήταν ακόμα ο Τσαλτίδης στον Άρη εδώ πέρα.
1: Πού να αφήσει ο Τσαλτίδης.
0: Πού να αφήσει, ναι.
1: Να κάνει δουλειά.
0: Ο Στρατζαλάκος μας έκανε Β' Εθνική τότε. Μιλάμε τώρα για 2003, 2000 εκεί.
1: Πριν μια εβδομάδα βγήκαμε για
0: φρέντο. Με Άρη, λέει ο άλλο, ο κακό Β' Εθνική έκανε. Τι είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό μέχρι και γάμα έφτασε, λέει με Άρη.
1: Βγήκαμε. Με τη μικρή
0: με
1: και,
0: Τάνια, ναι,
1: και τον Στραν.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Τζορτζ μας. Έτσι. Και εγώ το γύρο του Πολυπονίσου θα κάνω τον Ιούλιο. Μια χαρά βρίσκει ζωμάτια, λέει το φιλαράκι μου ο Στέφανος.
1: Εφρέστρε. Τι αν πας, κάνα μια τσουπλούκα θα μας πάρει.
0: Δεν πάμε τσουπλούκα, δεν πάμε.
1: Καμιά τσουπλούκα
0: λοιπόν, μας χρόνια πολλά στο Μέση.
1: Πού να βρει δωμάτια να ούμε.
0: Ποιο άλλο έτσι, σαν σήμερα δεν έχουμε. Τώρα, σαν σήμερα πεθαίνει η Λουκριτία. Η Νόθα.
1: Μπάσταρντ ήταν αυτή.
0: Κόρη του Πάπα Αλέξανδρου.
1: Α, μπράβο.
0: Δηλητηρίασε και τους τέσσερις συζύγους της αυτή η Λουκριτία. Γι' αυτό λέμε τι κινείσαι σαν τη Λουκριτία ύποπτα ή πουλά. Έτσι βγήκε η ιστορία.
1: Οι παπάδες κάναν και τότε ιστορίες.
0: Ναι.
1: Ήταν Νόθα με αυτή.
0: Ναι, καλά. Παιδί μου, και δηλητηρίασε και τα τέσσερις άντρες της. Δηλαδή παντρεύτηκε τέσσερις φορές και τους δηλητηρίασε και τους τέσσερις. Δηλαδή είσαι ο τρίτος. Είσαι ο τέταρτος. Πα και την παντρεύεσαι αφού η δηλητηριά σου άλλου τρει.
1: Μπορεί να, ήταν, να έχει άλλα χαρίσματα.
0: Στάνταρ είχε χαρίσματα. Τη βλέπω για την εποχή τη, πολύ προχώ.
1: Η Μουρτζούκο τη εποχή.
0: Και ήταν προστάτηδα των τεχνών και τη αναγέννηση. Δηλαδή,
1: δεν την καραλάγει αυτή ήταν.
0: Όχι, τη Λουκριτία όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά έμεινε. Εγώ, α πούμε, άμα ήθελα να πειράξω κανένα φίλο ή να τον κράξω, άντε μωρή Λουκριτία τον λέω. Δηλαδή από τότε, μην κινείσαι δηλαδή υποχθόνια. Είναι, βγήκε κραξιματάκι με την
1: Λουκριτία. Όχι, το Λουκριτία δεν είναι υποχθόνια. Το Λουκριτία είναι.
0: Λούλα.
1: Λούλα,
0: ναι. Ότι είναι. Ναι. Αχ, καλέ και να είχαμε να λέγαμε.
1: Καλά, εσύ υποξίδε, είσαι σκληρή να πούμε.
0: Ναι. Σκληρά αγόρια, ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά δεν έχει σήμερα πολύ.
1: Έχει πολλά πράγματα, ναι.
0: Λιονέλ Μέση και Λουκριτία.
1: Και Στράτζαλη.
0: Και Στράτζαλη. Αυτή είναι σήμερα στο επίκεντρο. Γι' αυτό εμεί πάμε να φύγουμε.
1: Κάτσε γιατί ο Τσαλτίδη δεν τα λέει αυτά. Ο Στράτζαλη, πόσα διαρκέ είχαν ο Άρης χθε πρώτη μέρα να πούμε.
0: Καλά, εντάξει τώρα, εσύ κατευθείαν θε να πατήσει την πληγή. Ρε μπαγάς, κάτσε να πω μια
1: κάτσε
0: μέρα.
1: Πρώτη μέρα.
0: Θες να πατήσει την πληγή τώρα.
1: Τι πληγή.
0: Μπορεί να έχει.
1: Γιατί μας πρίξανε.
0: 100 να διαρκέσει.
1: Τα διαρκεία του μπάσκετ θα βάλουμε μέσω να βάλουμε.
0: Στα διαρκεία του μπάσκετ,
1: ναι,
0: ο Άρης.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο ο Άρης. Γιατί, να σου πω τι γίνεται τώρα.
1: Μας πούσε το ρεπορτάζ.
0: Ο Άρης, επειδή ασχολούνται όλοι με τον μπάσκετ, ναι, κάνει κρότο, φασαρία όταν κάνει κάτι μπασκετικό. Γιατί στον Πάγκο νομίζει θα βρουν διαρκεία.
1: Ποιο.
0: Απλά εμείς επειδή ασχολούμαστε και με άλλα, θα βρει νομίζω ο κόσμο του Πάγκου διαρκεία στο μπάσκετ. Ξέρετε τι γίνεται.
1: Καλά,
0: εγώ έχω μιλήσει μόνο με 50 δικού μου που δεν έπαιρναν ποτέ. Και μου λένε κουλ, κάνε κανένα κουμάντο για δηλαδή,
1: παιδιά,
0: δεν
1: αγαπάνε.
0: Δεν έχω άκρες, λέω. Για
1: αγαπάνε το Μιστακίδη. Ναι. Πολύ.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Συμπαθούνε τον κάνουν.
0: Εσύ ξέρεις τι αγαπάνε.
1: Ναι.
0: Τους παιχταράδες και τις νίκες.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που έχει φτιάξει ο Μαδάρα,
2: Γιατί ο Μπασκετικός ΠΑΟΚ θα είναι ομαδάρα του χρόνου. Δεν το συζητάμε.
1: Αχ, εσύ τι θέλω.
2: Τι θες.
1: Να περάσετε τον Άρη.
2: Ε, καλά, αυτό ένα χρόνο θέλει τώρα. Δεν μπορώ να το προβλέψω. Αλλά θα είναι 50-50.
1: Αλλά αν σας περάσει ο Άρης,
2: ναι,
1: θα έχει θέμα ο μεγάλος.
2: Ε, βέβαια. βέβαια.
1: Και μετά θα πηγαίνουμε στα αναχώματα.
2: Η μοναδική πίεση μπορεί να έχει.
1: Να ψάχνουμε τείχους.
2: Η μοναδική πίεση για τη νέα σεζόν θα είναι να μην σε περάσει ο Άρης στο μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί σου λέει κάτσε, ρε φίλε. Χαζόπουλο τον περνούσαμε. Θα σου πει ο άλλος.
1: Ναι.
2: Άμα θέλει να φτιάξει ίντρικα.
1: Ναι, θα φτιάξω εγώ.
2: Ναι, μα δεν χρειάζεται. Άμα θέλει να φτιάξει, πώς φτιάχνουν αυτό που θέλει από την άλλη πλευρά. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνουν. Ναι.
1: Σαλτίδη.
2: Τι έγινε πάλι, τι θες να τον πεις.
1: Θα πεις τα εισιτήρια διαρκείας πόσα ήτανε.
2: Εντάξει, πέρσι έκανε ο Άρης λίγα. Τι φαίνεται φέτος να κάνει περισσότερα. Πέρσι δεν είπε ότι.
1: Αν έκανε ένα, ρε παιδί μου.
2: Ένα σίγουρα.
1: Ένα δόρισε ο Καρυπίδης ένα παιδί.
2: Ε, εντάξει, καλά έκανε. Μάγκας.
1: Δεύτερος υπήρχε.
2: Ναι.
1: Όχι, ναι.
2: Ήμουν μονεβασιά, φούλα από άδεια δωμάτια, λέει στον άλλο. Μας τρελάνει. Αλλά ποιο πήρε εσύ. Μονεβασιά που είναι μαγικά, έτσι.
1: Καλαμάτα, χώρα Τριφυλίας, κάτω νότια Πελοπόννησο, δεν βρήκα τίποτα.
2: Πώς πήγε η ψήρα, πώς πήγε ο κόκκινος στα προγνωστικά. Εντάξει, χθες έδωσε ρισκαδόρικα σημεία.
1: Έπιασε
2: τα περισσότερα φαμπέτ. Όχι.
1: Τίποτα δεν έπιασε.
2: Ε, ήταν τώρα να δώσει ασίστ ο Μπρούνο Φερνάντες.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα ήταν ρισκαδόρικα. Τώρα θα μου πει κάποιο πέντε γκολ έβαλε.
1: Καλά, χθες είχα ένα τύπο ναι, που έκανε εκπομπή ο αδερφός του να πούμε έπαιζε τα πλάγια. Τα πλάγια
2: τα πενούνται, πλάγια. Τα πλάγια είναι πολύ δυνατός ο Μάτζιος.
1: Over 36,
2: ναι, ναι, ναι. Ο Μάτζιος είναι πάρα πολύ δυνατός στα πλάγια. Όχι απλά δυνατός, πάρα πολύ δυνατός. Δεν το συζητάμε. Εγώ χθες είμαι εκνευρισμένος, έχασα ένα σούτ του Κέιν. Πιάσαμε την Κροατία διπλό και άντρε. Τσίμιση τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όλα τα
1: πράγματα.
2: Και χάσαμε ένα σούτ του Κέιν.
1: Αν έμενε μέσα γκολ, δεν το πιάνε το μαγαφιλάκι, αλλά πήγε στο
2: πάλι, και γκολ. Εγώ μυρίσκα την κέλα τη Αγγλία. Δεν ασχολήθηκα με νίκη. Πήρα κόρνερ. Ναι, ναι, το φοβήθηκα. Το φοβήθηκα γιατί είδα την Γκάνα πώς έπαιξε και στο προηγούμενο μάτς. Ταμπούρι, κλειστό παιχνίδι.
1: Περνάει Γκάνα τώρα.
2: Πέρασε, τι περνάει.
1: Πέρασε,
2: τώρα θα τα δούμε. Λοιπόν, πάμε, Μουντιάλ. Πάμε, Μουντιάλ, ερμάνος μου, για εσάς που δεν ξενυχτήσατε. Χθες είχαμε το ξέσπασμα του Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Έλαβε το φλόρο τώρα.
2: Τι φλόρο,
1: τα φάουλ άλλο τα
2: φάουλ. Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Βάζει, δεν βάζει γκολ, τον κράζουμε. Κάτσε, τι έκανε τώρα.
1: Τι έκανε.
2: Σήκωσε το ένα πόδι.
1: Όχι.
2: Και έκανε αυτό που έκανε ο Αταμάν.
1: Όχι.
2: Σε είδα.
1: Όχι.
2: Σε είδα.
1: Όχι, όχι.
2: Θα το καταλάβω την ατμόσφαιρα.
1: Τίποτα δεν
2: σε
1: έκανε.
2: Σε είδα, τη σήκωσε το ένα πόδι όπως ο Αταμάν.
1: Έβγαλε το παπούτσι μου, ρε.
2: Α, εντάξει, εντάξει. Γιατί μου φάνηκε ότι έκανε την πλαϊνή κίνηση του Αταμάν.
1: Όχι, όχι.
2: Εντάξει.
1: Προσεκτικό είμαι αυτό.
2: Λοιπόν, τον κράζουμε τον Ρονάλντο όταν δεν βάζει, τον κράζουμε και όταν βάζει.
1: Με ποιον έπαιζε, ρε.
2: Εντάξει, με του Ουσμπέκου έπαιζε.
1: Με τον Ουσμπέκο.
2: Με του Ουσμπέκου
1: έπαιζε. Με Διαμαντόπουλο στο Άριο Φόρε, εκείνο ο χοντρό.
2: Εκεί έπαιζε. Λοιπόν, 5-0.
1: Άσε τώρα το φλόρο τώρα. Ξετσίμησε λίγο να πούμε.
2: Είναι ο μοναδικό παίχτη που έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ.
1: Δεν με νοιάζει.
2: Τεράστιο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Μεγάλο είναι.
2: Κάτω από το Μέση βέβαια, αλλά τεράστιο.
1: Βλέπει την ουρά του Μέση και τρελαίνεται.
2: Τη βλέπει.
1: Ναι.
2: Τη βλέπει. 5-0 η Πορτογαλία προκρίθηκε για αυτήν. Θα δούμε τώρα σε λίγο πώς γίνονται οι διασταυρώσεις. Γιατί κάποιες ομάδες δυστυχώς είναι άτυχες. Θα τα δούμε στην πορεία. Αγγλία Γκάνα, το είδε, το είδα.
1: Το είδα,
2: εσύ το έκανε κιόλα. Εγώ
1: ναι,
2: το απόλαυσα στον καναπέ μου.
1: Ο Μπέλιγχαμ δεν ακούμπησε
2: τίποτα. Τίποτα.
1: Ανέκρηκτο, φλόρο, απάσατο, χωρί ναι, πάσε, αμαρκάριστο, χωρί μαρκαρίσματα. Και ο άλλο έξω αριστερά, τον έκανε αλλαγή. Πώ το λέγανε.
2: Ο Γκόρντον που πήρε η Μπαρσελόνα 100 εκατομμύρια.
1: Τι 100 εκατομμύρια, ρε τσουβάλι. 100
2: εκατομμύρια τον πήρε αυτό.
1: Ρε τσουβάλι, τώρα βάλω τον Τάισον εκεί.
2: Και από την άλλη.
1: 40 χρονών, δύο τρίπλε θα μου κάνει, ρε Γκόρντον. Τον έκανε αλλαγή κατευθείαν.
2: Φυσικά τον έκανε. Εμένα εγώ δεν κατάλαβα γιατί δεν πήγαινε από την αρχή στι πλαγιοκοπή και στα φορτώματα. Γιατί αν είδε δεν έκανε καθόλου πλαγιοκοπή. Στο πρώτο μήχρονο η Αγγλία και δύο κόρνε.
1: Ναι.
2: Πήγαινε, γινούσε, πήγαινε να διασπάσει την άμυνα από μέσα.
1: Πώς θα τη διασπάσει.
2: Έξι στους παίχτες. Ο Μπέλιγχαμ δεν υπάρχει όπως είπε.
1: Και δεν βγήκε πολύ από την περιοχή.
2: Έβγαινε, αλλά τον είχα συνέχεια δύο από πίσω. Εγώ τον
1: τον έπιασε ο ένας ο μαύρος, ο τέσσερα ο στόπερ.
2: Α, ο ελπιδοφόρος μας ενημερώνει ότι είναι το Αγίου του Ιωάννη του Προδρόμου. Σήμερα λέει η γιορτή. Είναι μεγάλη γιορτή, λέει ο ελπιδοφόρος ο Ελιζέος.
1: Δεν πάει κανένα κανένα μεροκάματο και στη δέρεια που κάθεσαι όλη μέρα αραχτή με σταυροπόδια πάνω.
2: Ζηλεύεις, ζηλεύεις.
1: Όχι καθόλου. Να μην παράγω τίποτα, δεν ζηλεύω
2: καθόλου. Λοιπόν, 5-0 η Πορτουγάλ. Η Αγγλία τα βρήκε σκούρα.
1: Έχω τον Μπέλιο, τον συμπαθητή μου. Καλή και ευλογημένη μέρα.
2: Ε, καλά, έτσι.
1: Σκότωνε τον κόσμο 30 χρονών.
2: Τώρα έγινε ευλογημένο.
1: Όχι, είναι ευλογημένο κι αυτό τώρα.
2: Πάει Άγιο.
1: Α, καλά,
2: πάει Άγιο.
1: Και εγώ σε αγαπάω. Ναι. Ο Άγιο θα σε σώσει. Ρε Μπέλιο, άσε με εσύ, ποτέ. Άσε με πρωί-πρωί.
2: Λοιπόν, και το Μιστακίδη τον αγαπάμε γιατί θα κάνει σχολείο στην Ξηροκρίνη, λέει εδώ ο Κοακόλα. Ό,τι κάνουν είναι καλό. Και εμένα μου αρέσει που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Είμαστε σε υψηλό επίπεδο. Φτάνει η γκρίνια και η εσωτερική κόντρα και ειδικά τα τρολάκια και τα Facebook αυτά που ένας κράζει τον άλλον.
1: Καλά είναι.
2: Μόνο
1: αυτά.
2: Κακό δημιουργεί.
1: Καλά, καλά είναι αυτά.
2: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί δεν είναι ΠΑΟΚ, είναι εύση τσέπη τους. Όπως λέω εγώ στο στίγμα, είμαι εύση τσέπη, δεν έχω ομάδα. Αλλά κάπου όπα. Λοιπόν, Αγγλία-Γκάνα, θα τα πούμε μετά αυτά. 0-0.
1: Εύκολα.
2: Εύκολα το πήρε.
1: Σχετικά.
2: Το σχετικά εύκολα. Ναι, στο τέλος.
1: Έκανε στο τέλος να.
2: Και να βγουν τα κόνε, βγήκαν τα κόνε.
1: Και δεν και μεγάλη ένταση. Ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο. Και στην ένταση επάνω, ένταση στην ένταση και Γκάνα.
2: Ναι.
1: Τους βγήκανε δύο φορές την κόντρα από την ένταση και μετά.
2: Βγήκε λίγο Τζόρνταν Αγιού, βγήκε λίγο ο Γουίλιαμς. Μεγάλη μωρέ αυτή τώρα για κόντρα. Έπρεπε δηλαδή να βγουν κάτι άλλο και στην Γκάνα.
1: Δηλαδή τώρα η χαφ της Αγγλίας στα πρώτα 5-10 μέτρα σε σπριντ και τέτοια, βάζει την τέχνη.
2: Ναι.
1: Να προλάβουν.
2: Είναι Ντέκλαν Ράις αργός. Ναι. Είναι ο άλλος, πόσο λέγανε, ο Μπίσε, πώς λεγόταν και αυτός.
1: Ο Ράις.
2: Ναι. Πεχτάρα είναι.
1: Πεχτάρα.
2: Πεχτάρα
1: και
2: ναι.
1: Πατάει και περιοχές.
2: Πεχτάρα.
1: Αλλά στην ένταση
2: δεν έχει εντάξει. Δεν έχει εντάξει.
1: Θέλει δυο να τρέχουν για αυτόν.
2: Άσερε κουλ με τον Χάρη Κέν και εγώ το ίδιο έχασα χθες. Ναι, αφού. Εδώ βλέπω. Έχει παίξει μέση. Ο Κέιν χθες πόνεσε κόσμο. Και εγώ μένα δεν με πόνεσε που δεν έβαλε γκολ. Που δεν έχει άλλη μια τελική συναισθία. Δηλαδή κάνει ένα σουτ, ρε γουρ, που σούταρε από μακριά.
1: Πολύ κλειστά τον παίξανε. Όχι σε ζώνες μακρινές και τέτοια. Σε ζώνη ο Κέιν θα σε διαλύσει.
2: Αργά.
1: Ωραίος ο προπονητής της Γκάνας.
2: Ο καιρός είναι.
1: Ναι.
2: Πορτογάλος σαν τον Άγγελο Αστασιάδη μοιάζει.
1: Ναι. Ένα μακρομούρης έτσι.
2: Μακρομούρης λίγο γκριζομάρης.
1: Σαν παλέμαχος αστυνομικός.
2: Έχει ένα βλέμμα αυστηρό. Ναι.
1: Σαν παλιός ασφαλίτης που
2: θέλει. Καλός.
1: Στα μπαράκια που ήταν.
2: Μπράβο με τα φρουτάκια.
1: Με τα φρουτάκια.
2: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Έτσι. Σαν παλιός ασφαλίτης.
1: Ναι. Σαν παλιός ασφαλίτης φρουτάκιας.
2: Παναμάς Κροατία. 0-1.
3: 105,1. Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Ζαδιολέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Μία, δύο, τρεις.
1: Αφήστε το σκληρό παιχνίδι. Ναι,
2: εκεί είναι. Μία, δύο, τρεις. Μία, δύο, τρεις. Όχι ότι η Κολομβία έβγαλε μάτια, αλλά είχε πάλι την ουσία. Έβαλε ένα γκολ με κόντρα μπήκε κιόλας του Μουνιόφ. Βρήκε σε ένα αμυντικό σε 75 εκεί, άλλαξε πορεία, μπήκε
1: γκολ.
2: Δύσκολα η Κολομβία, αλλά δείχνει ότι είναι πολύ συμπαγή σαν ναι. Ομάδα. Δεν την πουλά τρέλα εύκολα. Κολοπετσωμένη ομάδα.
1: Ιαπωνία.
2: Νίπον. Η Ιαπωνία είναι ψιλοάτυχη. Γιατί αν θέλει να πάρει να προκριθεί να
1: δεν
2: κάνει πορεία.
1: Για σταυρώσει με θύρια, ναι, ναι.
2: Θα, τώρα αν θέλει να πάμε να τα δούμε λίγο. Ή θε να το κάνουμε μετά.
1: Για μετά. Τα δύο θα φωνάζουν οι χορηγοί να πούμε.
2: Τέλειωσε η δεύτερη αγωνιστική. Μπαίνουμε τώρα σε μια άλλη φάση του Μουντιάλ. Όπου έχουμε διπλά παιχνίδια.
1: Διπλά δηλαδή παιχνίδια, τελειώνουν την ίδια ώρα
2: τα μάτς. Σήμερα Βοσνία Κατάρ 10, Ελβετία Καναδάς 10. Τέλειωσε ο πρώτος όμιλος.
1: Θα δω το Ελβετία Καναδά.
2: Ναι, τέλειωσε ο όμιλος. Μετά τις 12 έχουμε άλλα παιχνίδια. Πάλι καπάκι. Πάμε για τον δεύτερο όμιλο. Τι άλλο έχουμε, κάτσε λίγο να τα βάλω εδώ.
1: Για βάλτε σε μια σειρά.
2: Μία η ώρα. Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, Βραζιλία. Παπ, τελειώνει και ο άλλος όμιλος.
1: Μία με τρεις,
2: Ναι, σήμερα όχι. Θα κάτσουμε από τις 10 μέχρι τις 3 να τα δούμε.
1: 10 μέχρι τις 3.
2: 5 ώρες μπαλίτσα. Τρέλα. 10 με 3.
1: Θα πάω σε κάνα.
2: 10-12.
1: Ιντερνετ καφέ.
2: Δεν τα κάνεις.
1: Το 10-12 θα κάνω.
2: Ναι, το άλλο το 1-3.
1: Θα πάω στο Ιντερνετ καφέ.
2: Γιατί πάνε σπίτι ήσυχα, άσε την Τζέι να κοιμάται
1: από την κάμερα. Άσε κοιμάται από
2: μένα. Ναι, και πάνε, άραξε εσύ. Εντάξει, δεν είμαστε. Άσε μπορεί να το βλέπει και στο κινητό. Υπάρχει και αυτό.
1: Δεν ξέρω αυτά.
2: Α, δεν τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, ναι, γιατί οι εταιρείε κάποιε συνεργάζονται με το Μουντιάλ και τα δείχνουν τα παιχνίδια κανονικά. Ναι. Λοιπόν.
1: Πάω, βρίσκω κάτι συντρίμια σε κάτι. Πώ τα λένε αυτά τα.
2: Ήτερνετ
1: καφέ.
2: Ναι.
1: Κάτι ερήπια, κάτι άστεγου εκεί.
2: Εντάξει.
1: Του δίνουμε να τρώνε, κάνουν, ράνουνε.
2: Εντάξει, και βλέπει τα ματσάκια.
1: Α, βλέπουμε, λοιπόν, σε ένα κύκλο.
2: Θα επιστρέψουμε,
1: ναι, ναι,
2: κύκλε μου, με το πώ θα τελειώσουν σήμερα. Ο πρώτο, δεύτερο και τρίτο όμιλο θα τελειώσουν. Θα μάθουμε ακριβώ την κατάταξη. Ποιοι πέρασαν και ποιοι δεν πέρασαν. Και θα πάμε λίγο να δούμε πώ έχουν αυτή τη στιγμή οι πιθανέ διασταυρώσει. Αν τέλειωνε τώρα το Μουντιάλ. Πώς θα είχε δημιουργηθεί η φάση των 32.
1: Άρα θα βγάλεις τελικό τώρα εσύ. Με το...
2: βέβαια. Ναι. Μπορεί να βγει, να ρισκάρεις λίγο.
1: Ναι.
2: Λίγο να ρισκάρεις σε κάποια αποτελέσματα.
1: Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, έχουν βγει και πολλές πιθανές ισοπαλίες για την τελευταία αγωνιστική, αλλά δεν ξέρω ποιες.
1: Με πεσμένες μονάδες μου πες.
2: Ναι. Τώρα είναι κάποιες χώρες που δεν κάνουν.
1: Το στήσουν, έλεγε.
2: Δεν κάνουν τέτοια. Δεν κάνουν. Δηλαδή τώρα πού να στήσουν μάτσι οι Ιάπωνες.
1: Γιατί φοβούνται.
2: Είναι εκτός λογικής τους. Είναι εκτός.
1: Αυτοί χαζοί είναι.
2: Δεν είναι χαζοί, είναι υπέροχοι άνθρωποι, φίλε.
1: Τι
2: οι Ιάπωνες. Εσύ τους λες χαζούς, αλλά αυτοί μια χαρά είναι.
1: Στην Ιαπωνία, αφού είναι έτσι αυτοί,
2: ναι,
1: θα είχαμε μηδέν ακροαματικότητα.
2: Ναι, εσύ δεν είσαι για Ιαπωνία.
1: Σε καλούς ανθρώπους δεν θα.
2: Εσύ δεν είσαι για Ιαπωνία.
1: Μην
2: να μαζεύεις σκουπίδια, να λες σε πειράζω, να λες σε παρακαλώ, μην με πειράξεις.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ, ναι, να είσαι καλά, μπρεγάδο.
1: Σε σφυπά,
2: ναι.
1: Δεν χρειαζόμαστε τέτοια.
2: Δεν θέλεις.
1: Όχι, δεν θέλεις.
2: Τώρα θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova. Κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε εσείς, έτσι. Για περιμένετε λίγο να δείτε τι έρχεται. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να ολοκληρώσουμε αναφορά Μουντιάλ και να πάμε βούρσο μπατσά με τους δικούς μας εδώ, τα μεταγραφικά, τις προετοιμασίες, τι έγινε, τι θα γίνει, τι περιμένουμε. Πολύ δουλίτσα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ.
5: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
9: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
10: Καλή σας ημέρα. Πλούσια η δράση στο χθεσινό Μουντιάλ με την Πορτογαλία να επικρατεί 5-0, του Ουσμπεκιστάν, την Κροατία και την Κολομβία να κερδίζουν με 1-0 και την Αλγερία να νικά 2-1, ενώ Αγγλία-Γκάνα έμεινα στο 0-0. Απόψε η δράση συνεχίζεται με Ελβετία-Καναδά και Βοσνία-Κατάρ στις 10, ενώ ακολουθούν τα μεσάνυχτα τα Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία. Στο μεταγραφικά, ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης απασχολεί έντονα τους μεγάλους στη Super League, με τη Χάρτς να ζητά 3-4 εκατομμύρια ευρώ για τον 25χρονο μεσοεπιθετικό. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ πλησιάζει τον 32χρονο στόπερ Αρίτζε Λουστόντο από τη Σοσιεδάδ, ενώ ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Τόμ Ντέλε Μπασίρου από τη Γουότφορντ. Τέλος, ο Ηρακλής ενισχύθηκε με τον 27χρονο Γάλλο μέσο Κιλιάν Καϊμπούε. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, πιάνεις σανίδα μου.
8: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο.
11: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
12: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
13: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
14: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλης Ζόλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πέτσα από 88.gr.
12: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
17: Είσαι ξυπνιός και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσο.
16: Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.

0: Διαρχός της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
7: Ναι,
6: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
7: Μα δεν μπορεί.
6: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
7: Αστάω, ναι, ναι.
6: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
12: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσει. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Όταν το πάμε μια χαλάρη βόλτα γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη, τι κάνεις? Πηγαίνεις για fuel card κληρώσεις στο Ridges σε καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ για καύσιμα. Καθημερινά λοιπόν από την Δευτέρα ως την Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουμε γεμάτο τεπόζιτο και απολαμβάνουν ξένιαστοι τις εξόδους τους. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα ρε σε όλο το ακροατήριο. Μποντζόρνο ατούτη στα φιλαράκια μας. Ράπεν κούλ ακούτε. Κάζα έχουμε στα πλήκτρα. Έχουμε τον μάγο της Γκάνας στο ποστάρισμα, το ξέχασα. Ονόματι ο διάβολος της Τετάρτης.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Αυτός εδώ. Ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενά του,
1: ναι, ναι,
0: χθες έκανε μάγια στο γκέιν να μην μπορέσει να παίξει καθόλου. Και τον απομόνωσε, λέει.
1: Αυτός.
0: Ναι, είναι ο μάγος της Γκάνας.
1: Και στη Βουρδουλιά στέλνει αυτός.
0: Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Ναι. Εδώ φυσάει σκόνες, κάνει διάφορα, φωτογραφίες.
1: Εδώ πιστεύουν ότι. Γιατί να μην το πιστέψουν αυτόν?
0: Σου λέω τώρα τι έγινε χθες.
1: Εντάξει.
0: Τώρα τι πιστεύουν, τι πιστεύουν
1: καθένας. Πιστεύουν τους Αγίους.
0: Πάντως, ο

0: χθες δεν ακούμπησε μπάλα. 17 επαφές έκανε στο όλο μάτς. Ναι, λοιπόν.
1: Ο στόπερ δηλαδή, αν ήμουνα ο στόπερ της Γκάρας, ρε, λαμάγε. Πάρε δρόμο από εδώ, μη αρχίσω στις φάπες.
0: Στις φάπες, ε. Με χάσουμε κανένα μπόνους. Εγώ έχασα τη δουλειά μου. Λοιπόν, χάρη εδώ έχουμε στούντιο.
2: Με χάσουμε κανένα μπόνους, πες, Μάγκη.
1: Και... σχεδόν man to man σε όλο το μάτς.
0: Τον τέλειωσε, ναι, τον τέλειωσε. Τον
1: τέλειωσε γιατί δεν κάνει τα
0: μαγικά. Λέει, έδωσε δυνάμεις στο στόπερ και αποδυνάμωσε τον γκέιν. Λέει με αυτά τα φυσούς, αυτές τις κόνες.
1: Τα πατεώνα, δεν το βλέπεις.
0: Πες εδώ, έχει χαμαλιά, έχει ράστα, έχει βαφτεί.
2: Πετάει και τις κόνες εκεί πέρα.
1: Το κορωμά εκεί πέρα, ξέρεις.
0: Ναι, είναι ο διάβολος Τετάρτης, έτσι ονομάζεται αυτός.
2: Άμα το βγουν άλλα δυο μάτς
0: κοστί. Ο Χάρι Γκέλλερ.
2: Ο Γιούρι Γκέλλερ.
1: Εδώ στις σύγχρονες κοινωνίες.
0: Θα κάνει αντιμάγια για να φύγουν τα μάγια από τον Κέιν.
1: Εδώ στις σύγχρονες κοινωνίες, εδώ στην Ευρώπη, πιστεύουν σε ανοησίες. Οι μαύροι θα μην πιστέψουν οι άνθρωποι.
0: Πιστεύουν στους μάγους εκεί. Ναι. Λοιπόν, χάρη μας, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους
0: της
2: και εκεί πέρα μάγια.
0: Λαϊκές.
2: Μάγια θέλει και εκεί.
1: Μάγια έχει σήμερα. Τούμπα.
2: Πάνω, λαμπράκι.
1: Μεγάλη λαϊκή.
2: Λαμπράκι με κλεάνθους.
1: Είδε ο Κίτος στη γενιά του και αναγκάζει σκέρια. Τεράστια λαϊκή.
2: Πέρα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν παίζει ο Πάοκ Τσάμπιονς Λιγκ μου, γιατί θα πρέπει να αλλάξει η μέρα η λαϊκή.
0: Εντάξει, παίξε Τρίτη άμα θες να παίξει Τσάμπιονς Λιγκ. Μην παίζει Τετάρτη.
2: Εντάξει, κάποια στιγμή θα
0: τύχει. Υπάρχει λύση.
2: Θα τύχει Τετάρτη.
0: Υπάρχει λύση, χάρη. Υπάρχει. Άστο. Μην ξύνει το μοναδικό αποθυμένο μου. Το μοναδικό μου αποθυμένο στη ζωή, ρε φίλε. Να δω τον Πάοκ ομίλου Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν έχω κάτι άλλο. Για μένα δεν.
2: Πάει βρένα στενό παραδίπλα.
0: Τι είναι, να σπάσει το Καφτατζόγλιο.
2: Όχι.
0: Στην Τούμπα θέλω.
2: Όχι, η λαϊκή θα πάει ένα στενό παραδίπλα.
1: Δεν πειράζει, ρε Γουλιά, να είδε πρωταθλήματα, είδε κύπελα να πάει.
0: Είδα, αλλά να
1: πάει. Τζενεράλε να
2: πάει. Θα πάει στον επόμενο κάτω.
1: Έχει Τσάμπιο Λίνκ εκεί, στα χαρακόμματα τη Γυφτιά, θα πούμε.
0: Ναι, για να εννοώ, οι άλλοι καλύτερα. Άμα πα να δει κάτι γήπεδα στο εξωτερικό, θα πει σιγά τα
2: κύπελα. Έχει κάτι άλλο, κάτι διαμαντάκια.
0: Πα στη Ζάγκρεπ το γήπεδο και λε.
3: Θα το βρει.
0: Ξέρω,
3: το σεντονάκι που ποθείς.
2: Καλά, εδώ είσαι Θανάση.
0: Καλά. Λοιπόν, κίνησης, ναι.
2: Κίνηση έχουμε στον περιφερειακό, εκεί όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας και έπειτα μέχρι και το Επταπυργείο. Εμφανίσει ο δορυφόρος ότι έχουμε και ένα τρακάρισμα εκεί, θα το ψάξουμε.
1: Που ποια περιοχή?
2: Στο ύψος πολύ χρησικοστή μου. Με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Σε εκείνο το σημείο, στην εξωτερική περιφερειακή, υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων και στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση ανατολικά. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρούν προς την αντίθετη κατεύθυνση, με κατεύθυνση δηλαδή δυτικά, στο Επταπύργιο σημαντικές καθυστερήσεις. Ενώ και στην κάθοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου, εκεί είναι σταμάτα ξεκίνα πραγματικά. Στο κέντρο η Τσιμισκή με καθυστερήσεις, το ίδιο και για την αγαπημένη σου Μίκη Θεοδωράκη. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε Κασάνδρου και Αγίου Δημητρίου θα δουν σχετικά καλές ταχύτητες, πάντα αναλογικά και με την ώρα. Η Γρηγορίου Λαμπράκη μποτιλιαρισμένη, το ίδιο σκεί και για 25 Μαρτίου Βασιλής Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Κατσιμίδη δεν πάει πίσω, αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους.
0: Μάλιστα. Πήγε εδώ μια δημοσιογράφος Σκωτίας στους οπαδούς Σκοτσέζους. Ήταν σουρωμένη, δεν την άφησαν να κάνει δουλειά. Έγινε χαμός.
1: Αφού είναι μπαγαλάκηδες.
0: Είναι μπαγαλάκηδες. Ήταν σουρωμένη όλοι.
2: Βρετανοί.
0: Ήταν σουρωμένη, ήταν μπερδεμένη.
2: Βρετανοί είναι επιφοβή.
1: Αυτή τι ήθελε να πάει εκεί.
0: Πήγε εκεί, τώρα σου λέει έχουμε ρεπορτάζ. Πάω μέσα στο
1: βλέπει ότι είναι λέσχια εκεί πέρα.
0: Ναι, γυμνή, ιστορίες εκεί.
1: Δεν τη βλέπει ότι είναι λέσχια.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Μπεκρίδες.
0: Πάμε.
1: Μπεκρίδες
0: που δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και οι άλλοι. Και χειρότερους. Έτσι, οι Άγγλοι πάνε.
1: Μ' αρέσει η παρηγόρια σου, Ρεγκουλιάνε. Μ' αρέσει.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς οι κακοί. Αυτό σου λέω.
1: Καμιά γυναίκα που έχει άρρωστο άντρα, ξέρεις, λέει. Μα και ο Μανώλης έχει πάθει ζημιά,
0: ναι. Ναι, αλλά εσύ ξεφωνείς μόνο εμάς. Σου λέω, κάνουν χειρότερα και στο εξωτερικό. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είπα ότι. Και ο Μανώλης μια χαρά και ο Τάκης. Αλλά είναι και άλλοι. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι Μανώληδες που κάνουν.
1: Δεν απαντά πάντα όταν κάνετε τη.
2: Αυτό μου θυμίζει καμιά φορά στο σχολείο που έλεγε. Μα και ο Γιωργάκης δεν πήρε καλούς βαθμούς. Αυτό το να μην βρίσκει καμιά φορά δικαιολογία. Λοιπόν. Πάμε να δώσουμε γκάλωπ, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
2: πάνω...
0: ο οποίο έχει κινηθεί πιο δραστήριο από όλου ω τώρα με τα γραφικά.
1: Ναι. Πάρει κάποια προτάσματα να γελάμε.
0: Α δούμε, τι ψηφίζει ο κόσμο. Κάτσε να δούμε.
2: Λοιπόν, έχουμε τέσσερι επιλογέ για το κοινό μα, οι οποίε έρχονται να ταιριάξουν πάνω στο τι περιμένει το κοινό να δει από τον Παναθηναϊκό τη νέα χρονιά. Και ρωτάμε λοιπόν το τι θα πετύχει. Θα καταφέρει να αναδειχθεί πρωτοαθλητή. Θα είναι ένα διεκδικητή του τίτλου, αλλά θα τερματίσει δεύτερο. Θα είναι καλύτερα από πέρσι όπου τερμάτισε τέταρτος αλλά δεν θα καταφέρει και θα βγει τρίτος, σε παρένθεση, ή μία από τα ίδια ό,τι πέτυχε τα προηγούμενα χρόνια θα πετύχει και φέτος, σε μια χρονιά που φαίνεται με διαφορετική εκκίνηση τουλάχιστον από τα προηγούμενα.
0: Ο Παναθηναϊκός έκανε ήδη τέσσερις μεταγραφάρες. μεταγραφάρες όμως, ενδεκαδάτες, τερματοφύλακα, δεξί μπακ, στόπερ, κοστόπερ, θες και ένα ηγέτη εκεί, θες και ένα ηγέτη.
1: Ερείπει ο στόπερ.
0: Τον Ντεβράις και τον Ετιέν.
1: Τζάμπα λεφτά, τζάμπα λεφτά έδωσε.
0: Δεν ξέρω αν έδωσε.
2: Κοντά στα 2 εκατομμύρια.
1: Τραυματίας.
2: Δύο και κάτι συν τα εφορίες 3.
1: Όταν παίρνεις τραυματία μεγάλο σε ηλικία, παιχτάρα.
0: Δεν είναι τραυματίες, βουβονική χώρα είχε θέματα. Εντάξει, απλά δεν ξέρουμε αν σου βγάλει 35-40 μας. Μπορεί να σου βγάλει 25.
1: Άμα αρχίσει βουβονική χώρα.
0: Θα πάρει κι άλλο ο Παναθηναϊκός.
1: Πρέπει.
0: Θα πάρει κι άλλο.
1: Εγώ του είπα, με ρώτησαν.
0: Ναι.
1: Με Τουμπά και με Μπράουν.
0: Έχει και τον Νίκασον.
1: Ναι, και τον Νίκασον.
0: Και τον Ντεβράις.
1: Δεν παίρνετε πρωτάθλημα.
0: Και τον Κάτρι.
1: Ο Κάτρι είναι νέο, θα πάει πολύ καλά.
0: Αυτό σου λέω. Έχει τον Κάτρι, τον Νίκασον, παίρνει τον Ντεβράις. Εντάξει, όχι.
1: Okay. Χάμπο να παίξει ο Κάτρι, ό,τι γουστάρει.
0: Πήρε τον Τζάπρα, πήρε τον Καμαρά που είναι παιχτάρα.
1: Καμαριά Εσέν.
0: Ναι, Ετιέν.
1: Καμαριά Εσέν.
0: Ναι, ακριβώ. Θα πάρει κι άλλους. Πάρει κι άλλους ο Παναθηναϊκός.
1: Φόρ λέει θα πάρει.
0: Θα πάρει και φόρ. Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο με το γκάλο που έχει να κάνει σήμερα.
1: Πολύ καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Πολύ καλά.
1: Πιο καλά από κάθε άλλη ομάδα.
0: Ο προπονητής του μου άρεσε. Τι πα, βγήκε εκεί, παιδιά, στόχος μας στο πρωτάθλημα. Μου άρεσε ο προπονητής. Έσπασε να πάρω την νέα.
1: Τι θέλω χρόνο, σαν τι γκόμενε, σαν τον άλλον.
0: Δεν υπάρχει χρόνο.
1: Ποιος σαν τον άλλον, τον περσινό.
0: Ναι, δεν υπάρχει χρόνο. Όταν είσαι σε ομάδα top, ο χρόνο δουλεύει μαζί σου.
1: Ο Τεμπέλης να πούμε.
0: Όσα λεφτά θα πάρεις εσύ και εγώ σε 10 ζωές θα πήρε αυτός μέσα σε 6 μήνες.
1: Τι να κάνει.
0: Πήρε 7-8 εκατομμύρια.
1: Και τι να κάνει. Να φάει δεν μπορεί, να πιει δεν μπορεί. Σεκ δεν μπορεί να κάνει. Τι να κάνει.
0: Εντάξει, εγώ θα μεγαλώσουμε εμείς άλλα 15 χρόνια δεν μπορούμε.
1: Θα φάνει συγγενείς.
0: Λοιπόν, να τελειώνουμε με τα μουντιαλικά μας μαντάτα. Να πούμε αρχικά τι έχουμε πλέον μπροστά μας. Μπαίνουμε στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, στη φάση των ομίλων. Τα ματς γίνονται την ίδια ώρα σε κάθε όμιλο. Σήμερα 10 η ώρα Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Εδώ είναι απλά τα πράγματα. Ελβετία και Καναδάς έχουν ήδη προκριθεί. Τώρα θα μάθουμε ποιος έχει περάσει πρώτος.
1: Βοσνία, Κατάρ.
0: Ναι, και στο Βοσνία, Κατάρ.
1: Τι να δεις.
0: Για να πω και τη βαθμολογία, έχει από 4 βαθμούς ο Καναδάς και η Ελβετία. Εδώ κάποιοι λένε ότι ίσως να τα βρούμε κανένα χινάρι.
1: Σοπαλίες.
0: Αλλά δεν ξέρω τι θέλουν και οι δύο ομάδες. Και το Βοσνία Κατάρ, ο νικητής μπορεί να περάσει ως καλύτερος τρίτος.
1: Κάτσε ρε Νίκο, αν είμαστε προπονητές αντίπαλοι, εμείς θα το φτιάχναμε εκεί.
0: Όχι, δε σε τέτοιο επίπεδο τι να φτιάξουμε.
1: Γιατί?
0: Πώς θα το φτιάξουμε, τι είναι. Παλαιοκόμι με, ξέρω εγώ.
1: Το 2-2 το θυμάσαι που.
0: Καλά, το κάναν το Σουηδοί Δανείοι που ήταν γειτονιές αυτή τη
1: λοιπόν.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Ψάχνουμε νικητή στο Βοσνία Κατάρ. Σε περίπτωση ισοπαλίας αποκλείονται και οι δύο.
1: Ναι.
0: Με 2 βαθμούς δεν προκρίνεται κανένας καλύτερος τρίτος. Άρα εδώ ψάχνουμε νικητή. 10 η ώρα και για το άλλο σας είπα, Ελβετία, Καναδάς με ένα πονταλάκι προκρίνονται χέρι-χέρι.
1: Ωραία.
0: Έχουν ήδη περάσει βέβαια, έτσι. Αυτά είναι στις 10. Στη μία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Εδώ, Βραζιλία και Μαρόκο έχουν ήδη προκριθεί. Έχουν 4 βαθμούς. Τώρα ποιος τερματίσει πρώτος ή δεύτερος είναι
1: δεν
0: το,
1: έχει
0: το θέμα.
1: Μας, δεν έχει αξία. Ναι.
0: Η Σκωτία που έχει και αυτή ένα. Έχει 3 βαθμούς. Αν πάρει έναν με τη Βραζιλία, μπορεί να προκριθεί.
1: Μπορεί να πάρει.
0: Άμα στηθεί πίσω, ταμπουρωθεί. Κουρασούν εκεί οι χαφ της Βραζιλίας, η Κασεμίρο και δεν συμμαζεύεται. Θέλει ένα πονταλάκι η Σκωτία. Για να πει ότι περνάω.
1: Χαφ είναι αυτά που έχει η Βραζιλία.
0: Άρα, πέσε πάνω στην Ιαπωνία, σε κάνω γιο-γιο. Ο Νίπον. Ο Νίπον.
1: Θα πάει ο Νίπον. Θα πάει η Ιαπωνία, θα κάνει πέντε. Νίπον. Θα πάει, ναι. Κάνει πέντε τελικές.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα βάλει.
0: Και,
1: θα έρθει ο Βινίσιος να τραβήξει δύο τρίπλες.
0: Πού την βρήκε στην Παλαιοκόμη, Ρεκούλ. Δεν ξέρω, αυτή μου ήρθε τώρα, παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μου βγήκε. Λοιπόν, μου βγήκε αυτό, δεν ξέρω τώρα για την Παλαιοκόμη, δεν ξέρω πώς μου βγήκε.
1: Πού είναι η Παλαιοκόμη?
0: Κάπου προς Σέρες, Παλαιοκόμη Σερών είναι, πού είναι, Σέρες, Δράμα, κάπου προς εκεί πρέπει να είναι.
1: Δράμα.
0: Ναι.
1: Παλαιοκόμη, Δράμα.
0: Μία η ώρα επομένως Σκωτία, Βραζιλία, κάτσουμε να τα δούμε και αυτά, δεν γίνεται. Έχουμε τεντωθεί, αλλά θα... Σερών, Παλαιοκόμη Σερών,
1: Σέρες, ναι, ναι. Παλαιοκόμη.
0: Και Μαρόκο, Αϊτή, έτσι. Και στις...
1: Μετά
0: το Ροδολίβος. Και στις 4, για να τελειώνουμε με τα μας που έχουμε μπροστά μας, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Εδώ να πούμε ότι η Νότια Κορέα θέλει και αυτή να κάτι στο μάτς. Έστω ένα βαθμό ή νίκη για να κλειδώσει την πρόκριση.
1: Η Νότια Αφρική.
0: Η Νότια Αφρική θέλει μόνο νίκη.
1: Μόνο νίκη.
0: Έτσι.
1: Ωραίο μάτς αυτό.
0: Ναι. Και στο Μεξικό με την Τσεχία.
1: Άντε να τελειώσουμε, πάμε στα νοκάουτ.
0: Εδώ μου κάνει, ναι, μου κάνει εντύπωση ότι ναι, okay, το Μεξικό έχει ήδη προκριθεί. Η Τσεχία θέλει και αυτή μόνο νίκη.
1: Το Μέχικο.
0: Ναι, θέλει μόνο νίκη. Ναι. Αυτά είναι τα 6 μάτς που θα έχουμε σήμερα. Και κλείνοντας με το Μουντιάλ, να πω ότι αν τέλειωναν τώρα τα παιχνίδια, τώρα ρε παιδί μου, οι διασταυρώσεις που θα είχαν βγει θα ήταν ως εξής. Γερμανία, Σκωτία θα έπαιζαν.
1: Δύσκολα.
0: Γαλλία, Σουηδία.
1: Ναι.
0: Κορέα, Ελβετία. Ολλανδία, Μαρόκο. Κονγκό, Γκάνα. Ισπανία, Αυστρία. Αμερική, Αλγερία και Αίγυπτος, Τσεχία. Αν τέλειωνα τώρα. Βραζιλία, Ιαπωνία, ναι, όπου έλεγα. Και ακτή ελεφαντοστού, Νορβηγία. Μεξικό, Κάπο Βέρντε. Αγγλία, Πορτογαλία. Θα είχαμε κατευθείαν ντέρμπι. Αν τέλειωνα τώρα.
1: Αγγλία, Πορτογαλία, ναι.
0: Θα είχαμε κατευθείαν στους 32 να φεύγει ένας μεγάλος. Και το πιο εύκολο.
1: Δεν πρέπει να φύγει ένας μεγάλος.
0: Θα φύγουνε, σίγουρα κάποιοι θα φύγουν. Αργεντινή, Ουρουγουάη, Αυστραλία, Ιράν, Καναδάς, Βέλγιο και Κολομβία, Παραγουάη. Γενικώς βλέπω ότι η Αμερική έχει εύκολο μπράκετ και ο Καναδάς από τους διοργανωτές μπορούν να προκριθούν. Έχουν εύκολη πλευρά. Έτσι, αυτά για το Μουντιάλ, το οποίο μας αρέσει, το γουστάρουμε, βλέπουμε παίχτες, βλέπουμε ομάδες.
1: Άντε πάει. Τι. Κουράστηκα, θέλω να δω νοκάουτ.
0: Άντε πάλι, τι κουράστηκες.
1: Νοκάουτ ήταν αυτή.
0: Ναι.
1: Αφήγει σαβούρα, δούμε μάτς.
0: Ναι.
1: Παρατάζεις, πενάλτι, αυτά, προκρίζεις τέτοια.
0: Okay. Τι
1: άντε, αυτά είναι.
0: Okay.
1: Πολλές ομάδες.
0: Θα πάμε σε κομψό για να επιστρέψουμε τα πολλά και σημαντικά που έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Έχει
0: πολλά και σημαντικά. Αυτή την ώρα ετοιμάζω για προπόνηση με τον Λύση, τον οποίο χθες, επειδή σου είπα, είμαι πολύ φυσιογνωμιστής. Μ' αρέσει να βλέπω κινήσεις προσώπων ανθρώπων. Μου άρεσε.
1: Πάει.
0: Ακόμα και το ηχόχρωμα της φωνής του.
1: Άσε με,
0: μωρέ, θα μπορούσε τώρα να βγάλει μια φωνή Ελα Ντέιβιντ Μπέκαμ και να πεις που πας εσύ. Πώς θα επιβληθείς.
1: Με τη γυναικεία τη φωνούλα τώρα.
0: Δεν έχει, αυτό σε λέω.
1: Μια, τι να κάνει.
0: Δεν έχει, αυτό σε λέω. Δεν τον άκουσες. Η φωνή του είναι μπάσα, είναι δυνατή.
1: Τι μπάσα να είναι.
0: Και εμπιστευόμαστε τους τρεις σαραντάριδες.
1: Γίνεται τρεις σαραντάριδες.
0: Μάτος, Βιερίνια, Λύση.
1: Άντε ρε, φύγε.
0: Είναι και οι τρεις, τι άντε φύγε.
1: Δεν εμπιστεύομαι κανέναν μέχρι να δω.
0: Α, μέχρι να δεις. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε πώς έχουν τα μεταγραφικά του ΠΑΟ.
1: Αν μου τον κάνεις τώρα Βάις Βάιλερ.
0: Όχι.
1: Σε κάνα μήνα μου τον κάνεις Τζενεράλε. Θα πηδήξω.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.
3: Λούτσι.
2: Τι θες τώρα πάλι,
3: Τρέιντ. Πήγε σε συνέντευξη αλλού, δεν έδωσε σε εμά τα Μπομπολούτσι.
2: Πώς θα δώσει εμά, ρε φίλε. Γιατί... Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε, τα έχω πει 100 φορές.
3: Έδωσε στο Μουσάτο εκεί πέρα.
2: Με τον Μουσάτο, με τον Κυριάκο έδωσε.
3: Ναι, με τον Πασοκο Μουσάτο τώρα.
2: Με τον Κυριάκο ήταν μαζί άμεσοι συνεργάτες όπως εγώ με σένα 7 χρόνια.
3: Θα κλάψω.
2: Τι θα κλάψει. Θα κλάψει. Πάλι καλά, κλάψε, μην κάνει τίποτα άλλο. Γιατί σήμερα έκανε την κίνηση το Άταμαν πριν. Σίδα που έκανε έγκαιρε προ τη μία πλευρά. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει στον ΠΑΟΚ, τι αναμένουμε ενδεχομένω και εντό τη ημέρα και τι έπεται, γιατί ο ΠΑΟΚ μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία. Μαζεύουν τα πραγματάκια, λίγε προπονήσει και Δευτέρα Ολλανδία. Όλα αυτά μετά το διαφημιστικό για να ξέρετε ακριβώ πώ έχουν τα πράγματα τη δεδομένη στιγμή στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον Ηρακλείο που έχουμε την πρώτη μεταγραφή και από ό,τι μαθαίνω. Γιατί έχουμε ενημέρωση έγκαιρη. Θα έχουμε και σήμερα μεταγραφή στον Ηρακλή. Να την περιμένετε. Στον Άρη έγινε χθες η μεταγραφή. Θα πάμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Τι γίνεται με ένα θέμα που δεν το πιάσαμε καθόλου. Για την ανάπλαση, διάπλαση του γηπέδου θα πάει 50 φεύγα χιλιάδες. Όλα αυτά μετά το διαφημιστικό. Rap and cool σε

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα έως και την Παρασκευή. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο, διεκδικώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αυξήσεις αποδοχές τους. Συνεχίζονται και απόψε οι νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις βραδινές ώρες με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντάται σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των καθιερωμένων μηνιαίων ενημερώσεων για θέματα της κυβερνητικής ατζέντας. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί 29χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην περιοχή της Άνος Πόλης, στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επίταυτα.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Πεινάω. Για πού είμαι?
12: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
11: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
18: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
17: Κι εγώ εκεί μπήκα.
18: Κι εγώ.
17: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
20: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
19: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
20: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
19: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
21: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε και σιγά μην το αφήσετε, εσείς θα το βρείτε απευθείας. Για μπείτε λίγο στο Nova, στη Nova παιδιά, να δείτε τι έρχεται. Μηνύματα κάτω από τον μάγο της Γκάνας που χθες ουσιαστικά λόκαρε τον Χάρι Κέιν και έκανε μόλις μία τελική για να μην πληρωθούμε εμείς. Αν το ήξερα, εγώ δεν το έπαιζα, να ξέρεις.
1: Ότι ήταν ο μάγος.
0: Ναι, δεν το έπαιζα. Έχω τέτοια κολλήματα κι εγώ.
1: Θα έχει τρελαθεί.
0: Έχω κολλήματα, είμαι προληπτικός. Θα έλεγα, άστο, μην μπλέξουμε τώρα τίποτα.
1: Σοβαρά, μην
0: το μάμα, ξεστή, επειδή πιστεύω πολύ στη Βασκανία.
1: Τότε ρε, τι
0: να το μάτιασε, ρε.
1: Εσύ τότε πρέπει να οικονομήσουμε.
0: Τι να οικονομήσουμε.
1: Την είπα εγώ την Μιχαηλίδου.
0: Τι την είπε.
1: Ξέρει να λέει τον καφέ.
0: Ναι, άλλο καφέ.
1: Κάτσε, ρε, περίμενε τι καφέ. Να κάνουμε μια εκπομπή με καφέ και τέτοια.
0: Ναι. Να σα λέγω τα ζώδια.
1: Καρτομαντία η ζώδια. Τι στην κολομά έχει.
0: Ναι. Εγώ ζώδια μπορώ να σου πω παπάδε. Μια πενταετία είχα κάνει διατριβή τρελή.
1: Άμα δεν οικονομήσεις.
0: Στα μπαράκια.
1: Εγώ αν είχα το Παΐσιο επάνω στο Άγιον Όρος.
0: Ναι.
1: Που έλεγε ο κόκκινος τον κούρεψε και τον έκανε.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινα να πούμε.
0: Με ψαλίδι.
1: Θα έπαιρνα το ψαλίδι, το πήγαινα στην επανομή, θα πω το μαγικό ψαλίδι.
0: Με μηχανή.
1: Ναι.
0: Όχι, μηχανές δεν είχαν τότε. Ναι. Γιατί δεν σε πίστευα να πήγαινα. Αλλά ένα ψαλιδάκι, μια χτένα χρησιμοποιημένη από τα μαλλιά σου.
1: Ναι.
0: Παλιά,
1: ναι.
0: Κομμένη λίγο. Ναι. Έτσι από τη βούρσα του μαλλιού.
1: Για μάζευα 5.000 πίσω.
0: Εύκολα, εύκολα, εύκολα.
1: Για μαρχόταν να μου κουνηθούν οι εκκλησία, θα τα μοιραστούμε, θα του λέω.
0: Ναι.
1: Θα δω. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δίνεις και δεξιά-αριστερά. Πάζε.
0: Παντού, παντού, παντού. Σχολίασε λίγο ρε κούλ τον Ντοκού που έφυγε για τη γέννα του πρώτου του παιδιού.
1: Ο Ντοκού είναι απαράδεκτος που έφυγε για τη γέννα
0: εγώ
1: του πρώτου
0: έφευγα.
1: Του παιδιού. Εσύ θα
0: έφευγα. Εγώ θα έφευγα, ναι.
1: Εγώ τον είχα διαγράψει.
0: Εγώ θα έκανα ό,τι έκανε και ο Ντοκού.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχω ξανά τη δυνατότητα να δω πώς είναι το πρώτο μου παιδί. Μουντιάλ θα πάω και του χρόνου θα γυρίσω μετά πάλι κανονικά.
1: Εγώ δεν θα σε έπαιρνα τότε.
0: Να μην με πάρει. Είμαι παιχταρά.
1: Περιμένω εγώ να κάνει εσύ το παιδί να το βρει.
0: Φίλε, φεύγω δύο μέρες να δω που γεννάει και έρχομαι. Χάνω ένα μάτς. Σαν να ήμουν τραυματίας. Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν πας πουθενά.
0: Δεν πας πουθενά.
1: Και πολύ ωραία βγήκε η δημοσιογράφος και τον έσκησε να πούμε.
0: Εγώ θα έφευγα σαν τον Ντοκού κανονικότατα. Γεια σας. Πάω να δω τη γέννα του παιδιού μου.
1: Δεν σε παίρνω
0: και γυρίζω. Είναι σαν να έχω πάθει μια μικρή λίμωξη και δεν μπορώ να παίξω ένα μάτς. Τι σόπα μωρέ τώρα. Τα μουντιάλ εκεί είναι, θα με περιμένουν. Η γέννα του πρώτου μου παιδιού δεν θα ξαναεμφανιστεί. Εσύ ήσουν συνευγενούλα. Δεν πού ήσουν, είχε φύγει, δούλευε, ήσουν εκεί.
1: Εγώ φίλε.
0: Τι εφίλε.
1: Εγώ φίλε, σε περιπτώσεις θανάτων και τέτοια ήμουν εδώ.
0: Όχι, άλλο σε ρώτησα.
1: Ναι.
0: Εσύ όταν γεννήθηκε Βιενούλα, ήσουν στην κλινική να την περιμένει.
1: Και επειδή ήμουν.
0: Τι παιδί σου, γιατί παράτησε τη δουλειά.
1: Τι παράτησε.
0: Και αυτό σκεφτόσαι.
1: Θα δέκανα με τον Ζούλτσεφ, σου λέω φεύγω.
0: Φεύγω να πα. Ναι, αυτό, αυτό θέλει, κάνει για αυτό. Φεύγω και εγώ πάω να δω και ξαναγυρνάω.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Άσε μου.
1: Χάσε εγώ μάτσε τον Ντοκού.
0: Σιγά το ότι θα χάσει.
1: Σοβαρά,
0: σιγά θα χάσει. Δεν μπορεί να βάλουμε ένα γκολ με το Ιράκ με το Ιράκ.
1: Τα είδα και τα χαίρια του Λουτσέσκου. Πέθανε ο μπαμπάς μου, πέθανε ο μπαμπάς.
0: Προσπαθεί λέει να μας πει ότι δεν θα πήγαινε. Ο πρώτος που θα πήγαινε θα ήταν αυτός. Το ξέρω, ρε.
1: Τώρα
0: και τα το παίζει σκληρό.
1: Είδαμε και τα χαίρια του Λουτσέσκου.
0: Και ο κόσμος της Γαλλίας έφυγε που είχε πεθάνει η μητέρα του. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχει μουντιάλ.
0: Σόπαρε φίλε.
1: Βάλει το ψυγείο.
0: Σόπαρε φίλε.
1: Γιατί περιμένει έτσι.
0: Θα βάλω το μουντιάλ πάνω από το παιδί και τη μάνα μου. Είσαι τρελό.
1: Θα σε δώσει αφάλι μάνα σου.
0: Η μάνα μου σε μεγάλωσε. Ποιο έδωσε το μουντιάλ σε έδωσε.
1: Και επειδή σε μεγάλωσε.
0: Τι παιδί σε μεγάλωσε. Μην τα λε αυτά. Δεν τα πιστεύει κανένα.
1: Δηλαδή με συγχωρείς, πέθανε η μάνα σου.
0: Ναι. Θα παρατήσω τα πάντα και θα πάω και χτύπα ξύλο.
1: Το θέμα είναι όταν είναι άρρωστη η μάνα σου, την πέταξε στο γεροκομείο.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το σωστό. Άμα πεθάνει και μετά.
0: Καλά, εσύ λες τώρα κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Εμένα ο πατέρας μου.
0: Άντε πάλι.
1: Τον πήγαινα 130 χημοθεραπείες.
0: Ναι.
1: Τον πήγα εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: θυμάμαι, ήμουν και εγώ στο νοσοκομείο και το διάστημα. Σε είχα πει.
1: Όταν πέθανε, τι να τον έκανα. Α, το μυρολογάω. Πήγα στη δουλειά. Ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα.
0: Πήγε
1: πέθανε δηλαδή.
0: Ναι, σου λέει,
1: ναι. Πέθανε.
0: Στην κηδεία δεν πήγες.
1: Πήγα, ναι.
0: Παράτησε τη δουλειά.
1: Αν είχα δουλειά, θα τον είχα στο ψυγείο τον μητέρα.
0: Άρα, τώρα, μην τα λες αυτά, δεν τα πιστεύεις κανένας τώρα. Δεν τα λέει, δεν
1: όταν
0: τα πιστεύεις.
1: Είσαι κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Επί του πρακτέου. Άρρωσε η μάνα σου. Δεν θα τη στείλεις στο γεροκομείο. Ωραία. Ο πατέρας σου το ίδιο. Θα πας στο νοσοκομείο, θα κάνεις.
0: Ναι, εμείς μιλάμε τώρα για γέννηση. Ναι. Άλλο, μην μου πας άλλο πάνω.
1: Γέννησε.
0: Ναι, γέννησε.
1: Και επειδή γέννησε, τι έγινε.
0: Τι θα αφήσω εγώ τη γυναίκα
1: μου. Εγώ γεννήθηκα Σάββατο
0: ναι.
1: Και δεν τον άφησα τον πατέρα μου να έρθει.
0: Α, επειδή δεν είδανε εσένα, δεν τον άφησα να αφήσουμε και τους άλλους.
1: Άρης Πάοκ, έπαιζες καλά. 1900.
0: Τώρα κατάλαβα ναι, γιατί λες. Τώρα το έπιασα. Έχεις πάλι υπόβαθρο. Εντάξει, έχεις υπόβαθρο. Επειδή δεν ήρθε ο παπάς σε σένα.
1: Και τι έγινε που δεν ήρθε.
0: Σε τσάκωσα πάλι.
1: Δηλαδή δεν ναι. Με περιποιήθηκαν οι νοσοκόμες εκεί.
0: Ναι, ρε αγόρι μου, για τον πες παπά, εσύ όμως δεν μπορείς να το ελέγξεις.
1: Πες για Αρισπάο, Κυριακή, γένια με εγώ το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Έλα εδώ το μόνο, ποιο μόνο θα δεις. Πες μου Αρισπάο, κλαίγεις Χαριλάου.
0: Α, γι' αυτό τα λες αυτά. Εγώ
1: πήγε με το κου.
0: Είπα και εγώ, είπα και εγώ. Κάπου είσαι... έχει βάση αυτή τώρα.
1: Τι βάση?
0: Λάθος.
1: Φύγε από εδώ.
0: Λάθος. Ένα μάτσο, ένα παιχνίδι, το χάνω.
1: Σοβαρά,
0: δεν τρέχει και τίποτα. Και βρίσκομαι στη γέννα του παιδιού μου. Α, και καλέ, γυρίζω κανονικά.
1: Στη γέννα του παιδιού.
0: Θα χάσω ένα μάτς. Αχ, καλέ, σιγά τα ΟΑ.
1: Α, καλέ.
0: Εδώ χάνονται μάτς γιατί ο άλλος τραβάει μια κλωσιά. Χάνω επειδή παίρνει μια κάρτα. Δεν θα χάσω μάτς για τη γέννηση του παιδιού μου. Ό,τι πιο σημαντικό έχει.
1: Πέθανε ο μπαμπάς του Λουτσέσκου. Ουάου, ουάου, ουάου. Έχασε το μυαλό του, wow, wow.
0: Είναι το μόνο που θα χαρεί ένας πατέρας, λέει, γέννηση του παιδιού του, πλάκα μας κάνεις, ρε ραπ.
1: Να μην πας στο Μουντιάλ τότε, ρε.
0: Τι να μην πας, πού να ξέρει πότε θα γεννήσει.
1: Να πάει βυζάκι στο μωρό να μου.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, όσες φορές αναφέρει τα βιώματά του, έχει και κάθε εξήγηση για αυτές τις ακραίες απόψεις που έχει σε κάποια θέματα. Ακριβώς, τον έχουν επηρεάσει.
1: Ποιες είναι οι ακραίες σου
0: βιώματα.
1: Ποια είναι ακραία άποψη.
0: Είναι, δεν είναι ακραία.
1: Το τιμάς τον πατέρας όταν είναι άρρωστος.
0: Άλλο λέμε, ρε, λέμε για γένα παιδιού τώρα.
1: Πέθε, το βάζει στο ψυγείο τρεις μέρες.
0: Σιγά με το βάλω στο ψυγείο. Για ποιο λόγο.
1: Πληρώσεις, ε?
0: Όχι, δεν υπάρχει λόγο.
1: Τι θα πάθει, θα πάθει κρυπαγήματα.
0: Εγώ ξέρω, φίλε, όταν συμβαίνουν τέτοια σκηνικά, παίρνει άδεια μια-δυο-τρεις μέρες, το καταλαβαίνει και επιχείρηση και σου λέει φύγε.
1: Την είδα εγώ την επιχείρηση του ΠΑΟΚ. Τον πέταξε με τις κλωτσές.
0: Τι σχέση
1: έχει. Έλα ρε τώρα. Την είδα την επιχείρηση του ΠΑΟΚ και σήμερα είναι συνέντευξη. Και να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Άντε, ξέρω τι θα με κάνει τώρα.
1: Γιατί δεν την έδωσε σε εσένα τη συνέντευξη η Ρουμανόγρια.
0: Η παλαιοκόμη, η Έλλη εδώ, τη θυμάσαι την Έλλη, τη φίλη μα. Ήταν στην γραμματεία.
1: Έλλη.
0: Ναι, τέλος πάντων. Μου λέει, έχω ένα ερώτημα, λες, σας ακούω. Η παλαιοκόμη πώς ήρθε. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς ήρθε.
1: Ποια είναι η Έλλη, ρε.
0: Έλα, ρε, μια κοπέλα που είχαμε στη γραμματεία. Να, ο Χάρης που του άρεσε, λέει. Ναι. Λοιπόν, άμε το φίλο Στάχη. Α, εντάξει, δεν το ήξερα.
1: Έλλη, ρε, δεν την ξέρω.
0: Α, είναι το χωριό της μαμάς μου. Άμα στείνει κανένα μας, να ξέρω να βγάλω και εγώ κάνα ευρώ. Φιλιά Έλλη μας, φιλιά κοριτσάρα μας. Λοιπόν, πάμε, με έχεις πάει στα χαντάκια, ρε. Κάνε
1: κανένα μεροκάματο που θες να βγάλεις αυτά και εσύ.
0: Λοιπόν, δεν κατάλαβε ποια είναι, γι' αυτό τη συμπαθούσε πολύ. Ναι, μη λες πράγματα γιατί συμπαθούσες πολύ. Τι καλό κορίτσι έλεγες και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Yeah. Σαν την κόρη μου, ναι, που έλεγες.
1: Καλή. Γεια σου, Ελλάρα.
0: Φύγε από εδώ, ρε, πολύ καλή, ναι. Έλα, με έχεις πάει στα χαντάκια. Εννοείται ότι
1: χρυσό,
0: τα παρα...
1: Χρυσό κορίτσι.
0: Χρυσοχέρα. Πρικοθεχέρα, όχι, αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, σιγά μην αφήσω τη γέννηση του παιδιού μου. Σιγά, για οτιδήποτε άλλο.
1: Τότε δεν σε παίρνω στη δουλειά.
0: Μη με παίρνεις. Εσύ θα με παρακαλάς πάλι, γιατί είμαι πολύ καλός. Τον τοκού μετά από αυτό το σκηνικό θα τον παρακαλά να τον βάλω σε δεκάδα. Λοιπόν, νέα του ΠΑΟΚ, πάμε γιατί έχω πολλά.
1: Η δημοσιογράφο, πολύ ωραία τα είπε η Γαλλίδα, να πούμε.
0: Σόπα,
1: θέλω,
0: ρε,
1: να τη γνωρίσω.
0: Σόπαρε, για τα μούτρα σου τώρα είναι η Γαλλίδα, νομίζεις.
1: Για Γαλλίδα.
0: Αυτή είναι η δημοσιογράφο. Σ' άρεσε, σε γυάλισε.
1: Μ' άρεσε.
0: Α, γι' αυτό. Του άρεσε η δημοσιογράφος και έχει δίκιο, ρε. Θα βρει τώρα. Σταμάτα. Λοιπόν, ο Ντοκούν 24 χρονών, έχει εκατομμύρια. Θα παίξει άλλα 10 χρόνια, θα παίξει άλλα μουντιάλ, θα βγάλει άλλα 50 εκατομμύρια. Πότε θα ξαναγεννήσει το πρώτο του παιδί, η γυναίκα του.
1: Πόσο
0: φελός. Το κάνουμε θέμα τζάμπα.
1: Ο φελός στα 24 πήγε και έκανε μπαμπάζα.
0: Θυμάστε, είχε πει ο Σάρας.
1: Ποιο είναι ο Σάρας?
0: Ο Γιασκεβίσιος. Που τον είχαν πει οι δημοσιογράφοι, πάλι παραπλήσιο θέμα που είχε φύγει και το λέει το δημοσιογράφο ο Σάρας, λέει να σε ρωτήσω, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις παιδιά, λέει, όχι. Όταν θα κάνεις θα καταλάβεις. Ναι. Τον είχε κάνει ρόμπα σε εκείνη τη συνέντευξη.
1: Ωραία.
0: Σε παρακαλώ, τζάμπα, συζητάμε το θέμα. Εγώ με 100-0 το κου.
1: Γέρεις η γυναίκα του τοκού.
0: Όχι, Θεέ μου, τι θα πρέπει
1: να φύγει από την Εθνική να χάσουμε το Μουντιάλ γιατί γέννησε η γυναίκα του τοκού.
0: Να ξέρεις, τρως ξεφωνητό από όλους. 100-0. Δεν βρήκα ένα να σα πάρει το μέρος.
1: Αυτοί που με ξεφωνίζουν έχουν πετάξει τις μάνες του στα γεροκομεία.
0: Καθόλου δεν τις πέταξαν.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ μιλάω για γένα τώρα. Και, εσύ με πας για θάνατο.
1: Ναι.
0: Εγώ μιλάω για τη γένα, ότι πιο ωραίο μπορεί να έχει ένας πατέρας να δει το παιδάκι του.
1: Ναι, ναι.
0: Και εσύ μου λες για θάνατο.
1: Μετά βαριούνται τις γυναίκες, να πούμε. Τις παρατάνε και δεν δίνουν και διατροφή αυτοί που στέλνουν.
0: Ο Γιασκεβίτσιος είχε δώσει ο ίδιος ο προπονητής άδεια στον παιχταρά του.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος ο προπονητής του. Σήκω, φύγε.
1: Ναι.
0: Σήκω. Παιχταράς. Έπαιζε τελικούς.
1: Ναι.
0: Σήκω, φύγε να πάει να δεις τη γέννα του παιδιού σου.
1: Τον φοβότανε, μην του δεν παίξει μετά. Κατάλαβες, γι' αυτό τον
0: έλεγε. Έτσι κερδίζεις τους παίχτες σου.
1: Ναι, ναι.
0: Το κάνα θέμα με τον κου. Βγήκε δημοσιογράφος που σου γυάλισε ένα το μάτι, τρομάρα σου και τη δίνεις δίκιο τώρα που κάνει το ερώτημα.
1: Ενώ,
0: εγώ θα την έκανα κόσκινο
1: να δει. Ο παπάς του πήγε στην κηδεία.
0: Κάντε πάλι με τις κηδείες πάλι.
1: Το διώξα σαν ναύτη να
0: πει.
1: Και δίνει και συνέντευξη στον Μουσαντάν.
0: Ωχθέ μου. Ωραία ανήφορο που τραβάω.
1: Ο Μουσαντάν τον Κυριάκο έδωσε συνέντευξη αντί να δώσει στους fighters.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μαντάτα ΠΑΟΚ. Έχω πάρα πολλά. Θα με βγάλει σίγουρα εκτός δρόμου. Άσε να ολοκληρώσω μια πρόταση.
1: Προπόνηση τι ώρα είναι?
0: Τώρα, 9.30 ώρα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Λέω, ρωτάς, να... όταν γεννήσει ευγενία, να μην πάει στην γέννηση τη εγγονούλα σου, μην χάσει καμιά εκπομπή, λέει πέσουνα.
1: Απανομίζετε εσεί ότι θα σέρνω το καράβι.
0: Μάζεψε τον, έχει ξεφύγει. Τι να το μαζέψω. Εδώ χθε έτρωγε τα μακαρόνια στην τηλεόραση live, έτρεχαν οι σάλτσε. Μιλάμε τώρα, πάλι καλά που δεν είναι πιο χοντρά. Σαν έχω τον Αχιλέα που Αχιλέα είναι άντρα πλέον. Άσου, Αχιλέα δεν είναι παιδάκι. Σαν να έχω ένα 7χρονο, 8χρονο παιδάκι. Έτρωγε μακαρόνια
1: λάθο. Αφού μα τα στείλαν τα μακαρόνια για μια
0: και εσύ έπρεπε να σε φεύγουν οι σάλτσε στα γιαούρτια κάτω.
1: Για να πέφτει σάλτσα, αλλά μου.
0: Ένα σε πάρει.
1: Ωραία ήταν.
0: Ωραία.
1: Υγιεινά.
0: Αφρικανικό μακαρόνι.
1: Αφρικανικό μακαρόνι μαύρο.
0: Μαύρο, παιδιά, επειδή είναι μαύρο, είναι αφρικανικό το μακαρόνι. Τι θα ζούσουμε. Λοιπόν, Παοκάρα. Πάμε ρεπορτάζ γιατί έχουμε πολλά. Έχουμε πάρα
1: θα
0: πολλά.
1: Θα πει κοντρώνει φέτο.
0: Εγώ λέω ότι θα έχουμε αποθέωση φέτο.
1: Ναι.
0: Πάω ανάποδα. Πάω ανάποδα. Καταρχά, επειδή βγήκανε κάποια ονόματα, να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Άντε πάλι.
0: Δεν υπάρχει θέμα μπάντα, τα είπαμε χθε, το έγραψαν οι Αμερικάνοι. Ένα.
1: Πάει.
0: Και δεν υπάρχει και θέμα Κιζηρίδη. Χθε, γιατί γράφτηκε κάπου στη Γερμανία ότι ενδιαφέρεται πάω ΚΑΕΚ, Ολυμπιακό Παναναϊκό. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να είναι το θέμα μανατζερικό, δεν ξέρω τι. Η Χάρσον έχει βγάλει ενδεχομένως για πώληση, ζητάει 3 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει θέμα Κιζηρίδη.
1: Ναι,
0: και μια που είμαι στο αριστερό, τι.
1: Πού να πληρώσετε,
0: σταμάτα, βρε, σταμάτα. Σήμερα, ναι, πού να πληρώσω, θα σε ρωτήσω.
1: Ένα άφραγκο ονάση.
0: Περίμενε, βρε, μη βιάζεσαι.
1: Μικρά Ασία,
0: δύο. Βρε, μη. Τέρα σε πάρει. Ένα είναι, όχι δύο. Μπέδεψε το ένα με το δύο, ρε, παγάσα. Κατά το κατάφερε και αυτό. Ένα είναι, ρε, φίλε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα κατά 99% θα έχουμε την πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. 99 κρατάω πάντοτε μια πισινή. Όπου ο ΠΑΟΚ παίρνει έναν πάρα πολύ καλό στόπερ.
1: Κοντός είναι.
0: Δεν πειράζει. Οι κοντοί κάνουν δουλειές. Ελουστόντο, 1,2 ποιος θα δώσει, φίλε.
1: Και ποιον τα δίνει.
0: Στον παίχτη, τον Ελουστόντο.
1: Στην ομάδα δίνει τίποτα.
0: Όχι, στην ομάδα ο ΠΑΟΚ έκανε σκάουτινγκ των Ζαχαρών εδώ και 6 μήνες και τον κλείνει έτσι όπως πήρε πέρσι τον Τζότζο Κένι που είναι ο καλύτερος μπακ. Ένας από τους καλύτερους πρωταθλήματος.
1: Με τα κουνάκι θα πηδάει στα κόρδα.
0: Βρε, δεν χρειάζεται να πηδάς. Άμα είσαι αλματερός, δεν πηδάς και πολύ.
1: Με τα κουνάκι θα πηδάει.
0: Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα σήμερα αυτή θα είναι η πρώτη κίνηση.
1: Ναι.
0: Παίχτης ανώτερο επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα, έτσι.
1: Από τον Κετζόρα καλύτερος είναι δηλαδή.
0: 100%.
1: 100%.
0: 100%. Όχι 99.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο level. Μάλιστα. Ο Κετζόρα έπαιζε Super League και ο άλλος έπαιζε 10 χρόνια στη Λα Λίγκα. Τι συζητάμε τώρα.
1: Πόσα γκολ έτρωγε.
0: Τι πόσα εγκόλετρο. Κύπελα πήρε με τη Σοσιαδάδα, άστο, μια χαρά πήγε. Champions League έπαιξε, άστο. Είναι άλλο level.
1: Είναι ότι και τζόρα αυτός δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ανεβαίνει σε επίπεδο.
1: Ανεβαίνω.
0: Μπράβο. Ο άλλο τόπο που συζητάει ο Πάο και θέλει να τον κλείσει πριν φύγει και το ζαχαρώνει και το έχει δουλέψει και δεν πάει άσχημα, εγώ έχω να πω.
1: Άλλο κρύο αυτό ο Χατζηδιάκο.
0: Είναι ο Χατζηδιάκο.
1: Α, το κρύο.
0: Ο Πάο τι πρόβλημα είχε πέρσι. Το κατέβασμα τη μπάλα, ρε φίλε. Είχε πρόβλημα. Άμα, άμα έκλεινα τον Μιχαηλίδη, είχα πρόβλημα στο κατέβασμα τη μπάλα. Ναι, φυσικά.
1: Κατέβαζε ο Χατζηδιάκο τώρα. Ε.
0: Πάρα πολύ καλό. Σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ καλό. Σε πάρα πολύ καλή ηλικία.
1: Ναι.
0: 29 χρονών.
1: Πτώση μεγάλη έχει.
0: Δεν είναι γηγενή. Γιατί πτώση μεγάλη.
1: Τι πτώση μικρή έχει.
0: Έφυγε από την Αλφάρ, πήγε στην Κάλερ, από την Κάλερ πήγε στην Κοπεχάγη, πήγε σε ομάδες πολύ καλές ευρωπαϊκές.
1: 05-010-020.
0: Εσένα σε αφήνει κόσκινο.
1: Εμένα.
0: Εσένα δεν σε βλέπει. Όταν θα πας εσύ, αυτός θα γυρίζει.
1: Αργός είμαι.
0: Αργός είναι πάλι. Ένα σε πάρει, κοίτα να δεις. Λοιπόν, το θέμα του Χατζηδιάκου είναι σαφέστατα πολύ υπαρκτό. Πάει καλά. Του Ελουστόντο, εγώ θεωρώ ότι είναι αναβάθμιση. Θεωρώ ότι είναι αναβάθμιση. Δίνεις και τζόρα, παίρνεις Ελουστόντο.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Τώρα. Ας άρεσε αυτό, ας άρεσε αυτό.
1: Χατζηδιάκο δεν θέλω να τον ακούω.
0: Τι γίνεται τώρα με κάποιους που είναι
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Σαν δύο λε. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699 498 6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είναι upgrade τρομερό αν το κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το θέμα του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος ξεκίνησε με θεραπεία τη χρονιά. Για μένα αυτό λέει πάρα πολλά.
1: Έλα ρε τον κούτσαυλο, διώξτε τον.
0: Ο ΠΑΟΚ, όπως είπες και εσύ χθες, συζητιέται για. Του λέει, θες να μείνεις, αλλά να το συζητήσουμε να μην το συμβολώσεις. Δεν μένεις έτσι. Αφού δεν ξέρουμε αν θα παίζεις.
1: Και τι θα πει, όχι.
0: Εγώ νομίζω θα πει όχι.
1: Και ποιος θα τον πάρει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως, όταν έχετε ένα παίχτη που ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα στο ισχύο του και μία μπορεί να παίζει, τέσσερις να μην παίζει, είναι πρόβλημα.
1: Εγώ θα δεχόμουν τη μείωση.
0: Θα δεχόσουν,
1: 100%.
0: Και άμα ήταν 50% η μείωση.
1: Και άμα είναι. Αν μπορούσα να πάρω αυτά τα λεφτά από αλλού, εντάξει, θα τα πάρει.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ κοντά τον Σάντα Μαρία. Για μένα είναι ο δεύτερο που είναι πιο κοντά. Είναι ένα χαφ και αυτό άλλο level. Έπαιζε στην Ισπανία.
1: Αυτό γομαράς είναι.
0: Είναι γομαράς. Υστερεί μόνο στο κομμάτι που ο ΜΕΙΤΕ για μένα ίσως να είναι ο κορυφαίος του κράτημα μπάλας.
1: Εντάξει.
0: Εκεί ο ΜΕΙΤΕ είναι ο νοένα. Δεν έχω δει καλύτερο.
1: Μπορεί να έχει άλλο στυλ πίεση.
0: Έχει πίεση, έχει εντάσεις. Στη Βαλένθια.
1: Καλός.
0: Ναι.
1: Καλός παίκτης.
0: Ναι. Έπαιζε στη Βαλένθια. Και αυτή η μεταγραφή είναι κοντά σχετικά. Θα δούμε τι θα γίνει με τα χαφ.
1: Αν πάρει τον Μαρτίνες και τον Σάντα Μαρία.
0: Κάνει upgrade στα χαφ.
1: Πάρει τον Κατζηδιάκο και τον Ρισότο. Είναι καλές μεταγραφές. Τώρα πέρα από την πλάκα θέλει ένα extreme τώρα.
0: Μα παίρνει τρεις παίχτες σε La Liga.
1: Ναι.
0: Όχι σε Γούντα να έρθουμε να τους δοκιμάσουμε. Παίρνει τρεις παίχτες La Liga.
1: Κόρντοπα και τέτοια.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχει και ο τρίτος της παρέας για τον οποίο θα κουβεντιάσουμε και ενημέρωση. Extreme.
1: Που λέγαμε.
0: Ποιος, ο Άμπαντα.
1: Ο Άμπαντα.
0: Όχι, δεν διαφέρθηκε ο ΠΑΟΚ για Άμπαντα, ούτε για Κιζηρίδη. Αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει τον Τάισον να βοηθήσει με την προσωπικότητά του, με την εμπειρία και με λίγα λεφτά τη νέα σεζόν. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια πρόταση στον Τάισον.
1: Και αυτός ναι. Παιδί του Λουτσέσκου.
0: Ναι, αλλά είναι και κολλητός του Βιερίνια και του Μάτος.
1: Ναι.
0: Ναι, παιδί του Λουτσέσκου. Εγώ θα τον κράταγα.
1: Αλλά με λίγα λεφτά.
0: Ναι, πόσα έπαιρνε πέρσι Τάισον, 700-800?
1: 3.
0: 4 εκατοστάρικα. 50% κάτω.
1: 4.
0: Τα 50 κάτω.
1: Ζάχαρη. Ναι. Παίρνει διαμέσματα.
0: Τάισον, σε θέλω σαν αποδυτήρια, ναι. Σε μορφή, είσαι ηγέτης. Θα σε βάλω στο 65.
1: Μου πάρεις το μάτσο.
0: Ναι, αλλά πάω και εκεί πρέπει να πάρεις παιχταρά.
1: Και τώρα θέλω το όνομα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Εκεί πρέπει να πάρεις παιχταρά. Ό,τι έχεις από την άλλη πλευρά με τον Ζίβκοβιτς. Για το θέμα του Γιαννούλη σας έχω πει ότι θα έχουμε σκάκι. Θα πάει αργά. Ο ΠΑΟΚ εφόσον έχει την αγκαλιά και πάει λαμπρατσέτα με τον Γιαννούλη, ελέγχει την κατάσταση.
1: Αμάν αυτός ο κρύος ο Γιαννούλης προπονείται καθόλου.
0: Ναι ρε. Εδώ ανέβηκε πάνω στον Όλυμπο. Πλάκα με κάνεις. Με ρωτάτε και για τον Γιαννούλη.
1: Ποια μισοτήρια ανέβηκε στον Όλυμπο, τι μάμε. Δεν κατάλαβα. Ανέβηκε ο Γιαννούλης στον Όλυμπο.
0: Φίλε Γιώργο που ρωτάς, 1,2 το χρόνο εγώ ξέρω για τον Ελιστόντο. Με 6 εκατοστάρικα παίρνεις παίχτες άλλου level. Έτσι, τώρα αν ο ΠΑΟΚ κατάφερε να. Εγώ έχω ενημέρωση για 1,2.
1: Αν αυτά που λες
0: ναι.
1: Γίνουν πράξη, είναι πολύ καλά.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτοί οι νέοι παίχτες και οι κινήσεις των παίχτων που είναι να φύγουν ταιριάζουν με τα θέλω του Λύση. Ο οποίος χθες μίλησε, δεν ξέρω αν έχεις λίγο.
1: Τον Πάπα τον είδε χθες το 90.
0: Ναι, δεν το σχολιάσαμε για τον Πάπα. Έχεις λίγο να ακούσεις ηχόχρωμα φωνής Λύση. Έτσι. Να ακούσουμε μετά το διαφημιστικό.
1: Να ακούσουμε τη φωνή του Λύση.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος λέει: θέλω ένταση, θέλω pressing, θέλω ψηλά να είμαστε.
1: Άσε τα, θέλω δείξα ναι. Στο γήπεδο. Λύση.
0: Καλά, εντάξει, θα τα δούμε. Τώρα και εσύ δεν μπορεί να τον πει κάτι.
1: Και εγώ θέλω να πούμε και εγώ τι θέλω, τι μπορώ να κάνω. Εγώ θέλω.
0: Έχει δίκιο ραπ, λέει. Για γαρίδες πηγαίναμε στον Κυραλέκο, σε γλύφαμε το πρωί, το βράδυ και πάει και δίνει αλλού τη συνέντευξη.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Λέει, η ψήρα.
1: Η ψήρα έχει δίκιο. Ο ψήρα έχει δίκιο.
0: Πες το να σταματήσει να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Λέει εδώ. Φίλε Γιώργο, εσύ που μου είσαι τώρα, νομίζω ότι μπορεί να γίνει μπέρδεμα. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ κατάφερε, το ξαναλέω, να πάρει ένα στόπερ επίπεδου La Liga με 600 το χρόνο, μεγάλο μάγκα είναι. Αν το κατάφερα. Αλλά δική μου ενημέρωση λέει 1,2 το χρόνο.
1: Για τον Ελισούντο.
0: Ελισούντο, ναι.
1: Ναι.
0: Ο Χατζηδιάκος δεν θα είναι και αυτός αναβάθμιση θέση του Λόβρενε. Γιατί μου σε λέω ότι ο Λιστόντο είναι αναβάθμιση θέση του Κεντζόρα. Ο Χατζηδιάκος δεν θα είναι αναβάθμιση θέση του Λόβρενε. 100% εγώ σου λέω.
1: Αυτή τη γριά το Λόβρενε δηλαδή. Ναι.
0: Με αυτούς που είχα πέσει δεν κάνουμε αναβάθμιση.
1: Δεν έχω...
0: Στα χαφ. Άμα πάρω τον Πάμπλε ναι. Μαρτίνε δεν ναι, είναι ναι. Αναβάθμιση θέση του Οσδόεφ. Το Σάντα Μαρία δεν είναι αναβάθμιση.
1: Σε τετράδα ο Χατζηδιάκος μέτριος.
0: Έρα, αγόρι μου. Άμα πάρω το Γιαννούλη, δεν είναι αναβάθμιση. Κάνω μόνο αναβαθμίσει.
1: Πώ, άμα πάρει το Γιαννούλη.
0: Πού είναι το Γιαννούλη, εγώ σου λέω θα τον πάρει ο Πάκο στο τέλο. Αργά ή γρήγορα θα τον πάρει.
1: Πώ θα γίνει γι' αυτό.
0: Σου είπα, παίζουμε σκάκι προ το παρόν.
1: Σκάκι,
0: σκάκι. Άντε, ρε Ολυμπιακέ, πάνε πάρε ένα αριστερό μπακ να τελειώνουμε. Άιντε. Άιντε, πάρε ένα αριστερό μπακ να τελειώνουμε. Λοιπόν, και ο Πάκο μέσα σε όλα για να κλείσει το ρεπορτάζ αναλυτικά δεν εγκαταλείπει ποτέ την υπόθεση για κουμάκι. Αλλά και αυτή θα έχει σκάκι μέσα. Περιμένουμε να περάσει ο χρόνος. Πριν από λίγο, δευτερόλεπτα, είχαμε άρθρωση στο Μεξικό όπου αναφέρει ότι είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις ο Σάντζες με. Ποια ομάδα να δεις, με τη Χουάρες. Με τη Χουάρες, νομίζω.
1: Ο Σάντζες.
0: Ναι.
1: Ο δικός σας.
0: Ναι.
1: Στο καλό να πάει.
0: Και εμένα δεν με τρέλανε. Επιλογή Λουτσέσκου ήταν αυτή. Γενικότερα, εγώ ξέρω, καταλαβαίνω.
1: Πώς ότι
0: ο
1: ΠΑΟΚ.
0: Άτλας.
1: Να πάει στον Άτλα.
0: Να πάει στην Άτλα, ναι. Ξέρεις τι καταλαβαίνω. Ότι ο ΠΑΟΚ απολυτσοσκοποιείται και απογκαγκατσοποιείται.
1: Αποκομπλεξοποιείται.
0: Και γυρίζει εντελώς σελίδα, πάει να γίνει ευρωπαϊκό κλαμπ και εμένα αυτό με χαροποιεί.
1: Καλά, το απογκαγκατσοποιείται θα το δεχτώ.
0: Ναι.
1: Το απολυτσοσκοποιείται.
0: Πρέπει. Γιατί ο Λουτσέσκου άφησε στίγμα. Άμα μείνει και λέει συνέχεια αχ, ο Λουτσέσκου είναι σαν ένα τύπο που είναι μια κοπέλα ή τον έχει σημαδεύσει και πάει στην καινούργια και όλη την ώρα μιλάει για την πρώην. Δεν έχει μέλλον μετά, τελείωσε. Θα σε στείλει και η νέα. Μιλά όλη την ώρα για τη Σουζάνα ή τη Λάουρα.
1: Για φέρε τη φωνή αυτή τη Σιμουρτζούκου να ακούσουμε τώρα το ηχόχρωμα.
0: Ναι.
1: Θα μα τρελάνετε.
0: Έχει, για να ακούσουμε.
1: Του άρεσε το ηχόχρωμα τη φωνή.
0: Ξέρεις γιατί έχει γλυκό προσωπάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Μαρτάκι φάση.
1: Ναι.
0: Αν είχε και φωνούλα. Ναι. Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Γλυκό με φωνούλα έτσι δεν επιβάλλεται.
1: Για βάλε να τον ακούσουμε.
0: Για βάλε. Έχει τώρα φωνή. Μετά λέει. Μετά. Τη φωνή είπε ο Αλέσιο Λύση.
1: Ναι.
0: Αλέσιο Λύση.
1: Το ηχόχρωμα τη φωνή.
0: Έλα, πάμε γλυκό αγόρι, πάμε γλυκό αγόρι. Με έχει γανιάσει πάλι πρωί-πρωί, ρε φίλε. Με έχει ρημάξει πρωί-πρωί. Συντζήτα τα γκάζια πρωί-πρωί. Λοιπόν, Ερμάνος μου, πάμε σε κομψό διαφημιστικό. Επιστρέφουμε φορτσάτη να δούμε τα μαντάτα για γύρεο. Έχουμε μεταγραφή και θα έχουμε κι άλλοι. Να δούμε τι γίνεται στον Άρη Σαλονίκης. Για Παναθηναϊκό τα είπαμε. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Έχουμε και μπαμ στα μπασκετικά. Λάρκιν, Μάρκιν, Σίλτς, Μίλτς. Χαμός γίνεται, φαλ, μαλ. Όλα αυτά μετά το κομψό ενάρετο διαφημιστικό.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μία προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας ημέρα. Πλούσια η δράση στο χθεσινό Μουντιάλ με την Πορτοκαλία να επικρατεί 5-0 του Ουσμπεκιστάν, την Κροατία και την Κολομβία να κερδίζουν με 1-0 και την Αλγερία να νικά 2-1, ενώ Αγγλία-Γκάνα έμεινα στο 0-0. Απόψε η δράση συνεχίζεται με Ελβετία-Καναδά και Βοσνία-Κατάρ στις 10 και ακολουθούν τα μεσάνυχτα τα Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία. Μια ανάσα από την πρώτη του μεταγραφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, καθώς ο Αρίτζε Λουστόντο είναι έτοιμος να υπογράψει διετές συμβόλαιο. Προς την έξοδο από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Χόρχε Σάντσες, καθώς ο Μεξικανός δεξιός μπακ επιθυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η Άτλας Γουαδαλαχάρα βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με το δικέφαλο για την άμεση αγορά του 28χρονου αμυντικού. Ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Τόμ Ντέλε Μπασιουρού από τη Βότφορντ και ο Ηρακλής ενισχύθηκε με τον 27χρονο Γάλλο μέσο Κιλιάν Καϊμπούε. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να επισημοποιηθεί η σπουδαία μεταγραφή του Κεμ Μπίρτ στον Άρη. Ο 33χρονος Καναδός σέντερ, ο οποίος αποχαιρέτησε πρόσφατα τη Φενέρμπαχτσε, έχει συμφωνήσει με τους Κιτρινόμαυρους για να αποτελέσει το βασικό πεντάρι στη νέα εποχή του Βασίλη Σπανούλη. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι
8: κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή.

0: 100% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μυρίζει λουχουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
13: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
14: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
15: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
16: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
15: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
16: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
17: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
20: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

0: αξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Θυμισκή 14.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Κόψε και μοίρασε στα
1: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Παιδιά, το Σάββατο, όσοι μείνετε στην πόλη, είστε πολύ τυχεροί. Δεν αστείευομαι. Έχω πρόγραμμα που θα σας πάει ως το Θεό. Ο Νικηφόρος ανεβαίνει στην σκηνή της πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια βραδιά γεμάτη λαϊκές επιτυχίες και σούπερ καλοκαινή διάθεση. Ελάτε αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου για ζωντανή μουσική, street food, κοκτέιλς και ατελείωτο κέφι. Νικηφόρος live, είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Θες καζίνο τώρα εσύ.
1: Πρώτον,
0: στα
1: 58. Με είπες θα με πάρεις πρώτη φορά στο καζίνο.
0: Ναι, θα πάμε.
1: Μόλις τελειώσουν αυτά τα μούτια.
0: Κάτσε, αφού εσύ δεν προλαβαίνουμε να κοιμηθούμε. Να κοιμηθούμε δεν προλαβαίνουμε.
1: Είναι αυτό.
0: Ναι, τι άλλο είπαμε.
1: Ο φίλος μου ο Θόδωρος ο Τσιτσόπουλος από Δράμα.
0: Ο Θόδωρος. Ο γιος είναι ή ο
1: ανυψός. Ο γιος του
0: Τσιτσόπουλου, ναι.
1: Λοιπόν,
0: τι λέει.
1: Έχει η Ιουλία Καλυμάνη, την ξέρεις.
0: Πλάκα με κάνεις. Ανεξάρτητη. Πλάκα με κάνεις.
1: Πάμε στο γήπεδο της Δόξας.
0: Είναι και μαγιόρα μεγάλη η Ιουλία, να ξέρεις. Πήγανε σε κάτι μαγαζιά, πέταξαν
1: κάτι
0: κόλπα και τους έβαλε στη θέση τους κατευθείαν. Είναι
1: μαγιόρα,
0: είναι τυπά.
2: Και με ματινάδες και γίνει ένα άλλο.
1: Είναι αυτό που σκουλιανός στη δόξα.
0: Πάμε, θα είναι εκεί. 4 Ιουλίου εκεί. 10 μας φώναξαν, έχει πανηγύρισει Παλαιοκόμη. Πώς μου ήρθε σήμερα να πω Παλαιοκόμη εκείνη την ώρα, εγώ δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: τι μου ήρθε. Έχουμε πρόσκληση να πάμε, λέει, 10 Ιουλίου στην Παλαιοκόμη. Έχουν πανηγύρι, να φάμε, να πιούμε, λέει, και κάνα χορηγό, λέει, θα τσιμπήσετε. Λέει, μην αγχώνεστε.
1: Πολύ ωραία.
2: Μπε στη λίστα.
1: 4 του μηνός Ιουλίου.
0: Πάμε.
1: Γήπεδο Δράμα, Ιουλία Καλυμάνη.
0: Πάμε, πάμε.
1: Είσαι.
0: Πάμε να την γνωρίσουμε όμως κιόλας, όχι απλά από να την.
1: Ο Τσιτσόπουλος θα καθαρίσει.
0: Κανόνισε, Τσιτσό, κανόνισε. Αν έχεις πάρει το 50% του φάδερ σου, είσαι γρήγορος, εσωμάγουλος. Έτσι.
1: Είναι.
0: Λοιπόν.
1: Είναι, μαγκάκος είναι.
0: Πάμε λίγο τώρα. Μετά θα ακούσουμε τη φωνή του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι. Άμα το έπαιρνε κανένας Παναθηναϊκός καμία ΑΕΚ.
0: Ποιον.
1: Αυτό εδώ το λύσει. Θα λέγανε, πού το βρήκατε αυτό το φλούφλι, θα λέγανε.
0: Εσύ Μαρτάκης. Αλλά Μαρτάκης με φωνή μπάσα.
1: Μα την μπάσα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην κίνηση. Πάμε λίγο να δούμε τον γκάλο. Άντε να ακούσουμε λίγο τη φωνή. Λέει κάποια στιγμή ότι θέλω αγκρέσιο ποδόσφαιρο, επιθετικό νεκρό.
1: Άσε τι λέει, τι θα δείξει.
3: Αρέσει ο Λίσι. Well, I know a little the club because it's an European club, no?
0: Δεν κάνε και ο Σάκη. Δεν γέλω στο
3: πιέ. Really good, so it was a good option for me, so I was happy when I...
1: Πάτησε καλά και πάρε,
0: ρε. Τι είναι αυτή. Είναι αυτός εδώ, ρε, κάτι. Ρε, ο γελοτοπιός της τάξης.
1: Πάτησε καλά και πάρε.
0: Ωραίος τύπος ο Αλέξο. Ωραίος, ωραίος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λουτσέσκου, καλά και δες και την έδωσες. Τη συνέντευξη στο Κυριάκο, Κυριάκο, να πούμε.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ακόμα ο Λούτσι, να ξέρεις. Νομίζω αύριο θα φύγει από την πόλη. Εδώ είναι.
1: Ούτε μας βλέπει.
0: Ούτε σε φώναξε για γαρίδα, ούτε τίποτα.
1: Όχι, θα.
0: Με αυτά που λες και τον έκραζες, τι να σε φωνάξει για γαρίδα. Εδώ είναι ο τεράστιος Λούτσι ακόμα. Εντάξει, και εγώ πραγματικά ήθελα κάτι διαφορετικό στο φινάλε. Ήθελα να τον αποθέσω στον κόσμο.
1: Είστε λίγο.
0: Ήθελα να βάλει το χειροκρότημα.
1: Είστε λίγο γαϊδούρια, να πούμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Γαϊδούρι νούμερο 1, γαϊδούρι 2. Πάμε στο Χάρη. Ναι. Γιατί είσαι αρχηγάιδαρο.
1: Οι άλλοι το παίζουν φιλάνθρωποι. Η μάνα του Ντεσάμπε. Έφυγε ο προπονητής επειδή πέθανε η μάνα του.
0: Φυσικά.
1: Στο ψυγείο.
0: Εσένα, άμα η μήνυμα.
1: Κάτσε.
2: Περιμένετε, κάντε ένα λεπτό κράτη.
0: Κάτσε εδώ γιατί με τσάτσε. Μαθαίνει τώρα τι μήνυ την πάτησε χτύπα ξύλο αυτοκίνητο. Θα κάνει εκπομπή ή θα φύγει.
1: Για τη μήνυ θα φύγει. Για κανέναν
0: άλλο. Παπάντζα, ρε παπάντζα. Γιατί τα λες, βρε βούτυρο, βρε βιτάμ.
1: Πέθανε η μαμά.
0: Για τους άλλους γένα.
1: Αφήνει την ομάδα ο άλλος και φάει.
0: Και πολύ καλά έκανε, μάνα μόνο μία. Τελείωσε, γένα μόνο μία. Μουντιάλ πήγε, θα πάει, θα ξαναπάει. Είναι και τώρα, σε παρακαλώ.
1: Τα χαρίδια του Λουτσέσκου θα έχεις άμα κάνεις με τέτοια μυαλά να πούμε.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε κίνηση, πάμε να δώσουμε γκάλοπ. Για να μπείτε και μετά να συζητήσετε τα υπόλοιπα τα δικά στα θεματάκια, παιδιά μου. Ό,τι συμβαίνει. Ναι, γιατί έχει λίγο γραψιματάκι σήμερα. Οπότε,
1: κατάλαβα.
2: Γι' αυτό, λοιπόν. Ότι στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή όσοι κινούνται με κατεύθυνση προς τα ανατολικά θα συναντήσουν καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας Κοστίμου. Εκεί πέρα θα χρειαστεί να υπάρχει υπομονή.
1: Ναι.
2: Όσοι κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση με βελτιωμένες συνθήκες χωρίς κάποιο σημείο να τους ταλαιπωρεί. Στο κέντρο της πόλης η Τσιμισκή αρχίζει και δημιουργεί έντονα προβλήματα δεδομένων και των συνθήκων. Το ίδιο και για την Κατσιμίδη. Η Λαμπράκη στο ύψος εκεί στην Αγία Βαρβάρα, επειδή υπάρχει και λαϊκή, δημιουργούνται εκεί κάποια θεματάκια. Το ίδιο ισχύει και για την έξοδο. Για την Διαγόρα.
1: Και αλλά εκεί είναι, εκεί πέρα. Εκεί δεν μπλέκεις.
2: Είναι, κάπως θα πρέπει να πας στο κέντρο.
1: Διαλέγεται. Φεύγει από πάνω.
2: Θα πα από πάνω. Όσοι αυτή τη στιγμή επιλέξουν να κινηθούν από την παραλία θα πάνε πολύ καλά. Και όσοι βρίσκονται στο τρίγωνο και στα δικαστήρια, λίγο υπομονή στο βαρδάρι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση. Πάμε γκάλοπ.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Τέσσερις επιλογές για το σημερινό μας ερώτημα.
1: Βαζέλα, ξεκίνησε καλά η Βαζέλα.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει εντυπώσεις. Μην αφάνουν στο γήπεδο.
0: Θα ήθελα να ακούσω και Παναθηναϊκούς αργότερα που θα
1: ανοίξουν. Όταν ανοίξουμε γραμμές, θέλουμε Βαζέλες να μας
0: πει. Γιατί μας αρέσει το νέο project του Παναθηναϊκού, έτσι. Ο οποίος πάει και για Πούλγαρ, μαθαίνω.
1: Πούλγαρ.
0: Ναι. Ένα αμυντικό χάφτης Φλαμέγκο. Οι Βραζιλιάνοι το γράφουν αυτό, αλλά θα δούμε τώρα.
2: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτό τρέχει.
0: Ναι.
2: Τέσσερις επιλογές για τους φίλους του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, που θέλουμε να μας πούν που πιστεύουν ότι μπορεί να φτάσουν φέτος οι πράσινοι, μπορούν να χτυπήσουν το πρωτάθλημα μετά από 17 χρόνια να μπουν στη διαδικασία να σηκώσουν τίτλο. Μπορούν, το τίτλο του πρωταθλητή. Μπορούν να βγουν δεύτεροι, να πάνε καλύτερα και από ό,τι είχαν συνηθίσει. Να πάνε να βγουν τρίτοι, να το παλέψουν, αλλά να μην τα καταφέρουν, ή τελικώς να κάνουν μία από τα ίδια σε σχέση με την περσινή χρονιά και να καταλήξουν τέταρτοι. Ναι. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε μια ώρα από τώρα θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
0: Για να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος του Παναθηναϊκού και όχι μόνο για τη νέα σεζόν. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο ζωηρά από όλους, με προπονητή νέο ανερχόμενο. Πάρα, πάμε για πρωτάθλημα, λέει. Δεν έχουμε.
1: Τι να πει τώρα στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σαν τον άλλο το.
0: Ποιον?
1: Τον κεφάλα που πήραν
0: τώρα θα δεν είναι θέλουμε χρόνο. Ναι, ναι, okay. Χρόνο εννοείται ότι θέλουν όλοι. Αλλά ο στόχος είναι πάντοτε ένας όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο. Πρωταθλητισμό και συνεχόμενες νίκες.
1: Παναθηναϊκός είναι ομάδα για πρωταθλητισμό. Όχι, περιμένουμε και θέλουμε
0: όχι,
1: χρόνο.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει, δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια.
1: Με τέτοιο μπάτζετ τώρα σοβαρά.
0: Όχι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, χρόνο θα θέλω εγώ να φτιάξω την ομάδα, αλλά παράλληλα πάω για να πάρω και το πρωτάθλημα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, τελειώσαμε μετά του ΠΑΟΚ. Είχαμε μεταγραφή στον Ηρακλή. Είπαμε περιμένουμε Λουστόντο σήμερα. Θα δούμε. Χθες είπαμε για τον Άρη.
1: Λουστόντο.
0: Για τον Μπασίρου. Ναι.
1: Το Ιπποκράτιο κοντά είναι, εντάξει.
0: Για ποιον?
1: Για τον Λουστόντο.
0: Ο Λουστόντο είναι άλλο, μην τον μπερδεύει. Τον Μπασίρου, λες.
1: Ο Μπασίρου, ναι.
0: Μην μπερδεύει. Άστον ΠΑΟΚ.
1: Μπασίρου.
0: Ο Λουστόντο 10 χρόνια είναι τάπα πάει το παιδί. Ο Μπασίρου είχε θέματα τραυματισμού. Ναι, εντάξει. Οκ, okay, δεν το συζητάμε. Αλλά σήμερα θα πάμε λίγο στον Ηρακλή.
1: Τι να δούμε?
0: Να δούμε την πρώτη του μεταγραφή.
1: Ένα δολοφόνο πήρε.
0: Δολοφόνο, δεν ξέρω τι. Αλλά είναι σκληροτράχυλο, αν μη τι άλλο.
1: Καρτάκια, μου πες είναι.
0: Ναι, είναι ένα χαφ το οποίο.
1: Καραΐσκος.
0: Κλωτσάει, είναι δυναμικός. Είναι δυναμικός.
1: Ναι. Κόκκινες κάρτες θα έχει σίγουρα.
0: Κόκκινες κάρτες, ναι, τον ναι. Άφησε ελεύθερο η Αμιάν.
1: Γιατί τον άφησε η Αμιάν?
0: Τέλειωσε το συμβόλαιό του και δεν τον ανανέωσε.
1: Το ανανέωσε, να πούμε.
0: Ναι, είναι μια αγορά δεύτερης Γαλλίας όπου έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει ενδιαφέρον.
1: Γιατί τον άφησε ελεύθερο, δηλαδή.
0: Δεν τον ανανέωσε.
1: Πάρε ένα ρεπόρτερ να πούμε.
0: Κιλιάν Καϊμπούε είναι ο συγκεκριμένος. Πέρσι έκανε πάντως αρκετά παιχνίδια με την Αμιάν. Είπαμε είναι λίγο καρτάκιας, αλλά είναι ταχυδυναμικός, εντάσεις, βγάζει δυναμικό χαρακτήρα στην
1: μεσαία γραμμή. Βαράει, φάουλ βαράει.
0: Όχι, όχι, είναι ξάρι. Είναι
1: ξάρι. Ξάρι.
0: Είναι ξάρι καθαρό και
1: χαμάλα, χαμάλα.
0: Ναι, είναι σαν αυτό που πήρε ναι. Τον Μπασιρού ναι. Ο Άρης, αλλά ο
1: κόβω, αυτός... καταστρέφω, δεν δημιουργώ.
0: Ναι, αλλά αυτός δεν είχε προβλήματα.
1: Χαφάκια είναι αυτοί, άμα δεν δημιουργούν κιόλας.
0: Ναι, πρέπει να κάνουν και άλλες δουλειές. Αν δεν δημιουργείς, μπράβο. Αν θες να αλλάξεις level πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα.
1: Πάμε στην εποχή Αλέφαντου.
0: Μαθαίνω ότι ο
1: Άρης. Πάρ' το φορτούνι και εξαφάνισέ τον. Και από εκεί ναι, και πέρα μην κάνεις τίποτα.
0: Αυτό, ναι, αυτό. Αυτό όπως το πες.
1: Παλιά.
0: Μαθαίνω ότι ο. Α, ανακοίνωσε και τον.
1: Τον.
0: Τσιτώντα ο Ηρακλής.
1: Ο Τσιτώντας μυαλό δεν έχει.
0: Τι μυαλό δεν έχει.
1: Ουζούν αντάχ μακολούν. Πάει δεύτερος πάλι. Πάνε ρε Τσιτώντα.
0: Θα παλέψω, λέμε τον
1: Αθανασιάδη.
0: Θα πάρω τα μάτς κυπέλλου. Εγώ θα πάρω άλλο στα.
1: Άντε ρε φύγει από εδώ.
0: Και βλέπουμε και κάνουμε.
1: Ο μάνατζερ του με μυαλό κουκούτσι.
0: Πού θα τον πήγαινε εσύ τον Τσιτώντα?
1: Να παίξει κάπου βασικό.
0: Πού?
1: Πού δεν έχει τερματοφύλακα. Θα πας τώρα στον πιο φορμαρισμένο τερματοφύλακα τον περσινό. Θα πάω εγώ να κάνω δίδυμο. Μα πρέπει να είμαι φελός.
0: Εντάξει, δεν ξέρω το συμβόλαιό του. Τι να σου πω τώρα.
1: Τι συμβόλαιο?
0: Να πούμε.
1: Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, ο Αθανασιάδης κάνει ατομικές προπονήσεις. Μόνο του.
0: Ο Καϊμπούε είναι επιλογή καθαρά Μπασινά Μανατίδη, έτσι. Αυτοί κάνουν.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
5: Θα διαλέξει! Θα διαλέξει!
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Όχι, είναι ποδοσφαιρική λογική αυτή. Και πολύ πιθανότατα να έχουμε και σήμερα και άλλη ανακοίνωση. Γενικώς έχει λοκάρει αρκετούς παίχτες. Εγώ λέω θα φέρει και Λατίνους ο.
2: Θα φέρει ο. Σπαρτιάτης θα φέρει. Βέβαια θα φέρει.
1: Θα φέρει και Λατίνους. Κουλ, μόνο Άρτεμις λέει. Εμείς δεν θέλουμε άλλη, λέει. Ό,τι θα γυρίσει τώρα δύο μέγαρο. Η Άρτεμις είναι Μύκονο και Σαντορίνη. Άσε τώρα.
2: Δεν την πιάνει την Άρτεμις. Δεν την πιάνει πουθενά. Σήκε να την πιάσει την Άρτεμις. Θες 30 κιλά σπριν να κάνει. Την Άρτεμις να πιάσει.
1: Εσύ όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, λέει ένα φίλο, φορούσε την μπλούζα του ΠΑΟΚ. Λέει, τι σημαίνει, τι είσαι ΠΑΟΚ, ξέρεις.
2: Ορίστε.
1: Τι ορίστε. Ορίστε. Τώρα σκέφτε, παιδιά, να ξέρετε.
2: Βαρέλα, ναι.
1: Μαζί έχουμε βγει φωτογραφίες, έχω φέρει φανέλα και τη φοράς. Τι σημαίνει, τι είσαι παοξής.
2: Σε ποιο κτίριο ήμουν.
1: Εδώ.
2: Αυτό το κτίριο είναι βρωμάει ασπρομαυρίλα.
1: Εδώ έχεις έρθει με φανέλα Ολυμπιακού, Λάρισας, Καβάλας. Φορούσες και τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
2: Τι
1: μαζί.
2: Ομάδα είναι ο Τουμπάκη.
1: Έτσι έχω τη φωτογραφία.
2: Ωραία, τι ομάδα στην
1: Κεφαλονιά. Σίγουρα δεν είναι Άρης πάντως.
2: Κεφαλονιά, αλλά είναι ΠΑΟΚ, δύσκολο θα πω και
1: εγώ. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Απάνει στα γραφεία, τι με νοιάζει η ομάδα θα.
2: Τη γραφεία.
1: Εγώ θέλω να κάνει σωστά τη γραφεία. Τη
2: χαρτούρα.
1: Τη χαρτούρα θέλω
2: και
1: να με κάνει.
2: Φωτογραφία πιο μπροστά. Φανταστεί τώρα τι ηγέτη προπονητή πήρε ο ΠΑΟΚ. Βγήκανε να δούμε φωτογραφία και πήγε ο Μουσάτος εκεί, ο Τουμασάτος.
1: Εσύ πρέπει να συστηθούν, να γνωριστούν, δεν καταλαβαίνεις.
2: Στη φωτογραφία κάθεσε ο προπονητής πίσω.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις. Μα εκεί την ώρα μιλούσε αυτός. Όποιος μιλάει πάει μπροστά.
2: Φύγε Τουμασάτα, εγώ θα κάτσω πρώτο στη φωτογραφία τώρα. Κάτσε εσύ με τον Μούση.
1: Λέει να μας πούνε πότε φεύγει ο Λούτσι να πάει ο κόσμος να τον αποθεώσει, λέει στο αεροδρόμιο, λέει ένας φίλος.
2: Πού θα σε πούμε τώρα, πίνει καφέ.
1: Ναι.
2: Δεν θα σας πούμε πού.
1: Και επίσης για τα χάφ έχει σκεφτεί ότι ακριβώς τρόπος παιχνιδιού είναι ακριβώς για να δούμε Ζαφίρι να αποδίδει επιτέλους αυτό που τον πήραμε.
2: Θα μας φτιάξει τη μηχανή ο άλλος, να πούμε.
1: Να το πάρουμε ένα τηλέφωνο να το ρωτήσουμε και τι κάνει, πώς είναι.
2: Όχι, τζάμπα, το πληρώσουμε τα ανταλλακτικά.
1: Σε παρακαλώ, νευρίασε τον Πέστρο και Πακασέτα σε μια καλή λύση, λέει.
2: Ποιος. Παιδιά, μην το φέρετε στη Θεσσαλονίκη τον Πακασέτα.
1: Δεν νομίζω.
2: Θα έχουμε μηνύσεις, να πούμε.
1: Δεν νομίζω, ρε φίλε.
2: Θα φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα.
1: Νευρίασε τον, λέει. Ρεπορτάζ από χαμστεράκια. Δεν λες τίποτα για τον μπάσκετ που έχασα μέσα από τα χέρια του στο Γιάννη Αντετοκούνμπο. Καλημέρα, φίλε. Μάλιστα. Ποιον Αντετοκούνμπο.
2: Ποιο τον έχασε.
1: Επειδή δεν ξέρω ποιο τον έχασε, αλλά.
2: Α, που ήρθε στον Άρη.
1: Ναι.
2: Καλό Αντετοκούνμπο είναι σαν το Πασόκ, διορίζει τα αδέρφια του να παίξουν μπάσκετ, να πούμε.
1: Τώρα θα φύγει ο Θανάσης τώρα στον Άρη, να ξέρει.
2: Όλα τα παλτά θα έρθουν στον Άρη.
1: Να την φωτογραφία.
2: Αυτή θα φωνάζουν.
1: Δεν γλιτώνεις ποτέ. Να το. Και λες το πιο μάγικο πρωτάθλημα ever εδώ.
2: Και το λέω και πάλι.
1: Το ξέρω ότι είναι όντως. Αλήθεια είναι.
2: Τέτοιο πρωτάθλημα πότε ξαναπάρει ομάδα.
1: Το πιο μάγικο πρωτάθλημα.
2: Αυτό μάλιστα. Προσκυνάω. Πέφτω κάτω και πέφτω κάτω.
1: Ήταν πολύ δυνατό. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τα ρεπορταζιακά, Ηρακλή. Θα επιστρέψουμε λίγο μπασκετάκι.
2: Α, είναι ο.
1: Δεν είναι άδεια, έχει ο Πετρίδης.
2: Άδεια είναι η σκάφη στο. Τον έβαλε με στακί τη σκάφη.
1: Σταμάτα, ρε Θεόφωνε, σταμάτα. Ξέρω πόσο θες μαζί μου να σε πω.
0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το Μοντιάλ του 1982 στα γήπεδα της Ισπανίας χάρισε μεγάλες στιγμές αλλά και μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η περίφημη τροπή της Χιχών. Στις 25 Ιουνίου η Δυτική Γερμανία αντιμετώπισε την Αυστρία γνωρίζοντας πως μία νίκη με 1-0 ή 2-0 έστελνε και τις δύο ομάδες στην επόμενη φάση αφήνοντας εκτός την Αλγερία. Το γκολ των Γερμανών ήρθε μόλις στο 10ο λεπτό και από εκείνο το σημείο το παιχνίδι ουσιαστικά πάγωσε. Ακίνδυνες πάσες, ελάχιστες επιθέσεις και χιλιάδες αποδοκιμασίες από την εξέδρα. Ενδεικτικό του κλίματος ήταν πως οι σχολιαστές της γερμανικής και της αυστριακής τηλεόρασης σταμάτησαν να περιγράφουν το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Το αποτέλεσμα έμεινε 1-0 μέχρι το τέλος και η FIFA αναγκάστηκε να αλλάξει για πάντα τους κανονισμούς, ορίζοντας οι τελευταίοι αγώνες των ομίλων να διεξάγονται ταυτόχρονα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τύπη επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.
9: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας πραγματοποιεί Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα έως και την Παρασκευή. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, τουρισμό και εμπόριο, διεκδικώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αυξήσεις αποδοχές τους. Συνεχίζονται και απόψη νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις βραδινές ώρες με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των καθιερωμένων μηνιαίων ενημερώσεων για θέματα της κυβερνητικής ατζέντας. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί 29χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο πένθος έχει βυθιστεί η λέσμος μετά το θάνατο μιας νεαρής γιατρού, η οποία κατέληξε από επιπλοκές που παρουσίασε έπειτα από τον τοκετό της. Και ο καιρός. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Ιζομάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
18: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά. ήσουν. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
20: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
21: www.nyc.gr.
22: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
22: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
23: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
22: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
23: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
22: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
23: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
24: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
25: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
26: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αριστάω, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
27: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
28: Παστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
29: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
30: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
31: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
32: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
33: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
34: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
35: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη, παρακαλώ. Έρχεται το Nova More. Όπως και δεν θα χρειάζεται να πω παραπάνω τώρα. Δεν χρειάζεται, μόλις το ανακαλύψετε θα το βρείτε και εσείς από μόνοι σας. Σιγά μην το αφήσετε, απλά μπείτε στην Nova και θα ανακαλύψετε πραγματάκια εντυπωσιακά για εσάς. Δίνο μου, ερμάνους μου, φίλες και φίλοι, μπήκαμε στην τελευταία ώρα. Ράπε κουλ στα αυτάκια σας. Έχουμε γκάλοπ τρέχει, διαγωνισμού, ιστορίες.
1: Αύριο θα λείπει αυτός τώρα.
0: Αύριο θα λείπει ο χάρης μας. Ναι, θα λείπει αύριο, εντάξει, okay. Πριν να ανοίξουμε γραμμές, εγώ λέω να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε λίγο και για το Μουντιάλ. Ο Ρονάλντο είπε ότι δεν συζητάω τίποτα για Μέση, εγώ κοιτάζω τη δουλειά μου. Για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού που ακούγεται ότι. Αυτό θέλω να το αναφέρω. Κάτω στις πιάτσες, στις μανατζερικές, λέει ότι ο Παναθηναϊκός αγχωθεί για τον Γιαννούλη. Όσο το καθυστερούν, θέλει να κάνει μια ελληνοποίηση. Βέβαια εκεί υπάρχει
1: και ένα. Εγώ αν ήμουν Γιαννούλης,
0: ναι.
1: Θα πήγαινα Παναθηναϊκό.
0: Εγώ δεν θα πήγαινα.
1: Γιατί θα πήγαινα
0: εγώ θα πήγαινα μόνο στον Πάο κανένα μου Γιάννη.
1: Αν ήμουν Γιάννη.
0: Ναι. Γιατί πού θα ήσουν στο επόμενο φάση τη ζωή σου. Εγώ θα πήγαινα μόνο στον Πάο.
1: Τι λέει.
0: Θα σκεφτόμουν και τον day after.
1: Ναι, τι θα κάνω δηλαδή.
0: Όχι, τι θα κάνω δηλαδή.
1: Δεν θα τον πάρουν τεχνικό
0: αδιαφορά. Το μέλλον του θα ήταν εδώ πέρα. Είναι δίπλα. Εδώ μένει. Εδώ ζει. Ναι, είναι ναι. Όλη η οικογένειά του εδώ. Εδώ θα μείνει μετά.
1: Άμα δεν μπορείτε να τον πάρετε, τι να κάνει. Δεν υπάρχει μπάλα επειδή εσεί δεν μπορείτε.
0: Πάντω στον Παναθηναϊκό όπου είπαμε ο Αλαφούζο θέλει να κάνει ο Λίν και πάμε γραμμέ. Το όνομα δηλαδή του Γιαννούλη στην πιάτσα κυκλοφορεί αρκετά.
1: Τόσο χωριά της ο Γιαννούλης που δεν μπορεί να ανοίξει τον ορίζοντά του στην Αθήνα.
0: Όσο τον άνοιξες εσύ.
1: Δουλειές. Αυτό λέω κι εγώ.
0: Όσο τον άνοιξες εσύ που δεν φεύγεις. Γιατί δεν φεύγεις σαν τη χουρμούζα.
1: Γιατί είμαι χωριάτης.
0: Ναι. Μπορεί και ο Γιαννούλης να είναι χωριάτης.
1: Χωριάτης. Θέλει ο Γιαννούλης ο χωριάτης.
0: Δεν είναι απαραίτητος
1: κακό. Μου θυμίζει εμένα ο χωριάτης.
0: Ναι, ακριβώς. Όπως εσύ.
1: Θέλει τον Πάο. Θέλει τον
0: Πάο.
1: Ο αρχιχωριατάρεος ο Γιαννούλης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εδώ είναι το μέλλον του σου λέει. Μετά το ποδόσφαιρο εδώ θα είναι πάλι. Δεν θα πάει πουθενά άλλο.
1: Τι θέλει να κάθεται
0: εδώ. Σου λέει εδώ πέρα να έχω
1: το. Το βάλουν έτσι κάπα 8 προπονητή, ε.
0: Δεν ξέρει τι θα κάνει.
1: Αυτά,
0: πάμε γραμμές. 90.
1: Φοβάται να πάει γιατί. Ουρακοτάκι μην τον πούνε γιατί
0: δεν είναι αυτό.
1: Αυτό είναι, το λέω εγώ.
0: Όχι. Λοιπόν, είπαμε ότι δεν υπάρχει θέμα Κιζηρίδη, έτσι.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν υπάρχει.
1: Το λόγο.
0: Δεν ασχολήθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Πόσο κάνει.
0: Δεν ξέρω πόσο κάνει, ρε παιδί μου. Έβγαλε ένα. Ασχολήθηκε ο μάνατζερ του. Δεν ξέρω, κάποιος έβγαλε ένα κοστολόγιο.
1: Μια γραμμή έχουμε.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές για να ακούσουμε τα παιδιά. Ναι. Είπαμε είναι μέρα ελουστόντο. Τα άλλα δύο Κιζηρίδης και Αμπάντα δεν ισχύουν.
1: Πάει.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Περιμένουμε του.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πέσω να τον ράπ ότι δεν έχει γλυκάνισο το τέτοιο.
0: Ο Τσίπουρος.
2: Καλημέρα κύριε Κόκκινη, καλημέρα κύριε Ραπτό.
0: Μάλιστα, εσύ είσαι όντως μεσημεριανός εσύ εντελώς.
1: Βέβαια.
0: Ξέφυγες από το μεσημέρι, ήρθες το πρωί.
2: Καλημέρα κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
2: Ήτανε αυτό, ήτανε κάζο για τον Ραπτόπουλο που αμέσως κόλλησε τα μπέλα τη Μουτζούκου και η Μουτζούκου μας έχει τρελάνει δύο-τρεις μέρες τώρα.
1: Είστε ευαίσθητοι.
0: Γιατί τον κοροδεύσουμε
2: αυτό.
1: Είστε ευαίσθητοι πολύ, είπα οξύδες μου, είπα για τον
0: Καλό ποδαρικό κάναμε.
2: Είμαστε ευαίσθητοι, ναι, ναι.
1: Πας σε ψυχολόγο να κάνεις και μια συνεδρία να πούμε.
0: Τι,
2: όχι, ακούω το Στέφανο το βράδυ.
0: Τι κέντρα είναι αυτή.
2: Αντί να δώσω το πενιντάρικο στον ψυχολόγο, ναι. Ακούω το Στεφανάκο το βράδυ και το γλιτώνω και το τρώω με το κομμενάκι.
0: Ωχ Θεέ μου, να σε καλά φίλε ψυχολόγε.
1: Να σε καλά, ψυχέντα πρωί.
0: Αδί ανοίξεις γραμμές.
2: Καλημέρα.
0: Και σου κάνει, εσύ και σταμάτα κόδευσε τον
1: άνθρωπο.
0: Σταμάτα ρε γελοτοπία. Σταμάτα ρε. Έχτε, τι κέντα είναι αυτή η πρώτη γραμμή ρε φίλε. Άμα ξεκινάμε έτσι, πάμε να δούμε πας και έχουμε βελτίωση. Όταν σε λέω εγώ είναι ρίσκο οι γραμμές, εσύ με πουλάς τρέλα. Όχι, μία ώρα να ανοίξουμε. Πάμε καλημέρες, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε από τη Φλέβα Χρυσού που ανακαλύψαμε στο καλημέρα. Πάμε στο δεύτερο. Έλα φίλε, εσύ νορμάλ με ακούγεσαι.
1: Κάτσε να δούμε.
3: Καλημέρα, Νίκος Ηλιούπολη.
0: Έλα ρε Νικόλα, έλα ρε φίλε.
3: Τι κάνουμε, κουλ.
0: Καλά, γορίνα μου. Εσύ.
3: Ήθελα
0: πατήσαμε αχινό με το καλημέρα, αλλά...
1: Στενά παπούτσια και
0: κατήμωρο. Πατήσαμε λίγο αχινό με το καλημέρα, αλλά εντάξει. Τώρα πάρει καμιά κυρία Σοφία.
3: Ήθελα να αναφερθώ στις δηλώσεις Πιτερακάκη.
0: Ναι.
3: Το ότι είναι θετικό δείγμα η αύξηση των ενοικίων, το οποίο σημαίνει λέει ότι η αγορά πάει καλά.
1: Ποιος το είπε αυτό?
3: Ο Πιερακάκης.
1: Ποιος είναι αυτός?
3: Ένας της κυβέρνησης.
1: Ούτε το ξέρει η μάνα του. Τον Περιακάκη.
0: Χεριακάκη.
3: Ναι, μια χαρά.
0: Τον Ελουστό το τον ξέρουμε. Τον Περιακάκη δεν τον ξέρουμε.
1: Περιακάκη, τώρα ποιο ασχολείται με τον Περιακάκη να πούμε.
0: Από τον άλλον, τον περίεργο στον Περιακάκη.
3: Τι πίστεψε με, ασχολούμαι εγώ εδώ και τρεις μέρες.
1: Και ποιο είναι ο Περιακάκη, τον πάρω εγώ στα σοβαρά τον Περιακάκη να πούμε.
3: Γιατί δεν μπορεί να μου λέει ότι η αγορά πάει καλά και γι' αυτό αυτό.
1: Πρόεδρο του Eurocom είναι.
3: Άμα αυξάνουμε τα ενίκια να αυξήσουμε και κάνα μισθό, ρε παιδιά.
0: Ο Κυριάκος Κερακάκης, έτσι.
1: Αυτός ο κεφάλας είναι εκεί με το κεφάλι, ναι. Το μεγάλο. Εντάξει.
0: Πολιτικός επιστήμονας.
1: Ναι.
0: Εν ενεργεία βουλευτής.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Κερακάκης. Ωραίο yeah. Μαλλί. Ο τρελός επιστήμονας, όσες πως το βλέπω.
1: Το πάρω εγώ στην παρμίτα, το κάνω. Στο φτιάξω το Πιερακάκι μια χαρά να μπορέ.
0: Τον περάσουν οι δικοί σου χούλικα σε αυτό να φέρει ένα κορδέλο.
1: Σε ένα μισάτι από
0: Πιερακάκι. Από Πιερακάκι θα μείνει και το άκι στο τέλο.
1: Φέρτε στη μαρμίτα να το φτιάξει την γραβάτα.
0: Έχει βλέμμα τρελού.
1: Ναι.
0: Έχει βλέμμα τρελού.
1: Είναι ωραίο.
3: Σε ποιο μοιάζει
1: το βλέμμα του. Αυτό που έχουμε το βεζινάδο, το πιτσιρικά.
0: Λοιπόν, πάμε φίλε, γιατί με έβγαλε εντελώ εκτό θέματο.
1: Το περιτέρα το βλέμμα έγινε.
0: Υπουργός Παιδείας ήταν ο Πιερακάκης, τώρα είναι στο Eurogroup, έτσι.
1: Ναι,
0: για να ξέρουμε και τι είναι.
1: Δεν μας άγω από τίτλους.
0: Παλιά ήταν στο Πασόκ όμως αυτός. Μεταγραφή έκανε.
1: Το έκανε ο Μητσοτάκης, το Πασόκ το πήρε, το διέλυσε το Πασόκ.
0: Το έκανε το Πασόκ 3-2.
1: Βέβαια.
0: Πάμε, καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, φίλε μου, για να δούμε τι τύχη θα έχουμε μαζί.
1: Έλα, καλημέρα.
4: Μία ερώτηση προς τον κύριο Δαπτόπουλο.
1: Για κάντε να.
0: Γιατί κοροδεύεις πάλι, ρε.
1: Ναι.
0: Λέγε λογοτεχνία του ραδιοφώνου.
4: Μια χαρά είναι η φωνή μου, ρε. Μια χαρά είναι η φωνή μου.
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας έχει λίγο.
1: Εδώ που τα λέμε,
0: έχει λίγο σαν να βάζει τη μύτη.
1: 40 κιλά μαγκιά έχει να πούμε. Το μισό λαρίκι και τα άλλα 80 κιλά μαγκιά και το άλλο το λαρίκι.
0: Πάμε, ρε, στον άνθρωπο να μιλήσει, ρε φίλε. Πάμε, ναι. Έλα, φίλε.
4: Ποιον πιστεύει ότι πρέπει να είναι center for PAOK.
1: Το μύθου. Το μύθου.
4: Το μύθο
1: εγώ θα προωθούσα το μύθο. Και από 10 εκατομμύρια τεμέκ που το θέλουνε, 25 θα τον έδινε.
0: Θα έκανε λίγα για το μύθο.
1: 25 εκατομμύρια
0: το μύθο βασικό δεν κατάλαβα. Οι ξένοι γιατί ξεκινάνε και βάζουν, στηρίζουν
1: το
0: 19χρονο, 20χρονο.
1: Το μύθο που
0: έγινε, μύθου, ναι.
1: Έγινε παιδαράς και πιο εκρηκτικός. Τον πετάω βασικό και αφήστε με ήσυχο. Το μύθο εγώ θα
4: είχα. Εγώ το βίντεο της ΠΑΕ που είδα, το σώμα του Χατζίδη με έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Εντάξει, επειδή τα παιδιά τα έχω δει και από κοντά πολλές φορές, είναι και οι δύο σαν λευκό και μαύρο άλογο καθαρό αίμα.
1: Ποιος είναι το μαύρο?
0: Με Χατζίδης μαύρο, μύθου λευκό. Είναι δύο τύποι, 1,87, ντούκια, καροφτιαγμένα.
1: Πεδαράδες και οι δύο.
4: Μακάρι να στηριχτούν και να πάρουν πάρα πολύ χρόνο.
1: Άμα θέλει να βγάλει λεφτά ο Σαββίδης, να τους παίζει, να τους βάλει βασικούς.
4: Ούτε σε άλλος η χρονιά φέτος δεν έχει καλούς ιονούς.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Δεν συμφωνώ, φίλε.
4: Προσωπική άποψη.
1: Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν πάω για προτάσμα γερά. Να βγάλω δύο πεφτάρα.
0: Εγώ μόνο να ξέρω.
4: Δεν πιστεύω ότι πάω.
0: Γιατί?
4: Να χτυπήσω το κύπελο και μια καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Μετριόφρον είσαι, φίλε.
1: Είναι μετριόφρον.
4: Είναι μετριόφρον, αλλά πατάω και λίγο στη γίνομη.
0: Δεν κατάλαβα γιατί άλλοι τι παραπάνω έχουν από σένα.
4: Παραπάνω βάζω.
0: Φίλε, εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ δεν θα σε έπαιρνα πάντως να παίξεις. Εγώ δεν θέλω μετριόφρονες. Εγώ θέλω να μπαίνω στη μάχη και να λένε πάμε να τους πάρουμε παραμάζωμα. Και να το πιστεύουν όμως.
1: Είναι ο κοντός τώρα διεισδυτικός.
0: Δεν έχει απαγορεύεται κάτι λιγότερο από πρώτη θέση.
4: Με τα λεφτά που βάζουμε δεν μπορούμε να πάρουμε παραμάζωμα.
0: Πέρσι δεύτερο. Πέρσι τα λεφτά που βάλει άκητα λιγότερα και πήρε πρωτάθλημα, ρε φίλε. Αμάν με αυτά τα λεφτά έχετε φαγωθεί. Λες και μόνο με τα λεφτά. Πρέπει να έχεις και τεχνογνωσία. Λεφτά, λεφτά, λεφτά.
1: Ακούσε εκεί.
0: Και τι είναι, τι είναι. Η Real Madrid και η Manchester City είναι πιο ακριβές ομάδες. Το παίρνει η Παρί.
4: Στο Ριμπάλτα και στο τεχνικό του team.
0: Ωραία, και εσύ τώρα έχεις Μάτους και Βιερίνια. Τι να κάνουμε τώρα με τα λεφτά.
1: Το καημένο το Μάτους και το Βιερίνια δεν θα ήθελα να πιστεύω.
0: Εγώ θα ήθελα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι άλλη φιλοσοφία μας. Εντάξει, οκ, δεν θα βγάλουμε άκρη.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Αυτό εδώ ο Πιερακάκης έφτιαξε τον Γκοβ. Αυτό είναι μεγάλο μυαλό, να ξέρει.
1: Σε κάνει τον Γκοβ.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι ο Γκοβ.
0: Και αν φύγει ο Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: αυτός μαζί με το Δένδια θα διεκδικήσουν την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατό εργαλείο, μην νομίζεις, είναι μυαλό. Φαίνεται ότι είναι μυαλό. Είναι, φαίνεται ότι είναι.
1: Είναι λίγο παράδειγμα.
0: Ο Δένδιας έχει παρουσία. Αυτός έχει φαίνεται
1: ο Δένδιας είναι και γέρος, αυτός ναι, είναι πιο νέος. Είναι το 83
0: πάμε να ακούσουμε τον κόσμο, ρε φίλε. Εγώ θέλω leaders, θέλω ηγέτες. Και πιστεύω ότι ο Ελουστό του 28 Μαρτίου γεννημένος είναι leader. Και περιμένω σήμερα ανακοίνωση. Τέλος. Θέλω παίχτες ηγέτες. Φλόρους δεν τους θέλω. Καλημέρα, ναι.
1: Είναι Λάκωνας, να πούμε. Είναι
0: από, ναι, από,
1: είναι Λάκων.
0: Έλα Γκροπ.
1: Έλα Γκροπ, Ελιάρη. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Αρχικά η Μουρτζούκου είναι ο Αρντάγκιουλέρ, μην τον μπερδεύουμε.
0: Ναι, πιο πολύ με Αρντάγκιουλέρ βιάζει η Μουρτζούκου.
5: Ναι, τώρα
0: ο δικό μα βιάζει με το Μαρτάκι πιο πολύ.
5: Μπράβο.
0: Ναι.
5: Είναι Αρντάγκιουλέρ πρώτα ξαδέρφια, για να μην πω αδέρφια.
0: Ναι, κάπως έτσι είναι. Το σόι του Μαρτακέικου. Ναι.
5: Και κάπου που με μπερδεύτηκε, μπράβο.
0: Δεν πειράζει. Δέχει.
5: Τώρα για τον προπονητή, νομίζω ότι έχουμε κάποιες ενστάσεις, γιατί είναι κάτι άγνωστο περισσότερο. Και γι' αυτό πάμε.
1: Το άγνωστο περιμένει.
0: Περιμένει το άγνωστο. Αυτό είπαμε. Υπομονή,
5: ναι,
0: να
5: και,
0: δούμε.
5: Και,
0: ναι.
5: Και βλέπουμε πολλές συμπεριφορές κενά και θα βγούμε Τρίτη και δεν θα πάμε πουθενά. Παιδιά,
0: εγώ όπως... ένα πράγμα δεν δέχομαι με τα λεφτά και έτσι. Και το 24.
5: Όχι,
0: με...
5: όχι, όχι.
0: Το 24 είχαμε το τέταρτο μπάτζετ κάτω και από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, το πήραμε. Δεν, δε, το θέμα είναι
5: δεν
0: τι θα...
5: τα λεφτά. Δεν νομίζω να είναι τα λεφτά, είναι το άγνωστο.
0: Το άγνωστο, εντάξει, το άγνωστο το δέχομαι.
5: Είναι κάτι καινούριο, είναι άγνωστο και εκεί περισσότερο φοβάμαι.
0: Ναι, δηλαδή να κάνει ένας ένα μπάτζετ.
5: Μια... να κάνει 5 στα 5 στις πρώτες 5 αγωνιστικές και να λέμε πιο.
0: Ποιο φέραμε, φέραμε τον Μουρίνιο.
5: Μπράβο. Έτσι ακριβώς.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Ωραίος, ωραίος. Δηλαδή. Αυτό το πράγμα με τα λεφτά, να σε καλά φίλε. Αυτό το πράγμα με τα λεφτά σταματήσει. Είναι αστείο.
1: Τώρα αυτή η Μούρη πρωταδυσμό.
0: Δηλαδή, αν ένας έχει 82 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, μπάτζετ. Και άλλος έχει 71. Τι σημαίνει.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Η ΑΕΚ φέτος έτσι το πήρε. Δεν μου λες... Ήταν κάτω και από ΠΑΟ και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό.
1: Αυτή η Μούρη τώρα με τη Μουρτζούκου που πάει κάνει πρωταθλητισμό, να πούμε.
0: Θα το δούμε στην πορεία. Εμένα μου άρεσε το φυσικάλ του. Θα το δούμε τώρα, η άβρα του. Γενικό δεν μου άρεσε.
1: Μην του δίνει εντεκάδο άγγελο, το βλέπω πολύ χώνεται ο άγγελο.
0: Κάτσε ρε, τώρα πήγαν εκεί να συστηθούν όλοι μαζί ο ένας τον άλλον. Ναι. Η μοναδική που ήταν παλιά ήταν η Γκοντζάρεβα. Όλοι οι άλλοι ήταν καινούργοι.
1: Γκοντζάρεβα τι πήγε να κάνει, αφού την έπαιρνε.
0: Ήταν η μοναδική που πήγε να συστήσει ο ένας τον άλλον, σε μια παρέα.
1: Όταν συναντήθηκε η Γκοντζάρεβα με τον άλλο τον Μουσάτο, άλλαξαν βλέμματα να πούμε.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Α, δεν τα ξέρει αυτά.
0: Πάμε καλημέρα. Δεν ήμουν εκεί, τι να σου πω. Καλημέρα.
1: Να μάθουμε, καλημέρα, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλώ όνα.
6: Γεια σου Νικόλα.
0: Καλώς το να.
6: Γεια σου Νικόλα, πες το να μην με κλείσει.
0: Άμα συνεχίζεις να λες γεια σου Νικόλα θα σε κλείσει. Γι' αυτό πάμε παρακάτω.
6: Όχι.
0: Ναι.
6: Κύριε Κώστα, μην πάρεις πεζό, κύριε Κώστα, μην πάρεις πεζό.
1: Ο άλλος μου λέει μην πάρεις πεζό. Ο άλλος μου λέει μην μπλέκεις με Fiat. Τι να κάνω μόλις. Ο άλλος λέει πάρε Kia Motor.
6: Κάτσε λίγο μαντουμάρε κύριε Κώστα. Όλο ζώνη παίζεις κύριε Κώστα. Κάτσε λίγο.
0: Κύριε Κώστα,
1: τι να μην
6: πούμε. Παίρνουμε τηλέφωνο να σας πούμε ότι σας ακούμε. Σας ακούμε από το εξωτερικό. Γιατί
0: από πού μας ακούτε συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα από πού μας ακούτε.
6: Από Αυστρία σε παίρνω ελληνικό.
0: Ναι, αλλά ποια πόλη της Αυστρίας. Ποια πόλη της Αυστρίας. Ποια περιοχή.
6: Στην πόλη. Εδώ το Ασπρόμαυρο ελληνικό.
0: Ασπρόμαυρο.
6: Το Ασπρόμαυρο.
0: Από την πόλη του Ασπρόμαυρο.
6: Εδώ στο Γκράτς ελληνικό.
0: Α, στο Γκράτς. Πανέμορφο το Γκράτς. Πανέμορφο το Γκράτς. Εντάξει.
6: Αυτό ήθελα να πω, ρε παιδιά. Χθες με στεναχώρησε ο κύριος Μαρτίνο.
0: Αφού ήταν φουριόζος. Κύριε Κώστα, μη στεναχωρήσατε.
6: Ναι, ρε.
1: Δεν το ξανακάνουμε να βιαστικός γιατί.
6: Να παίξει λίγο ζώνη, δεν γάμω.
0: Παίξε λίγο ζώνη.
1: Ήμουν αβιαστικός γιατί.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, φιλιά,
6: Γκράτς. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Καδιολέ! Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σε ηλικία Κωστή μου 54 ετών ο προπονητής ο Τάκης Γκόνιας.
1: Ποιος Γκόνια?
0: Ο Τάκης Γκόνιας. Ο ποδοσφαιριστής Παύλα.
1: Ο Τάκης Γκόνιας.
0: Ναι.
1: Πώς έφυγε?
0: Το είδα έφυγε, και έφυγε από τη ζωή. Την δυσάρεστη αυτή εξέλιξη έκανε γνωστή με ανακοίνωση της ΥΠΑΕ Λεβαδιακό.
1: Ο Τάκης
0: Γκόνιας, ναι.
1: Μάλλον με τον Αλέφατο εκεί.
0: Που μάλλον με τον Αλέφατο, ναι.
9: Όπως λέει και η ανακοίνωση, υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο. Αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα.
0: Είχε θέματα όμως.
1: Είχε θέματα ο Τάκης ο Κούνιας.
9: Δεν αναφέρει από τι
1: έφυγε. Γαμώτο.
0: Ναι, και εγώ το είδα τώρα, γι' αυτό μαγκώθηκα λίγο. Ήρθε και ο Χάρης.
9: Γεννήθηκε το 1971, διεθνής ποδοσφαιριστής.
0: Τίποτα, ναι, 55 χρόνια.
9: Επιθετικός.
0: Το ξέρουμε τον Τάκη Κούνια.
9: Εντάξει, μπορεί κάποιος να μην το.
0: Έχει κάνει τρομερές σεζόν στο Ηράκλειο. Πολύ μικρό στην ηλικία μας. Ένα
1: πεζόραλι έκανε κόντρες εδώ στην Τσιμισκή.
0: Εσύ τώρα πολύ συναχωρέθηκα. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που μεγαλώσαμε μαζί του κι εμείς.
1: Βιολογικός, δηλαδή από παθολογικά αίτια πέθανε, δηλαδή.
9: Δεν το γνωρίζουμε, Κωστέ.
0: Θα το μάθουμε στην πορεία.
1: Δεν άκουσα τίποτα.
0: Κρίμα. Συλληπιτήρια σου εκεί σου, δεν μπορούμε να πούμε.
1: Νεότατος.
0: 55 ξέρει τι ηλικίε μα. Α, στη μέση μεταξύ μου και σου. 55 χρονών τώρα. Και στεγνό. Εσωμάγουλος ήταν, δεν ήταν ποτέ
1: γυμνασμένος.
0: Τώρα δεν ξέρω άνθρωπος αν είχε κάποια θέματα υγείας. Ναι, είχε θέματα υγείας. Ήταν ταλαιπωρήθηκε, λέει ο Γιώργος Ομάτζος με στέλνει. Εδώ και μια τριετία είχε θέματα υγείας.
1: Είχε θέματα υγείας.
0: Ναι. Είχε σοβαρά θέματα υγείας εδώ και ανακοίνωσε και ο Λεβαδιακός και ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός και τώρα Τάκης Γκόνιας, παιδιά. Πραγματικά μας προσγείωσε.
1: Ιδιαίτερο παιδί,
0: ναι. Ταλαντούχος, ποδοσφαιρικά πολύ. Ταλαντούχος, μπαλαδόρος. Στον Ηρακλή είχε κάνει και πολύ καλή σεζόν.
1: Ναι.
0: Αλλά πολύ νέος, πάρα πολύ.
1: Είχε
0: νέος.
1: Θέματα υγείας.
0: Είχε θέματα υγείας όπως με ενημερώνουν εδώ πέρα.
1: Ναι, γάμο του.
0: Και εγώ συναχωρέθηκα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο πάσο με τις γραμμές. Να επιστρέψουμε μετά το διαφημιστικό. Μείνετε αν θέλετε, γιατί βλέπω είναι αρκετά γεμάτο το κέντρο. Έχει 4-5 γραμμές αναμονή. Να πάμε στο διαφημιστικό λίγο να πληθούμε, να ξυπνήσουμε, να τσιτωθούμε. Και επιστρέφουμε τελευταίο ημίρο μαζί σας στα 390.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
14: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Με νίκες συνέχισαν τις υποχρεώσεις της Κροατία και Κολομβία σε παιχνίδια που έγιναν χθες μετά τα μεσάνυχτα. Η Κροατία επικράτησε 1-0 του Παναμά και έμεινε ζωντανή στο κόλπο της πρόκρισης χάρη σε ένα γκολ του Μπούντιμιρ, ενώ η Κολομβία κέρδισε με το ίδιο σκορ τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κοκό και έκανε το 2-2 στον όμιλό της. Χρυσό σκόρερ για τους καφετέρους ο Μουνιός λίγο πριν από το φινάλε. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται και σήμερα με την τρίτη και τελευταία αγωνιστική σε τρεις ομίλους. Στις 10 το βράδυ, Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς για τον δεύτερο όμιλο. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία Βραζιλία και Μαρόκο Αϊτή για τον τρίτο όμιλο. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα, Τσεχία Μεξικό και Νότια Αφρική Νότια Κορέα για τον πρώτο όμιλο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30. Καλή σας ημέρα.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δώρο στροφό της Novibet.
15: Δώρο τροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Κάλεσε σήμερα θλίψη στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, προκάλεσε η είδηση του θανάτου του παλεμάχου ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μια ανάσα από την πρώτη του μεταγραφή βρίσκεται το ΠΑΟ, καθώς ο Αρίτζε Λουστόντο είναι έτοιμος να υπογράψει διετές συμβόλαιο. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του Χόρχε Σάντσες στην Άτλας Γουαδαλαχάρα, βρίσκεται το ΠΑΟ με τη μεξικανική ομάδα να έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση αγοράς του διεθνούς αμυντικού. Ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Τόμ Ντέλε Μπασίρου από τη Βότφορντ. Τέλος, ο Ηρακλής ενισχύθηκε με τον 27χρονο Γάλλο μέσο Κιλιάν Καϊμπουέ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-360.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
7: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
8: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, teamcollege,
9: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πού πας?
2: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πίτσα από 88.gr.
0: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός, εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
14: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε

0: Στρατηγικό Συμβάσεων Υπερταμείο. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.841.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 178.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 115.700 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 404.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Κακά τα ψέματα, το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να περιμένεις το Σαββατοκύριακο για να βγεις έξω. Από 18 Ιουνίου οι Πέμπτες γίνονται η νέα σου καλοκαιρινή συνήθεια. Ο Ηλίας Καμπακάκης ανεβαίνει στο stage της πιάτσα του Ρίτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας χαρίζει κάθε Πέμπτη τις πιο απογειωτικές μουσικές βραδιές. Είσοδος ελεύθερη και δωρεάν πάρκινγκ, live επιτυχίες, λαχταριστό street food, δροσερά κοκτέιλάκια και συναρπαστικό παιχνίδι σε 4 gaming halls. Είναι η νέα σου καλοκαιρινή ρουτίνα. Όπως είπαμε, καλή έξοδος δεν περιμένει το Σάββατο. Ο Ηλίας Καμπακάκης live στην πιάτσα του Ρίτζες σε καζίνο Θεσσαλονίκη. Άνω των 21 ετών, απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο. Θα πάμε μια Πέμπτη. Θα φάμε. Θα πάμε. Εδώ θα είναι το καλοκαίρι. Θα πάμε να φάμε. Έτσι, θα γουστάρουμε, θα πιούμε τα κοκτέιλάκια μας, θα μπούμε μέσα, θα ρίξουμε και την πηλιά που θες εσύ να γουστάρει.
1: Ναι, ρε φίλε, να ρίξω και εγώ μια πηλιά.
0: Και μια μέρα που δεν θα έχει παιχνίδια.
1: Μέσα στον Ιούλιο, αρχίσει μέσα.
0: Ναι, που θα έχουμε και διακοπές τη Δευτέρα που μας έρχεται, δεν έχουμε παιχνίδια.
1: Μετά δεν θα έχει κάθε μέρα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μπορεί να παίζουν δύο μέρες, μία να σταματάει.
1: Μια σταματάει.
0: Κάπως έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με γραμμές. Δυστυχώς είχαμε πάρα πολύ κακή είδηση.
1: Πολύ στεναχωρέθηκα.
0: Όλοι. Μα μεγαλώσαμε μαζί του, ρε φίλε. Έτσι, είπαμε βέβαια για Λεβαδιακό και Ηρακλή, αλλά ο Γκόνιας έκανε μεγάλη καριέρα και στο Ολυμπιακό, έτσι.
1: Για δύο θητείες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν ήξερα ότι είχε πρόβλημα εκεί.
0: Είχε από τότε που έφυγε από την Αίγυπτο, πήγε εκεί σαν προπονητής. Είχε θέματα υγείας. Είχε θέματα υγείας που τα πάλεψε ο άνθρωπος.
1: Πεινασμένος, αδύνατος.
0: Από τη Λεβαδιά η καταγωγή του.
1: Φυσική κατάσταση.
0: Πήγε στην Πύραμιτς, εκεί

0: τα τελευταία χρόνια.
1: Μιλά, δεν είχε το παιδί, δεν.
0: Όχι, όχι, αλλά. Τώρα μιλάμε για πάρα πολύ καλή καριέρα. Έτσι. Πήγε και εξωτερικό σπορτινγκ.
1: Κροτόνα πήγε.
0: Από την Κροτόνη αποσύρθηκε.
1: Ναι.
0: Η Κροτόνη είναι ιταλική ομάδα με άρωμα Ελλάδας. Είναι ο ιστορικός Κρότονας.
1: Ο Κρότονας.
0: Και έχουν εκεί ελληνικές σημαίες. Έχουν δηλαδή. Αγαπάνε πολύ τους
1: Έλληνες. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Πεχτάρα, ρε. Άστο.
1: Το είχε μια τρέλα στην προπονητική. Είχε περίεργες ιδέες. Αλλά σαν παίκτης ήταν καταπληκτικός.
0: Όχι, όχι. Έκανε τετραετία, πενταετία εκεί.
1: Στεκόταν σήμερα με τρίπλες και με
0: διεκδίκησης. Ναι, είχε τεχνική κατάρτιση. Κρίμα, κρίμα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Δεν ήξερα ο άνθρωπος παντρεμένος ήταν, παιδιά. Δεν ξέρω.
0: Νομίζω είχε οικογένεια.
1: Νομίζω είχε οικογένεια. Πολύ στεναχωρέθηκε.
0: Νομίζω είχε οικογένεια. Λοιπόν, πάμε γραμμές να ακούσουμε και εσάς.
1: Επικές οι μάχες του με τον Αλέφαντο. Ναι. Έχουν ένα στον άλλον γιατί είχαν άλλη φιλοσοφία.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα σα.
0: Oh, τον έφαγε, ρε Μπαγάσα, ορίστε. Τον έφαγε. Τι κατάφερε.
1: Δεν το κουλιάρο που να στεναχωριέται.
0: Τον έφαγε.
1: Τον ερωτεύτηκε τον καινούριο προπονητή.
0: Εγώ, φίλε, με πάω. Τα έχουμε πει. Με είτε πρόσωπα.
2: Ναι.
0: Τώρα σ' άρεσε αυτό. Φαγώθηκε να φάμε τον Λούτσι.
2: Παλίκαρο είναι.
0: Α, σ' άρεσε αυτό.
2: Θα μα αλλάξει και τα συστήματα του κυρίου Λουτσέσκου.
0: Μπα, με τετράδα μαθαίνω. Με τετράδα θα παίξει πάλι. Δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Α, έτσι λέτε εσείς.
0: Όχι, έτσι μαθαίνουμε. Είναι ευέλικτος, αυτό είναι καλό, είναι ευέλικτος.
2: Ναι, βέβαια, ναι, τι θα έχουμε. Μητέ, πάπα, μητέ, πάπα, πάπα.
0: Είναι αυτός εδώ προσωπικό.
1: Μητέ, πάπα, μητέ, πάπα, πάπα.
2: Λοιπόν, μια χαρά είναι. Αρχίζετε το στηρίζετε, έτσι δεν μας λέγατε τον Λουτσέσκο.
0: Εννοείται.
2: Στηρίξτε τον.
0: Ο πρώτος που θα το στηρίξει, ο πρώτος θα είμαι εγώ εδώ πέρα.
2: Σας το λέω
0: να τον δω, να τον δω, βέβαια θέλω να βλέπω πράγματα. Ότι
2: μου
0: λες
2: λοιπόν, ναι. Φυσικά και θα το στηρίξεις, σε ακούω, εγώ σε βλέπω.
0: Ναι.
2: Μην βλέπεις το
0: δεύτερο. Γενικώς είμαι υπέρ των προπονητών. Είμαι υπέρ. Εσείς νομίζετε ότι το έκανα μόνο με τον Λουτσέσκου και με τον Σάντος τα ίδια έκανα. Και με τον Αμπέλ τα ίδια έκανα. Εάν είναι καλός ο προπονητής θα το στηρίξω.
1: Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν στηρίζω κανένα.
2: Και λένε ότι ο Λουτσέσκου λέει τώρα δεν με φερθήκανε καλά. Δηλώσεις δεν έκανε προχθές. Πότε?
1: Σήμερα βγήκανε.
2: Όχι, χθες βγήκανε.
1: Χθες βγήκε η επικεφαλίδα. Σήμερα είναι όλη η συνέντευξη.
2: Αναλυτικά τα παραπονάκια σήμερα. Τα παραπονάκια. Εγώ τον έλεγα ρε Νικόλα, φύγε τον Νοέμβριο με ψηλά το κεφάλι. Όχι εσύ.
0: Παγώθηκες, παγώθηκες, το έβαλες φάση ζωή σου, στάση ζωή σου να το φας. Τι κατάφερες.
2: Όχι, ξέρω εγώ μπάλα και βλέπω Νίκο, ότι δεν πήγε καλά το κουμάντο. Άστο τώρα. Τώρα φαγώθηκα εγώ. Τα αντιχάμστερ πού είναι, χαθήκανε.
0: Τι που είναι εδώ, είναι όλοι.
2: Να κράξουν το χάμστερ που δεν έχει ιδέα από μπάλα.
0: Εσύ,
2: και
0: εσύ τι είσαι, αντιλουτσέσκου ή ΠΑΟΚ είσαι εσύ τώρα, για να ξέρω. Ή φωτάρας εγωισμός.
1: Κάτσε, μάθουμε.
2: Εμένα αυτή τη ρώτηση δεν θα με κάνεις.
0: Ναι.
2: Γιατί είσαι και μικρούλης 10 χρόνια από 12.
0: Α, ναι.
2: Αυτή τη ρώτηση δεν θα πρέπει να με την κάνεις.
0: Ναι, αλλά αυτό αποδεικνύεται με τα λεγόμενά σου. Με τα λεγόμενά σου αποδεικνύεις ότι είσαι αντιλουτσέσκου. Αυτό αναιρείσαι.
2: Εγώ.
0: Εσύ τα λες, αφού εσύ τα λες, εγώ τα λέω.
2: Απόδειξα ότι δεν είμαι Λουτσέσκου, είμαι ΠΑΟΚ. Και όλοι αυτοί που λένε, το προπονητή θα φύγει τώρα και τι θα κάνουμε και τι θα κάνουμε.
0: 5 χρόνια προσπαθούσε να το διώξει, έφυγε τον έκτο.
2: Φτάνει ρε, φτάνει, μην κλαίτε άλλο, φτάνει. Έχει και άλλοι προπονητές. Σιγά του Λουτσέσκου. Με παραστάσεις από την Ξάνθη και από την Αραπιά.
0: Καλά, και αυτός δεν είδε με τρομερές. Δεν είδε με τρομερές περγαμινές και αυτός, εντάξει.
2: Πάντως πιο καλά από τον Λουτσέσκου στα 41.
0: Στα 41 του σίγουρα καλύτερες.
2: Τώρα σκέφτεσαι.
0: Ναι.
2: Στα 41 του είναι πολύ πιο καλές προοπτικές.
0: Γι' αυτό και τον έφερε πάω κάρα μας.
2: Από τον κύριο Λουτσέσκου που τον κάνετε προπονητής. Όχι, μάλλον τον έκανε ο Σαββίδης προπονητής και τώρα πουλάει μανιάκες στο Σαββίδη. Γιατί έβγαλε και παράπονο. Αντί για να το λέει ένα μεγάλο.
0: Δεν παγάσα. Ούτε να σε είχε φάει τα χωράφια, ρε φίλε. Τα χωράφια να σε είχε φάει Λουτσέσκου, δεν θα έβγαζε τέτοιο μένος, ρε φίλε. Φύγε. Φύγε, να σε καλά.
2: Τι να μην πεις. Ένα τελευταίο. Λοιπόν, αυτός δήλωνε κάποτε, Νίκο, ότι ήθελε να κλείσει την καριέρα μου. Όχι, δεν έλεγε.
0: Μπορεί να την κλείσει
2: την καριέρα μου.
0: Μην βιάζεσαι, μην έτσι καμιά πενταετία εδώ πέρα. Άστο.
2: Πάλι.
0: Τι πάλι, δεν το. Τι, εσύ,
2: Σε 5 χρόνια θα πεθάνω.
1: Φαντάζομαι.
0: Φύγε, φύγε, άιδε μετά.
1: Φαντάζομαι τον Κουλιανό. Συνέντευξη τύπου ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-1. Με προπονητή Παναθηναϊκό Λουτσέσκου την ερώτηση που θα
0: σταμάτα, ρε. Δύο παιδάκια έχει ο Τάκης ο Γκόνιας.
1: Ναι.
0: Είχε δύο παιδάκια. Πάμε, καλημέρα, επόμενος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε, ναι.
1: Γι' αυτό εγώ ήθελα να την γλιτάρω. Να πάω παραπάνω για να μπορώ να βοηθήσω την Ευγενούλα. Κατάλαβες.
0: Δύο παιδάκια.
1: Ναι.
2: Να ρωτήσω, κάνε από το μεταγραφικό ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Τα είπαμε όλα στο...
1: Το αναλύσαμε, φίλε, το τεντώσαμε.
0: 9 με 9,5 είχαμε εδώ όλα τα ρεπορταζιακά.
1: Ρος Νιούς.
0: Ξύπνησες νωρίς εσύ. Λουστό το περιμένουμε σήμερα, πάει καλά του...
1: Ρώσικα νέα.
0: Του
1: Χατζηδιάκου
0: και του Σάντα Μαρία. Περιμένουμε εξελίξεις να δούμε τι θα γίνει με ο Σντόεφ, μάλλον δεν πάει καλά. Τον Τάισον το θέλει ο ΠΑΟΚ για ένα πληρωματικό. Εν ολίγης αυτά.
2: Okay.
0: Γεια σου, αγορίνα μου. Να σε καλά, αδερφέ μου. Την αγάπη μας.
1: Να κοιμάστε, ο ύπνος κάνει καλό.
0: Ειδικά αν είναι νέα παιδιά, φυσικά να με.
1: Μένα ένα κομμάτι της αποθεραπείας μου ήταν ο ύπνος.
0: 100%. Ο ύπνος κάνει μόνο καλό.
1: Και τώρα ακόμα σε αποθεραπεία με νομίζεις.
0: Φυσικά, έχεις ένα μήνα που τελείωσε σε επεβάσεις.
1: Ακόμα
0: το μένος του Φώτη με τον Λουτσέσκου είναι το ίδιο μένος που είχε κάποτε ο καμεραμάν με γνωστό παραγωγό του Μετρόπολης. Θα περάσει ένας χρόνος και οι χέτες θα τον μνημονεύουν περισσότερο από αυτούς που τον αγαπάνε.
1: Σωστό.
0: Αυτό θα πει επιτυχία.
1: Σωστό.
0: Είναι φοβερό. Αυτό θα πει.
1: Η απουσία,
0: βγάζει μένος.
1: Η απουσία του Λουτσέσκου μπορεί να φανεί όχι τώρα. Είναι σαν όταν πεθαίνει ένας δικός σου άνθρωπος, εκείνη την ώρα δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Όταν περνάει ο καιρός, τότε νιώθεις την απώλεια.
0: Όταν φεύγει κάποιος, ναι. Να πούμε ότι ο Τάκης ο Γκόνιας είχε ανέβρισμα στο κεφάλι. Όταν το έμαθε αυτό, σταμάτησε από την πύραμιτ τις προπονήσεις. Το ξεπερνούσε. Το ξεπερνούσε, πήγαινε πολύ καλύτερα.
1: Ανεχείρητο ήταν.
0: Δεν έκανε αγωγές, το ξεπερνούσε, ήταν καλή και ξαφνικά μπαπ. Γενικώς αυτές οι αρρώσεις εκεί που λες ότι α, το ξεπέρασες.
1: Το ανέβρισμα, το ανέβρισμα όταν το δεις και είναι καλά στην κοιλιακή χώρα το βρίσκεις εύκολα.
0: Ναι.
1: Και πάνω άμα είναι μπελάς.
0: Εκ των υστέρων προφήτης ο Φωτάρας, κλασικός Ελληναράς. Κάποτε θα έφευγε ο Λουτσέσκου, ρε, σε Φωτάρα. Πλάκα μας. Αυτό το εξήγησα. Τον διώχνεις εδώ και 6 χρόνια, έφυγε τον 7ο. Τι είναι αυτό, δικαίωση είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα ήταν μάλλον ανεχείρητο για να.
0: Μάλλον, αλλά πήγαινε καλύτερα, έλεγαν όλοι. Αλλά τι να πούμε τώρα, εντάξει, ό,τι να πούμε, συλληπιτήρια μόνο.
1: Ανέβρισμα ή καρκίνο με είχε.
0: Ανέβρισμα. Λοιπόν, καλημέρα, έλα, φίλε.
2: Κουμπαράκια, εγώ είμαι.
0: Εσύ, αδερφέ μου, ναι.
2: Λοιπόν, ο σουβλακοτσίστης να έρθει στη Βέρεια να τον κουρέψω. Γιατί αυτό νομίζει, επειδή βλέπει μπάλα 20-30 χρόνια, έγινε προπονητή.
0: Εγώ τα πήγα στι ΣΕΡΕΣ. Όταν πήγα στις ΣΕΡΕΣ μου λέγανε μην μιλάς με τον Φωτάρα για μπάλα, ρε. Δεν έχει ιδέα.
2: Εγώ βλέπω 25 χρόνια ένα φίλο μου που κουρεύει. Να θέλω να τον κουρέψω. Άντε, ναι. Καλημέρα.
0: Ένα, είδες τώρα τα ακούει.
1: Στη Βέρεια είναι ο φίλος.
0: Ναι, εγώ όταν
1: θα σου έρθω Παρασκευή 3 του μηνός εκεί.
0: Ναι.
1: Έχω live να κάνω show.
0: Live show. Και ο Τάκης ο Γκόνιας τώρα μου έχονται πολλά. Είχε βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά με τέτοια θέματα, με καρκίνο τα τελευταία χρόνια.
1: Καλό παιδί και ήταν καλό άνθρωπο.
0: Πάρα πολύ καλό άνθρωπο.
1: Τρελό, αλλά καλό άνθρωπο.
0: Λοιπόν, χάρη μας, για έλα σιγά-σιγά.
1: Στεναχώρησε πολύ.
0: Ναι, χαλαστήκαμε, εντάξει, δεν το συζητάμε. Χαλαστήκαμε πάρα πολύ από την είδηση, μας έριξε την διάθεση. Ένας άνθρωπος ο οποίος συμπορευόταν μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια στα αθλητικά δρόμενα. Εμείς από τα μικρόφωνα, αυτός παίζοντας μπάλα, μεταδόσεις, ιστορίες, προπονητής, Ηρακλής, Ολυμπιακός.
1: Εκρηκτικός χαρακτήρας.
0: Ωραίος. Τι να πεις τώρα, εντάξει, δυστυχώς αυτοί είμαστε, Ντίνο.
1: Πολλοί αθλητές φεύγουν. Ο Άτζας, ο Μαραγκός είναι
0: 49.
1: Σε αθλία κατάσταση.
0: Δύσκολα
1: είναι.
0: Λοιπόν,
1: δεν σε σώνει η γυμναστική ούτε η διατροφή.
0: Όχι, το DNA σου είναι και η κακιά σου.
1: Η αναισθησία που μπορεί να έχει, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Να μην έχει άγχος, να μην τα παίρνει μέσα σου. Εσύ το καλό είναι ότι ό,τι και συμβαίνει τα λες έξω.
1: Ναι, αλλά περνάω δυσκολία.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά τα λες όλα. Εσύ θα τα πει όλα κυριολεκτικά. Λοιπόν, χάρη μας.
3: Πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, με ενδιαφέρει πολύ τον Γκάλουπ να δω τι λέει για το καινούργιο Παναθηναϊκό του Αλαφούζου.
3: Τι θα πετύχει λοιπόν ο Παναθηναϊκός στη νέα αγωνιστική περίοδο? 4 επιλογές: κλιμακωτές, πρωταθλητής, διεκδικητής τίτλου, καλύτερα από πέρσι και μία από τα ίδια.
1: Πρώτο πιστεύω θα βγει το καλύτερα από πέρσι. Τρίτος.
0: Ναι, εγώ αυτό, καλύτερα από πέρσι.
3: Όχι. Τελευταίο με 15% ψηλά μεν, αλλά τελευταίο ο πρωταθλητής. 15%.
1: Μόνο 15%.
0: Δεν πιστεύουν
1: δεν
0: ότι
1: το πιστεύω.
0: Μπορεί να πάει από την τέταρτη ξαφνικά να πάει πρωτάθλημα.
1: Ωραία. Okay. Πάμε παρακάτω. Τρίτο από το τέλος.
3: Συνεχίζουμε. Τρίτο από το τέλος διεκδικητής τίτλου με 22%, δηλαδή δεύτερος.
1: Ναι.
0: Ναι.
3: Και τώρα το καλύτερο από πέρσι, δηλαδή τρίτος, συγκεντρώνει το 31%.
1: Ναι.
3: Ενώ το ότι μία από τα ίδια, το ότι μπορεί να άλλαξαν πολλά, αλλά δεν θα αλλάξει η εικόνα του, το 33%, δηλαδή
1: τέταρτος. Εγώ πιστεύω θα πάει καλύτερα, διαφωνώ.
0: Και εγώ είμαι με το δεύτερο, πιστεύω θα πάει καλύτερα, δεν θα πει τέταρτος.
3: Δεύτερο τρίτος.
0: Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο για αυτός να πάρει.
1: Θα κέρδισε καλύτερη μπάλα, θα κάνει καλύτερη.
0: Αλλά όχι απίθανο. Θα το δούμε πώς θα κατέβει, θα το δούμε ο προπονητής σου τι φιλοσοφία έχει περάσει. Είπαμε πάω και Παναθηναϊκός με νέους προπονητές. Θα χρειαστούν λίγο χρόνο παραπάνω.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός σε θέματα μεταγραφών, προπονητή κτλ.
0: Τις έχει κάνει
1: προηγήθηκε,
0: μια χαρά.
1: Προηγήθηκε από τον ΠΑΟΚ πιο νωρίς.
0: Ναι, αν ναι. ο ΠΑΟΚ πήρε τώρα προπονητή, αλλά μέσα σε μια εβδομάδα ήρθε ο προπονητής. Μου ανακοινώσει 3-4 μεταγραφές.
1: Περιμένω σήμερα την πρώτη.
0: Σήμερα την πρώτη, η οποία το ξαναλέω, όλες οι μεταγραφές, αν είναι αυτές,
1: ναι.
0: Είναι όλες upgrade.
1: Ναι, όλα.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέ στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Συντονιστείτε και καλέστε.
5: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 3,78.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά.
7: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις τριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κώστα Τραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανση και κλιμακισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαβίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα στην Πρακτιστέλου 43 στο κέντρο της πόλης. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη. Έκανες τη σκαλέτα που σε ζήτησε ο άλλος.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ. Γιατί δεν προλάβαινα.
0: Εντάξει.
1: Πήγα γυμναστική και έριξα και μισή ώρα.
0: Για όνομα Θεού.
1: Θα τα προλάβω λίγο να.
0: Ούτως ή άλλως είναι πολύ πλούσια η ειδησιογραφία με πολλά θέματα. Όχι απαραίτητα καλά ή κακά, πάντως είναι πλούσια.
1: Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει ειδησιογραφία και άμα μπορεί να είναι καλή.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν ξέρω από πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε.
1: Ξεκίνα από όπου γουστάρεις.
0: Από το πιο φρέσκο, από το πιο οδυνηρό, από τι.
1: Ξεκίνα από όπου γουστάρεις και θα τα πάμε όλα σιγά σιγά.
0: Νομίζω ότι είναι τραγικό η απώλεια του Τάκη του Γκόνια στα 54.
1: Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Δεν τον γνώριζα σε προσωπικό επίπεδο. Απολάμβανα τη μεγάλη κόντρα που είχε με τον Αλέφαντο περί φιλοσοφίας.
0: Τεράστια.
1: Ναι. Ο ένας ήταν στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση. Δεν παραδεχόταν ο ένας τον άλλον. Δεν πρόσβαλε κανένας τον άλλον σε κομμάτια, σε ανθρώπινα κομμάτια, σε προπονητικά. Δεν είπε δηλαδή ο Γκόνιας ότι είναι παλιάνθρωπος ο Αλέφαντος, ούτε ο Νίκος.
0: Άλλη φιλοσοφία
1: ούτε ο Νίκος έλεγε, ξέρω. Κοροϊδεύαν ένας τον άλλον για τα ποδοσφαιρικά.
0: Ο ένας ήταν παιδί της άμυνας και ο άλλος παιδί της επίθεσης.
1: Ναι, ναι. Ήταν άλλοι κόσμοι, να πούμε. Δεν ήξερα ότι είχε στο κεφάλι κακό πράγμα.
0: Δυστυχώς το ήξερα.
1: Δεν μας είπες τίποτα, φούτες.
0: Να πω τι.
1: Εντάξει.
0: Αυτά δεν είναι να τα πεις.
1: Δεν μας είπες κάτι που ήξερες, το off the record.
0: Όχι, δεν σου κάνω τον έξυπνο.
1: Δεν το ήξερε κανένας.
0: Το γνώριζα.
1: Δεν μας είπες τίποτα.
0: Το γνώριζα γιατί κι αυτός έκανε παιδιά μεγάλος. Έχει δύο αγοράκια δίδυμα.
1: Είχε καμιά σχέση αυτό που είχε.
0: 4,5 δηλαδή, ετών.
1: Είχε δηλαδή καμιά σχέση αυτό με το ότι το ξέρει.
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Παρακολουθούσα την προπονητική του πορεία γιατί είχε περάσει από τον Ηρακλή σαν ποδοσφαιριστής. Είχε αφήσει το στίγμα του και στον Ηρακλή. Και έβλεπα τι έκανε.
1: Τώρα είτε... αυτό το ήξερα, αν θέλουμε το πιστεύουμε. Πώς το ξέρει, δεν το ξέρει κανένας.
0: Από έναν κοινό μας πολύ καλό φίλο.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος ήταν κολλητός του.
1: Μάλιστα. Δικός σου κοινός.
0: Και δικός μου κολλητός και του συγχωρεμένου του Παναγιώτη του Γκόνια κολλητός.
1: Παναγιώτη, το έλεγα Τάκης. Ναι,
0: το Παναγιώτη.
1: Ναι, Παναγιώτη.
0: θα μπορούσε να βγαίνει από το Δημήτρη, από το Παναγιώτη.
1: Από όπου βγαίνει, και το.
0: Και είχα χαλαστεί πάρα πολύ και να πεις τι τώρα, ότι το παιδί φεύγει.
1: Κοίταξε. Τελικά η γυμναστική δεν σε σώζει, ούτε τα κιλά τα λύνει.
0: Έβγαλε κάτι στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Το οποίο δυστυχώς.
1: Ήταν ανεχείρητο.
0: Όχι, εγχειρίστηκε.
1: Ήταν ανέβρισμα ή.
0: Αυτό ήταν. Όχι. Καρκίνος ήταν.
1: Καρκίνος στο κεφάλι. Ναι.
0: Ναι. Ήταν πριν από δύο χρόνια, τον Αύγουστο του 24.
1: Ναι.
0: Αφαιρέθηκε.
1: Αφαιρέθηκε όμως.
0: Ναι. Είδαν ότι δεν υπάρχει, γιατί τον καρκίνο το χωρίζουν σε βαθμούς. Όταν είναι τετάρτου βαθμού, είναι τόσο επιθετικός δηλαδή, δεν υπάρχει γυρισμός. Και είχε αποσυρθεί τους τελευταίους μήνες στην κατοικία του στη Λιβαδιά. Και...
1: Εκεί πέθανε στη Λιβαδιά.
0: Ναι. Γι' αυτό σου λέω λεπτομέρειες τώρα, όχι για να σου δείξω ότι ξέρω.
1: Πάντως αυτό το κινητό.
0: Αν δεν σου λέω και όνομα.
1: Εγώ φοβάμαι πολύ αυτό το κινητό. Έχουν αυξηθεί πολύ οι καρκίνοι στον εγκέφαλο. Κανείς δεν θα μας πει την αλήθεια.
0: Κοίταξε.
1: Πάρα πολύ καρκίνη στον εγκέφαλο τα τελευταία
0: να
1: χρόνια.
0: Να τελειώσουμε με τον κόνια και να
1: πούμε λίγο, ναι,
0: που λες.
1: Φοβάμαι πολύ ότι επηρεάζει πολύ το κινητό. Δεν θα μας πει κανείς την αλήθεια. Εγώ το έχω σε μεγάλη απόσταση, να πούμε. Μακριά. Μου πει τι θα σωθεί τώρα. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι κάθε οργανισμό το ίδιο.
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι κάθε οργανισμό το ίδιο. Μπορεί όντως και εγώ πιστεύω ότι τα ραδιοκύματα επηρεάζουν.
1: Εγώ ξέρω τα τελευταία στιγμή... 20 χρόνια, 15-18 χρόνια, ενώ στις οικογένειά μας, στους φίλους μας, τους γνωστούς μας, τους παίκτες, τους προπονητές, στον κύκλο μας, γενικά ρε παιδί μου, δεν άκουγες, σπάνια άκουγες καρκίνο στο κεφάλι.
0: Αλήθεια λες.
1: Τώρα έχει τετραπλασιαστεί. Θα βγει κανένας να μας πει αν επηρεάζει το κίνητο. Ναι, εγώ δεν λέω ότι είναι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Περίμενε, εγώ δεν λέω ότι είναι.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι.
1: Απλά με κάνει εντύπωση.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Και δεν είναι καλό αυτό που θα ρωτήσω, για μένα δεν είναι καλό.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Επειδή ήμουν από τους πρώτους που πήραν κινητά.
1: Ναι.
0: Αρχές δεκαετίας του 90.
1: Ναι.
0: Λογικά με αυτό το τοπίο λες θα έπρεπε να έχω φύγει εδώ και χρόνια.
1: Ρε κόκκινε, άλλο σε λένε. Δεν σου λέω ότι. Μου κάνει εντύπωση ότι έχουν πολλαπλασιαστεί
0: κάτι. Μπορεί να επηρεάζει. Δεν μπορεί
1: και
0: να...
1: το συνδυάζω εγώ με το κινητό. Δεν λέω ότι είμαι σωστός. Πάει το μυαλό μου.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν σε κακίζω. Γιατί αν θυμάσαι ένα διάστημα.
1: Ναι.
0: Γινόταν ντόρος για το που είναι οι κεραίες πολυκατοικίες που είχαν.
1: Δεν ξέρω, εγώ ξέρω τι γίνεται.
0: Όχι,
1: εγώ,
0: είχε γίνει ντόρος. Ναι.
1: Οι αριθμοί πράγμα. Έχουν αυξηθεί πολύ. Τώρα τι φταίει, τι δεν φταίει, ας το πει κανένας τρελός επιστήμων, ο οποίος είναι εκτός συστήματος.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει,
1: ναι,
0: ο Τάκης Ογκόνιας είχε ξεκινήσει την προγραμματική του καριέρα εδώ.
1: Εδώ?
0: Εδώ, ναι. Στην Καλυθέα, στον Εργοτέλη, στην Ελλάδα.
1: Α, στην Ελλάδα, το λες εδώ, νόμιζα Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές του μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για αυτόν, για τη συμπεριφορά του, για την προπονητική του φιλοσοφία κτλ. Το πίστεψε πάρα πολύ ένας Αιγύπτιος επιχειρηματίας και άνθρωπος που αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Έφτασε να είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές
1: στην Αίγυπτο.
0: Στην Αφρική.
1: Στην Αφρική, ναι.
0: Στην Αφρική. Έφτασε στη δεύτερη θέση με την Πύραμιτς. Παρακολουθούσα.
1: Έδωσε παίκτες εθνική πολλούς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: στο Βιτόρια έδωσε πολλούς.
0: Με τη φιλοσοφία αυτή του επιθετικού ποδοσφαίρου. Και δυστυχώς το. Γιατί και εγώ το έμαθα προμηνών.
1: Σταμάτησε από εκεί.
0: Σταμάτησε.
1: Ναι.
0: Σταμάτησε γιατί και μην νομίζω ότι και εκεί είναι αγγελικά τα πράγματα. Δηλαδή πολλές φορές είχε πει για τη διαιτησία και αυτά που έβλεπε. Που, γιατί η ομάδα του έπαιζε όντως ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο και είχε φτάσει να πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια η Πύραμιτς, συγκεκριμένα έτσι λεγόταν η ομάδα. Και δεν το έλεγε ότι ξέρω ο κακός.
1: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί στα 55.
0: Εγώ σου λέω με χάλασε, ναι, γιατί ήξερα ότι έχει δυο μικρά παιδιά, δύο αγοράκια δίδυμα.
1: Είναι μικρά.
0: Ναι.
1: Πόσο είναι?
0: 4,5 χρονών.
1: Τώρα μεγάλος παντρεύτηκε.
0: Αυτοί...
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πότε παντρεύτηκε, δεν θέλω να λέω βλακίες. Γιατί ξέρει, επειδή έχει άμεση σχέση με μένα που κι αυτός μεγάλος έκανε παιδιά.
1: Και ταύτισε αυτό λίγο.
0: Ταυτίζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα 50 με κάνει παιδί. Εντάξει,
0: και επειδή έτυχε να το γνωρίσω. Λίγο.
1: Εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο.
0: Να έχουμε ένα κοινό φίλο αδερφικό, ο οποίος τον ζούσε, μιλούσαν κάθε μέρα. Και μου το είπε με πάρα πολύ πόνο.
1: Κρίμα,
0: ότι, ξέρεις,
1: κρίμα τα παιδιά.
0: Μου είχε πει, ξέρεις, ότι ο Τάκης φεύγει. Λέω, τι είναι, φεύγει, το και το. Και να σου πω κάτι, εσύ θα το έλεγες, είμαι σίγουρος, όχι, και δεν είναι κακό αυτό.
1: Τι θα το έλεγα.
0: Θα το έλεγες, δημόσια, παιδιά, να ξέρετε ότι...
1: Ότι πεθαίνω, ναι.
0: Όχι.
1: Και για μένα θα το έλεγα.
0: Ο Γρηγόρης πεθαίνει, θα έλεγες.
1: Όχι, όχι, όχι. Για μένα θα το έλεγα. Για τον άλλον, αν ήθελε, ο καθένας. Άκου, άκου. Δεν είναι. Άκου. Η αρρώστια και ορισμένα θέματα είναι ιδιωτικά. Δεν μπορώ εγώ να πω κάποιος ότι πεθαίνει εάν ο ίδιος δεν βγει να πει.
2: Ναι.
1: Δεν το έχω κάνει. Για μένα θα έλεγα, παιδιά, έχω καρκίνο, σε ένα χρόνο φεύγω. Να προλάβω.
0: Πάλι δεν το ξέρεις.
1: Εντάξει, θα ρωτήσω τον γιατρό, θα μου πει πόσο έχεις, ξέρω εγώ, να κάνω υποχρεώσεις μου κτλ. Ναι.
0: Πάλι δεν το ξέρεις.
1: Πώς δεν το ξέρεις. Α, θα σου πει. Τον πατέρα μου είπε 3 με 4 χρόνια, πήγε 4,5.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Τι θα μου πει κάτι.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Οι γιατροί ξέρουν.
0: Και συγγνώμη που δεν το προλαβαίνω.
1: Δεν το ξέρεις. Πώς δεν το ξέρεις.
0: Άκου λίγο. Και το ELS που έχει μάθει ο κόσμος τελευταία.
1: Ποιο είναι το ELS?
0: Η ολική παράλυση νευρών. Αυτό
1: είναι αυτό καινούργια μου, είπε πάλι.
0: Δεν είναι καινούργια.
1: Ναι.
0: Αυτό το είχε ο Χότκινς. Εκείνος ο επιστήμονας, ο οποίος προερχόταν από μια ευκατάστατη οικογένεια και έζησε πολλά χρόνια. Το έχει ως πίσω στο μαρακό σου χρόνια. Δεν λέω ότι είναι καλό που το έχει χρόνια.
1: Και που ζει, τι έγινε δηλαδή.
0: Άλλο λέω, παιδεύεται. Ο Άτζας κράτησε 9 μήνες. Στον κάθε ένα λειτουργεί διαφορετικά όλες οι αρρώστιες. Δεν ξέρω τι φταίει, πώς φταίει, πώς αντιμετωπίζεται. Δεν. Δυστυχώς είναι ένα πράγμα το οποίο πάντως δεν το περίμενα να δω τέτοια απήχηση από όλα τα μέσα ενημέρωσης να έχουν πρώτο θέμα την απώλεια του Τάκη του
1: Γκόνια. Γιατί πήραξε κανέναν ο Γκόνιας.
0: Ποτέ.
1: Ενόχλησε κανέναν ο Γκόνιας.
0: Και είδα και πάρα πολύ αγάπη και από φίλους του Ολυμπιακού και από φίλους του
1: Ιρακλή. Προκάλεσε κανέναν ο άνθρωπος.
0: Ποτέ ρε φίλε. Ποτέ.
1: Γιατί να μην τον αγαπάνε. Αφού στεναχωρέθηκα εγώ τόσο πολύ, καταλαβαίνεις.
0: Μα ήταν εξαιρετικό παλικάρι.
1: Και για τον Άτζα στεναχωρέθηκα.
0: Φυσικά ρε φίλε.
1: Αλλά μπορεί να πεθάνει κάποιος και να μην στεναχωρεθώ. Θα το πω πάλι.
0: Γιατί κάτι σε χάλασε.
1: Μπορεί να με χάλασε κάτι.
0: Ή να διαφωνούς μαζί του.
1: Ρε εσύ, έχω τέτοια τρέλα που λέω αυτό που πιστεύω.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό που νιώθω.
0: Δεν είναι τρέλα αυτό το πράγμα.
1: Πέθανε μια συμπαθήτριά μου πριν από κάνα μία χρόνο. Και δεν τη χώνευα.
0: Υπήρχε λόγος.
1: Ναι, υπήρχε λόγος, ναι. Την κυνηγούσα να τη βγάλω γκόμενα, να πούμε. Περίμενε.
0: Εντάξει.
1: Δεν γούσταρε. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε υποτιμητικά απέναντί μου.
0: Και αυτό είναι ο λόγος.
1: Χλεβαστικά.
0: Ναι.
1: Και άλλες γυναίκες δεν σε γουστάρουν.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
0: Έχει σημασία και το πώς λες.
1: Ναι, αυτός ο χλεβασμός απέναντί μου μου λέει ο Τερεπέγλου θα πάμε στη δεύτερη. Λέω δεν έρχομαι. Λέει γιατί, γι' αυτό το λόγο. Του το είπα κανονικά. Δε,
0: μα δεν ένιωθε κάτι.
1: Γουστάρω,
0: όχι, δεν
1: θα πάω στην κηδεία κάποια ή κάποιοι που δεν τον γουστάρω, να πούμε.
0: Μα σοβαρά, δεν ένιωθε κάτι.
1: Όχι, δεν τη χώνευα. Μου γυρνούσαν τα μυαλά όταν την έβλεπα.
0: Μα είχε λόγο.
1: Ναι.
0: Δεν ένιωθε κάτι. Δηλαδή δεν ένιωθε.
1: Είχε γίνει και σαν και αυτές τα τελευταία χρόνια και χαιρόμουν.
0: Δεν, αυτό πλέον το διαγράφω.
1: Ναι, δεν το διαγράφω.
0: Η απόρριψη και ο χλεβαστικό τρόπο που
1: δεν είναι ρε η απόρριψη. Είναι σαν τον Λουτσέσκου.
0: Το είπα.
1: Άλλο να
0: ο χλεβαστικό
1: τρόπο.
0: Αυτό ήταν το οποίο σε χάλασε και οπότε.
1: Ο τρόπος που σε. Όλα έχουν τον τρόπο.
0: Από το να υποκρίνεσαι.
1: Ναι.
0: Και να πεις ότι θα πάω. Όχι, ρε φίλε, καλύτερα
1: δεν πάω.
0: Είναι πιο έντιμο αυτό.
1: Δεν πάω, φυσικά. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Για τον Γκόνια στεναχωρέθηκα πολύ.
0: Απλά σου λέω. Δεν είναι.
1: Πάμε, άλλαξε την κουβέντα. Φτάνει με τους θανάτους.
0: Νομίζω ότι οφείλαμε να πούμε δύο κουβέντες.
1: Κρίμα.
0: Εκτός αέρα θα σου πω και ποιο και τι.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι, όχι γιατί υπάρχει κάποιο μυστικό.
1: Κρίμα και ωραίο παίχταρα.
0: Να πω, μεγάλο. Να πω ένα περιστατικό.
1: Το είπε ο Πάγκος το πρωί. Με τα αυγά.
0: Τα αυγά. Τι είπε με τα αυγά, δεν ξέρω.
1: Μετά το που χάσατε από μια κυπριακή ομάδα ήρθα εδώ πέρα.
0: Όχι ρε φίλε. Παίζει να κλείξει ο Ολυμπιακός.
1: Καφταζόγλιο. Συγγνώμη, έχουμε... σε διακόπτω. Αυτός θύμισε μου λίγο. Έπαιξε με την καλύτερη ομάδα του Ηρακλείου όλων των εποχών.
0: Έπαιζε.
1: Πες μου συμπαίκτες.
0: Έπαιζε.
1: Χάγκαν. Είχε.
0: Έπαιξε
1: Κωνσταντίνου,
0: λίγο.
1: Κάγκαν Κωνσταντίνου.
0: Όχι, δεν πρόλαβε.
1: Δεν πρόλαβε. Σίγουρος είσαι.
0: 96-98 και 2003-2004 έπαιξε τον Άκη.
1: Δηλαδή τι είναι, το Στολτίδη.
0: Δύο φορές έπαιξε.
1: Κάγκαν, Σέμπου έκανε.
0: Στολτίδη πρόλαβε τον Άκη. Τον Κωνσταντίνου δεν νομίζω.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Με κάθε επιφύλαξη.
1: Μας πούνε οι Ηρακλήδες που παρακολουθούν.
0: Θα με κάνε...
1: Τι εντεκάδα ήταν, γιατί νομίζω ότι έπεσε στον καλύτερο Ηρακλή όλων των εποχών. Τον οποίο θεωρώ εκείνο τον Ηρακλή, του Κωνσταντίνου, του Στολτίδη, του Κάγκα, του
0: Σέμπου
1: και του Επαλέ.
0: Αυτό ήταν,
1: αυτή ήταν για μένα η μεγαλύτερη.
0: Το 2002 ήταν.
1: Ναι, αυτή ήταν η μεγαλύτερη. Για μένα. Σαν Ηρακλής, για μένα η μεγαλύτερη ομάδα του Ηρακλή ήταν αυτή η τετραετία. Και όχι του Χατζηπαναγή.
0: 96-98, καλά θυμόμουν. Και 2002-2003.
1: Ναι, άρα δεν πρόλαβε.
0: Λογικά δεν ήταν μαζί.
1: Εντάξει. Πάμε, άλλο.
0: Καλά θυμόμουν. Θα σου πω το περιστατικό. Πες μου τον Ολυμπιακό. Και ξέρουμε ότι ο διαιτητής θα σφάξει τον Ηρακλή. Δηλαδή δεν ήταν κάτι κρυφό. Πρώτο λεπτό πέναλτι. Φίλε, δεν λέω ότι είναι σωστό και πρέπει. Το τι Κοτρονίδη έχει πέσει, κερδίζαν εικόνα του Ολυμπιακού.
1: Άλλα χρόνια, ναι.
0: Και έδινε ο διαιτητής πλάγιο out. Την παλάου.
1: Οι φίλοι του Γκαγκάτσι.
0: Πρόσεχε.
1: Ναι.
0: Ο Τάκης ο Γκόνιας. Εντάξει. Καλό παιδί. Πήγαινε. Ρε παιδιά, ηρεμήστε που θα μας τιμωρήσουν, θα μας κάνουν. Έτσι, Κοτρονίδη γι' αυτό. Δεν μιλάμε, την είχε ψωνίσει ο κόσμος. Και το θυμάμαι σαν χτες να προσπαθεί να αποφύγει τις αντιδράσεις του κόσμου, ο οποίος λειτουργούσε με ένα πυροσβεστικό τρόπο για να κατευνάσει την οργή.
1: Ναι, δεν μάλλον, ενώ ήταν και κριτικός χαρακτήρας.
0: Πολύ. Πολύ.
1: Και φίλος πολύ της ταχύτητας, είχε ένα πεζόρα αλλή. Το είχε φτιάξει, να πούμε, το είχε χαμηλώσει.
0: Το ατύχημα δεν θυμάμαι πότε το έπαθε.
1: Είχε ένα πεζόρα αλλή, το θυμάμαι εγώ. Είχα ένα πούντο τότε με 54 άλογα. Και
0: το ατύχημα στο Λεβαδιακό το είχε πάθει.
1: Δεν θυμάμαι. Απίστευτη τρέλα με την ταχύτητα και με τα γρήγορα αυτοκίνητα. Με πολλά άλογα και λίγα κιλά. Τέλος πάντων. Άλλο, φύγαμε. Κρίμα.
0: Σημασία έχει ότι δεν γυρνάει άνθρωπο. Έφυγε.
1: Άλλο, έχει τίποτα.
0: Νομίζω ότι χαλάει πάρα πολύ κόσμο για αυτούς οι οποίοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να αποσυρθεί από
1: πριν 1,5 μήνα το είπα.
0: Το είχες πει. Ναι. Ναι, ναι.
1: Και τους λόγους του είπα.
0: Θα φτάσω εκεί.
1: Οι λόγοι δεν γράφονται εδώ.
0: Θα φτάσω εκεί. Ναι. Θα φτάσω εκεί. Ο οποίος μάλιστα προτίμησε να κάνει μια ανάρτηση,
1: ναι,
0: και να πει ότι για καθαρά οικογενειακούς λόγους δεν παίζει με την Εθνική.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είναι δικαίωμα του καθενός.
1: Για πες εκεί, τι γράφει το ρεπορτάζ, άνοιξε το. Γιατί λέει ποια είναι αλήθεια για την. Ποια είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέτροσπορ,
1: ναι,
0: που προκύπτουν από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή,
1: μάλιστα,
0: υπάρχει σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα που τον αναγκάζει να διακόψει προσωρινά τη συμμετοχή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.
1: Ναι.
0: Ωστόσο,
1: ναι,
0: δεν παίρνει αποστάσεις από την εθνική ομάδα και αναμένεται να είναι κοντά στις προσπάθειες των συμπαικτών του,
1: ναι,
0: στο διάστημα που η εθνική θα δώσει δύο παιχνίδια στο πλαίσιο του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Διαφωνώ με την ανάρτηση του Μέτροσπορτ. Εγώ έχω άλλη πληροφορία. Η οποία δεν θα την πω εδώ, γιατί δεν θέλω να τραβήξει.
0: Αυτό το γράφει ο Νεκτάριος Αντωνιάδης.
1: Δεν ξέρω τι γράφει ο Νεκτάριος Αντωνιάδης. Εγώ σου πω τι λέει ο Κωστής Ραπτόπουλος. Δεν είναι λόγοι οικογενειακοί. Πάμε παρακάτω.
0: Ο ίδιος επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους, είπε ότι επειδή περιμένω.
1: Δεν είναι οικογενειακοί λόγοι.
0: Να πω.
1: Ναι.
0: Δεν είπα ότι είναι αυτοί.
1: Είναι άλλοι.
0: Ναι. Ο ίδιος προτίμησε μέσω ανάρτησης.
1: Ωραία, το είπα πριν 1,5 μήνα. Το είπαμε δημόσια.
0: Φυσικά.
1: Είπαμε τους λόγους.
0: Φυσικά και
1: δεν είναι λόγοι.
0: Στο δίνω.
1: Μα δεν το θέλω να μου το δώσει.
0: Όχι, δεν κατάλαβα.
1: Αλλά μην λέτε τον κόσμο.
0: Είδηση έβγαλε.
1: Μην γράφετε στον κόσμο ότι είναι οικογενειακοί λόγοι. Δεν είναι οικογενειακοί λόγοι.
0: Λέω ότι επικαλεί το ίδιο.
1: Βρά τι λέει ο ίδιο. Εγώ τι σου λέω.
0: Ο ίδιο λέει επειδή έρχεται και το δεύτερο παιδί μου.
1: Βρε, ποιο δεύτερο και τρίτο και τέταρτο παιδί. Άλλο σε μιλάνε. Δεν είναι οικογενειακοί λόγοι, είναι άλλοι λόγοι. Του οποίου δεν μπορώ να του πω σε αυτό το ραδιόφωνο για να το προστατεύσω. Στο άλλο που το ιντερνετικό, το μέσο.
0: Το δικό σου.
1: Το δικό μου το λέω. Γιατί θέλω να προστατεύσω.
0: Και πολύ
1: καλά. Το ραδιόφωνο, μην τον μπλέξω να πούμε. Είμαι σωστός.
0: Πάρα πολύ.
1: Ραπτόπουλος TV, μπείτε να δείτε.
0: Πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη που το διαφημίζω, αλλά επειδή δεν μπορώ να το πω εδώ.
0: Μα δεν σε κατηγορώ.
1: Να κάνω εγώ το μάγκα εδώ πέρα και οι άλλοι να κάνουν. Ξέρω εγώ να μην το λένε. Και θέλω να πω και δύο κουβέντες.
0: Είναι απώλεια για το ποδόσφαιρο.
1: Να πω και δύο κουβέντες στον Παντελονάτο, το φίλο μου τον Τρέγια, που έλεγε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κάνει μήνυση εμένα. Γιατί το είχα πει πάλι στο άλλο το μέσον. Για ποιους λόγους και τα λοιπά δεν θα παίξει ο Κωνσταντίνας στην Εθνική και ότι κάνει τον τραυματία, είχα πει. Ω, τι είναι αυτά που λες, όλοι καθώς πρέπει εκεί. Ω, το Ραπτόπουλο τι λέει. Μήνυση, μήνυση το Ραπτόπουλο. Κατάλαβες. Μήνυση. Θα ρίξει κι αν μας κάνει μήνυση να πούμε, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα μας πάρει την ψυχή να πούμε. Θέλετε την είδηση να την έχετε την αλήθεια. Δεν τη θέλετε. Χούντα θέλετε. Δεν θέλετε την αλήθεια στην είδηση. Είναι λεπτό το θέμα, είναι χοντρό το θέμα. Εγώ πάντως απέναντι στον κόσμο πριν 1,5 μήνα το είπα. Δεν κρατάω τίποτα και τα δικά μου τα λέω. Οπότε τα λέω και των άλλων. Είμαστε οκ. Okay. Άρα οι λόγοι δεν είναι οικογενειακοί, είναι άλλοι. Οκ, okay, boys.
0: Πάμε στη διάλειμμα.
1: Λέμε τώρα ιδίες στα ραδιοφώνα και σε αυτά. Δεν λέμε τι είναι. Γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί κανένας και να πει. Είναι προσωπικό δεδομένο και τι είναι αυτά και τα λοιπά. Μας χώσει καμιά αυτή. Στο άλλο το μέσο που είναι άλλο το καθεστώς, μπορούμε να τα πούμε και να μην φέρουμε το ραδιόφωνο άλλη φορά σε δυσκολία. Το πάμε στα, πώς το λένε, να το πάμε στα γαντάκια. Καλύτερα ένα πόντο πιο λίγο ακροματικότητα παρά να έρχονται εδώ πέρα μηνύσεις και τέτοια. Είμαστε OK, boys. Παιδιά, είμαστε εντάξει από κάτω. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Come on.
4: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
17: Άρα συμφωνούμε για full time.
16: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ράι.
19: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε με ένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
19: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε.
1: Προσωπικός.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, άρα είμαι έμπειρος. Θα με πούν τώρα.
0: Εγώ που ήμουν. Σε έβλεπα.
1: Α, μάρε κόκκινε, εσύ που ήσουν και εγώ που ήμουν.
0: Δεν τα έζησα.
1: Εγώ τα έζησα.
0: Άλλο εσύ που τα βίωσε.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Κι άλλο εσύ που τα μάθαινε.
0: Τα έβλεπα.
1: Άμα πονάει ο πισινό μου
0: αυτό...
1: και το ξέρει εσύ, το βιώνει.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό λέμε.
0: Τέλο πάντων. Είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκ Μπόσσα γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer. Τηλεφώνητε 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτα, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανής και τους συνεργάτες του. Ενώ αποθηκεύστε το 23-10-85-27-27, γιατί πολύ απλά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα, για να βγει και αυτή η μέρα, Banana Doll για κάθε μέρα. Το κλείσαμε αυτό ή... γιατί έρχονται διάφορα μηνύματα. Νομίζω ότι όταν θα ανοίξουμε τις γραμμές μπορεί ο κόσμος να πει τη γνώμη του για την περίπτωση Κωνσταντέλια.
1: Όχι, καλύτερα μην πει τη γνώμη του γιατί θα πέσει η κέντα. Και θα τρέχουμε.
0: Άρα να μην μιλήσουν για το.
1: Άστα μωρέ τώρα, θα μπλέξουμε τώρα.
0: Αν μη
1: είχα... βρωμάει τράκα να πούμε εδώ. Εγώ το είπα στο Ραπτόπουλο TV, εκεί ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ μην κάνουν.
0: Αν είχαμε προκριθεί Μουντιάλ, ο Τέλειας δεν πήγαινε δηλαδή. Μυστήρια μας τα λέει και κάτι.
1: Φυσικά δεν πήγαινε.
0: Γιατί το ανακοίνωσε άκυρη χρονική περίοδο χωρίς υποχρέωση.
1: Έτσι γούσταρε, λογαριασμό δεν σε δώσει.
0: Είπε ρε φίλε ότι γεννάει η γυναίκα το Σεπτέμβριο. Εντάξει.
1: Άσε με μαροκόκκινε, θα πούμε καμιά κουβέντα και θα μας ξεφύγει τώρα. Άσε με. Θα μας ξεφύγει τίποτα, άστο τώρα, δεν θα μπλέξουμε πάλι. Άσε με τώρα.
0: Δεν θα μας ξεφύγει τίποτα.
1: Άσε με.
0: Λοιπόν, είδες Μουντιάλ καθόλου χθες?
1: Είδα το 0-0.
0: Την Αγγλία.
1: Είδα την Αγγλία, την έκανα το βράδυ να πούμε.
0: Σου έκανε κάτι εντύπωση?
1: Μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν ήταν πολύ κακή η Αγγλία?
1: Όχι. Δεν ήταν καθόλου κακή η Αγγλία. Μου θύμισε το Αγγλία-Ελλάδα 0-0 στο Wembley το 83 με τον Αρχοντίδη.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι ήταν ο τρόπος...
1: Πολύ καλή η Γκάνα στο αμυντικό κομμάτι.
0: Ότι ήταν η τακτική...
1: Φοβερό το pressing και η άμυνα πίσω από την μπάλα. Φοβερή οι δύο στόπερ πάνω στο γκέιν. Φοβερό το μπλάρισμα στις πλευρές, στις άκρες. Δηλαδή ήταν άμυνα για σεμινάριο. Μια από τις καλύτερες άμυνες που είδα όσα μάτς έχω δει.
0: Υπάρχει όμως μία φάση...
1: Ναι.
0: Όπου εγώ ειλικρινά απορώ... με το πώς λειτουργούν, γιατί και για άλλα πράγματα έχουν σχολιάσει. Σου υπενθυμίζω, αν δεν σου έρχεται στο μυαλό, ότι είχαμε μια αποβολή στο Τουρκία-Παραγουάη, γιατί ένας παίκτης Παραγουάης κάτι είπε στον αντίπαλό του με το χέρι μπροστά στο στόμα.
1: Ναι, τι λέει ο κανονισμός ο καινούργιος?
0: Ο κανονισμός λέει ότι ο παίκτης πρέπει να αποβληθεί.
1: Ωραία. Εφήρημος ο διαιτητής.
0: Περίμενε. Βέβαια εκεί.
1: Ναι.
0: Είχαμε την. Γιατί οι Τούρκοι παρουσιάστηκαν διαβασμένοι εκτός χόρτου στο χορτάρι αδιάβαστη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δείξαν ότι ξέρουνε, ζητήσαν τη βοήθεια του διαιτητή και του ΒΑΡ, το πήρανε και αποβλήθηκε. Χτες, παρότι εγώ ήθελα να πάει καλά η Αγγλία και την πιστεύω. Και
1: δεν είχα κανένα ταλγκά εγώ να πάει κανείς καλά. Μελέτησα το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, ναι. Κάποια στιγμή ο Μπέλιγχαμ.
1: Ναι.
0: Βάζει το χέρι στο στόμα και μιλάει σε ένα παίκτη με το της Γκάνας.
1: Ναι.
0: Και επικαλείται ο Κολίνα.
1: Ναι.
0: Ότι ο κανονισμός.
1: Ναι.
0: Τιμωρεί την πράξη αυτή.
1: Ναι.
0: Μόνο κατά τη διάρκεια μίας έντασης ή αντιπαράθεσης. Και ρωτάω, κύριε Κολίνα που δεν μας ακούει, εσένα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι να έχει γίνει στο Τουρκία-Παραγουάη κάποια ένταση ή παράβαση όταν έβαλε το χέρι στο στόμα παραγωγανός και το μίλησε? Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Εγώ χαίρομαι.
0: Όχι, ρωτάω.
1: Χαίρομαι που δεν βάζουν το χέρι στο στόμα για να μπορούμε να διαβάζουμε τις βρισχές και οτιδήποτε λέει ο κάθε παίκτης.
0: Ναι, άλλο πράγμα. Ναι. Δεν είπα ότι αυτό που λες είναι λάθος, σωστό. Λέω, την μπάση εκεί να γίνει κάτι, κάποια ένταση.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Όχι. Άρα, τι είναι αυτό που λέει ο κ. Κολίνα τώρα.
1: Ή δεν μπορώ εγώ να σε βρίσω χωρίς ένταση. Να σου ρίχνω πινελίκι να πούμε χωρίς
0: φυσικά
1: ένταση.
0: Να σου πω για χαμογελάς και να μην
1: σε βρίσω. Και να σε βρίζω. Τι είναι αυτά, ρε.
0: Φυσικά. Λέω, επικαλούνται κάτι το οποίο λες κάτσε, ρε φίλε.
1: Εντάξει, αρχή είναι ακόμα, θα δυσκολευτούμε να τα δούμε αυτά όλα. Ή τον τερματοφύλακα τα δεύτερα. Όλα αυτά είναι τα πλάγια. Ά, θα δυσκολευτούμε.
0: Αυτά τα εφαρμόζουν και αν έχει παρατήρηση. Στέλνουν επέκτη να εκτελέσουν το ελεύθερο για να μην δημιουργείται πρόβλημα.
1: Πάμε κόκκινε, θα πέσουμε στα βράχια. Άστο.
0: Τα βράχια.
1: Άστα τώρα, δεν νοιάζει τον κόσμο τώρα τι. Πάμε σε άλλα θέματα.
0: Όπως και πες ένα θέμα που υπήρξε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν ο Ηρακλής να πω ότι απέκτησε μετά το Τσιντότα.
1: Ο Τσιντότας. Μυαλό τετράχρονο ο Τσιντότας.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Εγώ το λέω δημόσια.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Μπορώ να το να πω γιατί έχει μια τετράχρονη.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Πήγε σε ομάδα που έχει το πιο φορμανισμένο τερματοφύλακα της περσινής χρονιάς. Και θα ξεκινήσει δεύτερος. Έχει μυαλό Τσιντότας.
0: Όταν πήγε ναι. ο Αθανασιάδης στον Άρη.
1: Ναι.
0: Πήγε να παίξει πρώτος ή πίσω από τον Διούδη.
1: Ποιο Διούδη ρε φίλε. Υπάρχει τερματοφύλακας Διούδης.
0: Είχε πάει για να παίξει πίσω τον Διούδη.
1: Όχι. Έκανε προπόνηση στο χωράφι κάθε μέρα.
0: Αλήθεια.
1: Επί 2,5 ώρες για να μην παίξει ο Διούδης.
0: Αλήθεια είναι.
1: Άντε, μπράβο. Ναι.
0: Λέω, όταν είχε πάει, τι ναι. ήξερε ο κόσμος.
1: Υπάρχει ένα τερματοφύλακας Διούδης. Τα τελευταία δύο χρόνια, τρία. Πάλι τα ίδια.
0: Γιατί
1: δεν υπάρχει τερματοφύλακας Διούδης τα τελευταία δύο χρόνια. Το λέω τρίτη φορά.
0: Άρα του
1: κάνω.
0: Είπα όχι. Λέω, τι ξέραμε.
1: Φράσε τι ξέραμε. Υπάρχει τερματοφύλακας Διούδης τα τελευταία δύο χρόνια. Το λέω τρίτη φορά.
0: Άρα τους
1: γειτονάς μου είναι.

0: Με ποιο μυαλό πας δηλαδή? Να παίξεις δεύτερο στον Ηρακλή?
1: Δεν είναι καλό να ακούσεις σκεπτικό του?
0: Να σου πει. Να τον πάρω τηλέφωνο να τον πω, πιστεύω ότι είσαι φελός. Απέδειξε μου.
1: Όπως βγήκε στη φωτογραφία, μπορεί να ξαναβρεθείς μαζί. Πρέπει να το επιδιώξεις αυτό το πράγμα.
0: Μπορεί θα πήγαινε έτρα.
1: Δεν είμαι θανατοφύλακας. Εγώ βλέπω κάτι.
0: Δηλαδή παίζω εγώ.
1: Σε ακούω, δεν έχει. Δεν θα σου δώσω άδικο για αυτό.
0: Δηλαδή εγώ ήμουν, ας πούμε, 1,75.
1: Δεν με ακούς.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Δεν σου δίνω άδικο.
0: Έπαιζα 1,75. Πώς θα παίξω τέλος?
1: Δεν έπαιζες.
0: Ναι, δεν έπαιζα. Ό,τι έκανα, έκανα. Έκανα άλλα. Δεν πειράζει. Πέτυχα αλλού.
1: Είπα όχι.
0: Λοιπόν, και πάω σε μια ομάδα που έχει 2,90 και είναι και καλή. Να πάω, δεν πρόκειται να παίξω. Δεν θα πάω.
1: Ποιος διαφωνεί μαζί σου?
0: Εσύ διαφωνείς μαζί μου που λες. Θέλω τη δημοσία υπαλληλίστικη κουλτούρα που σε διακατέχει, να πούμε. Να
1: κάνει...
0: πάρω τα λεφτά, ας πούμε, και να κάτσω δεύτερος.
1: Όπου προκύπτει αυτό?
0: Έχεις αυτή την κουλτούρα. Με αυτά που λες.
1: Ρε φίλε, δεν ξέρω, αν δεν ακούς τον άλλον, τι σκέφτεται.
0: Ρε ποιον άλλον, πρέπει να τον ακούσω, τι σκέφτεται.
1: Φυσικά.
0: Έχει δημοσία υπαλληλική κουλτούρα, ο Τζιντόρα.
1: Ρωτάω.
0: Ναι, για ρώτα.
1: Τι προτάσεις είχε?
0: Τι προτάσεις είχε?
1: Ναι, πρώτο.
0: Ναι.
1: Από πού?
0: Τι από πού?
1: Ο Τζιντόρα.
0: Δηλαδή πρέπει να πάω εγώ στο πιο φορμαρισμένο τεχνικό.
1: Ένα-ένα. Τι προτάσεις είχε?
0: Ναι.
1: Από πού τις είχε?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο επέλεξε τον Ηρακλή, εφόσον υπάρχει αυτό το οποίο λες και ισχύει? Δεν πρέπει να μου πει και ο άλλος,
0: ναι,
1: για ποιο λόγο έκανε αυτή την επιλογή?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να βγάλω αυθαίρετα συμπέρασμα?
0: Αυθαίρετο συμπέρασμα είναι αυτό.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να έχει κάτι το οποίο θα πεις, το δέχομαι.
0: Μάλιστα.
1: Το αποκλείς?
0: Το αποκλείω, ναι.
1: Σου δίνει την εντύπωση ενός τεμπέλη?
0: Ποιος?
1: Ο Τζιντόρα.
0: Όχι, μου δίνει την αίσθηση όπως και εσύ ότι δημοσιοϋπαλληλίζεται.
1: Πώς δημοσιοϋπαλληλίζεται?
0: Δηλαδή βολεύομαι δεύτερος,
1: πώς
0: θα πάρω
1: βολεύεσαι
0: τα λεφτά. Βολεύεσαι ρε φίλε, αφού θα παίξει ο άλλος.
1: Πώς βολεύεσαι?
0: Άντε,
1: ρε
0: πάλι
1: φίλε.
0: Τα ίδια.
1: Κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Για να παίξει τώρα ο άλλος.
1: Το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, ναι, είναι να παίζει.
0: Ναι.
1: Μετά είναι η καριέρα και τα, ναι, υπόλοιπα. Ξεκινάει από το να παίζει.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Τζιντόρα? Είναι πάνω από 30.
1: Κοντά εκεί.
0: Ωραία. Δημοσιοπαλληλίστικη φιλοσοφία. Και εσύ το ίδιο είσαι.
1: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να επικάλεσαι το κάτι τέτοιο. Και λέω και την μπουρδα σου.
0: Γιατί? Μα με αυτές τις ιδέες που έχεις.
1: Ρε φίλε, εγώ έρχομαι μία ώρα, σε ώρα τρεις.
0: Φρε πέντε.
1: Δεν κατάλαβα και ποιος είναι δημοσιοπαλληλίστικη.
0: Έρχεσαι μία ώρα και τρως άδειες. Τι κάνεις?
1: Δεν τρώω.
0: Α, δεν τρως.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Θα σε δώσουμε αύξηση που έρχεσαι μία ώρα.
1: Όλοι πολλοί μαζί. Πες κάτι σοβαρό για το θέμα.
0: Σιγά, τα τσάλια.
1: Γιατί αλλάζει?
0: Τα τσάλια σου τρέχουν. Του Μίκη Μάου στην πλούτα.
1: Γιατί αλλάζεις?
0: Δεν είναι.
1: Έχει κάποιο λόγο που επέλεξε τον Ηρακλή?
0: Ποιον?
1: Το ξέρω.
0: Πώς μιλάς τότε?
1: Θα μάθω.
0: Πότε θα μάθεις?
1: Όταν πρέπει.
0: Πότε θα πρέπει?
1: Είσαι ηλίθιος, τον παριστάνω.
0: Τον παριστάνω.
1: Ωραία. Σε άλλη εκπομπή.
0: Πάμε σε άλλο θέμα.
1: Και πήρε και ένα Γάλλο αμυντικό χαφ που μαθαίνω.
0: Αυτός με τα μάγουλα είναι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτός εδώ.
1: Κιλιάν Καϊμπουέ.
0: Χειρότερος από τον Καραΐσκο στις κάρτες. Μόνο που τώρα τις δίνουν τις κάρτες, πες τον.
1: Περίμενε, έχεις ρωτήσει?
0: Ναι, έχω ρωτήσει. Μάτς και κάρτα είναι.
1: Μάτς και κάρτα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή λες ότι είναι κακή επιλογή?
0: Κακή τώρα επιλογή είναι.
1: Γράψτε, παιδιά, ότι θα κάνει πολύ καλή.
0: Ναι, θα κάνει πρωταθλητισμό με τον Ηρακλή αυτός. Δεν έκανε με τον Χατζημαρκή, θα κάνει με αυτόν.
1: Τόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Κράζω που δεν ανακοινώνεται καμία μεταγραφή.
0: Ναι. Και πήρε τον Τζιντόρα και χάρηκε τώρα.
1: Δεν μου λες,
0: ναι,
1: κάνει μόνο του ο Αθανασιάδης ή χρειάζεται και μπακάλι?
0: Θέλει και ένα δεύτερο, και να κάνει τον τεμπέλη.
1: Δεν μου λες, μια ομάδα,
0: ναι,
1: η οποία παίζει καλά.
0: Ναι.
1: Θέλει δύο εισάξιους ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση. Αυτό λένε οι ειδικοί.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ κάνεις τον πονηρό ή τον ειδικό τώρα? Αποφάσισε.
0: Τον ειδικό κάνω.
1: Τον ειδικό.
0: Ναι, τον ειδικό.
1: Ωραία.
0: Αν ποιον είναι ειδικό, ρε?
1: Ποιον είναι ειδικό, ρε? Δεν μιλάω για κανένα. Τον ειδικό λέω.
0: Α, τον ειδικό.
1: Με έψιλον γιώτα.
0: Τον ειδικό άκουσα.
1: Ποιον ειδικό, ρε? Εσύ με αυτά που πίνει, ποιο ρε θα ακούσει?
0: Τι πίνω, ρε? Χυμού πίνω, τι να πιω?
1: Αυτή η χυμή
0: πίνω. Ρόδια τέτοια πίνω.
1: Πειραγμένα είναι. Από εκεί που τα παίρνει,
0: χωρίς
1: από την κρύα βρύση.
0: Α, τα μάθησε.
1: Πού ξέρω εγώ τι γίνεται τώρα. Πλάκα μου κάνει. Όταν λέμε εισάξιου παίκτε, πρέπει να μπορεί να σταθεί.
0: Για τον παίκτη που πήρε τον αμυντικό καφ.
1: Ρε, για τον Τζιντόρα λέμε.
0: Ο Τζιντόρα θα βολευτεί εκεί δεύτερο.
1: Πρέπει να είναι ένα καλό δεύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι καλό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν πήγαινα.
1: Δεν έχουν όλη την ίδια νοοτροπία. Ούτε εσένα μπορώ να σε κακίσω, ούτε αυτόν αν δεν ακούσω.
0: Τώρα θα κάνουμε ολόκληρο θέμα με τον Τζιντόρα 10 λεπτά τον άνθρωπο. Δεν φτάνει.
1: Και χωρίς να ξέρεις.
0: Φτάνει, ξέρω μια καλά.
1: Όταν το δεις, θα το πεις δημόσια υπάλληλα.
0: Θα το πω με ποιο σκεπτικό ρε πας να κάτσεις δεύτερος εκεί. Δεν πας κάπου να παίξεις πρώτος. Αυτό θα το πω. Και τι μιλάς, γιατί εισήγησες?
1: Ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί με...

0: μερικά πράγματα είναι εύκολο να τα καταλάβεις. Μερικά πράγματα πρέπει να ρωτήσεις.
1: Ναι.
0: Έπαιζε χτες νωρίς,
1: ναι,
0: η Πορτογαλία.
1: 5-0.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν έβγαλε ποτέ τον Κριστιάνο Ρονάλντο?
1: Γιατί να τον βγάλει? Για βγάλω τον εσύ να δούμε.
0: Ρε εσύ, υπάρχει λόγος απλώς.
1: Κυνηγάει γκολ τον Ρονάλντο, πάει τον βγάλω.
0: Υπάρχει απλός λόγος που δεν τον έβγαλε.
1: Ποιος είναι?
0: Με απορώ, γιατί κάνεις τον πονηρό.
1: Πες μας εσύ που ξέρεις.
0: Πες μας εσύ που είσαι ειδικός.
1: Εγώ, εσύ τον έβγαζες?
0: Δεν μπορούσα να τον βγάλω. Υπάρχει λόγος.
1: Ναι.
0: Είχε βάλει 2 γκολ.
1: Είχε.
0: Αν έκανε χατρίκ. Mm. Ξαναπερνούσε το Μέση ηλικιακά,
1: ναι,
0: σαν ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει βάλει.
1: Βεβαίως.
0: Που έχει κάνει χατρίκ.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς να το βγάλει? Δηλαδή, αν το δεις.
1: Ένας που μπορείς να το βγάλει.
0: Ο Αλέφαντος.
1: Ο Αλέφαντος.
0: Ποιος είπε όχι? Ρωτάω κάτι. Βιολογικά. Επειδή η Πορτογαλία θέλει και μπορεί να προχωρήσει.
1: Δεν τη βλέπω να.
0: Κι εγώ δεν τη βλέπω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ούτε την Αργεντινή βλέπω να προχωράει πολύ. Δεν με συγκινεί η Αργεντινή. Ο Μέση με συγκινεί. Λοιπόν, πώς θα τον βγάλει? Κανονικά έπρεπε να τον βγάλει έξω. Για να πάρει ανάσταση. Γιατί...
1: Στο 2-0. Βέβαια, ναι, κανονικά.
0: Δεν τον βγάζει όμως.
1: Δεν τον βγάζει.
0: Τον είδε στο χαμόγελο. Δηλαδή, αν μπορούσε να κατέβαζε.
1: Τον είδα τον κομπλεξικό.
0: Στη φάση που έγραψε...
1: Τον είδα τον κομπλεξικό που τον ρωτήσανε οι δημοσιογράφοι και σηκώθηκε και έβγαινε ο κομπλεξικό. Το είδα.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Α, δεν το είδε αυτό.
0: Για πες,
1: δεν το είδε αυτό. Το ρωτάνε...
0: Εγώ είδα πώς χαμογέλασε.
1: Τι χαμογέλασε. Τι γκολ θα χαμογελάσει.
0: Που νομίζω ότι αν μπορούσε να κατεβάσει καντήλια θα κατέβαζε.
1: Ρε, τον κάνανε ρωτήσει για το Μέση και έφυγε ο κομπλεξικό. Σοβαρά μιλά.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Καλά, κόκκινε, δεν παρακολουθεί να πούμε την καθημερινότητα να μου κτλ. Πότε έγινε αυτό? Ολόκληρο θέμα έγινε. Ο κομπλεξικός Ρονάλντο που του είπαν για το Μέση και σηκώθηκε και έφυγε. Ο κόμπλας.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Άντε πάλι. Χθες έγινε αυτό.
0: Μετά
1: χθες την αυγούλα, χθες την αυγούλα. Ψεσαργά την είδα τη δροσούλα που πάει στην ξενιδιά.
0: Ναι. Έχει ένα ρεκόρ που δύσκολα να το σπάσει κάποιος.
1: Ποιος?
0: Έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιά.
1: Ρε, το ρώτησα για το Μέση και ο κόμπλας έφυγε. Δεν σηκώθηκε, τσατίστηκε, το καταλαβαίνεις. Ο κομπλεξικός.
0: Εσύ τι θα έκανες?
1: Εγώ τι θα έκανα? Εγώ θα έλεγα, αν ήμουν ο Ρονάλντο, ότι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών είναι ο Μέση, γιατί είναι σκόρερ όπως είμαι εγώ που είμαι εννιάρη και μπορεί να περάσει έναν σε εναντίον τεσσάρων και να κάνει μαγικά, τα οποία δεν μπορώ να κάνω εγώ. Γι' αυτό σαν Ρονάλντο το θεωρώ καλύτερο από μένα. Αυτό θα έλεγα.
0: Λοιπόν, εγώ είχα μεγάλο
1: τι
0: θέμα.
1: Τι θα έλεγα δηλαδή? Ότι εγώ είμαι μεγαλύτερος παικταράς από το Μέση? Πώς θα το πω? Ο άλλος είναι σκόρερ φοβερός και είναι και από το κέντρο μπαρ τριπλάρι 5 άτομα και να μπει μέσα στα δίκτυα. Ο Ρονάλντο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα μεγαλύτερος παικταράς είναι ο Μέση. Ο άλλος δεν το δέχεται όμως γιατί είναι κόμπλας.
0: Ρε φίλε, ο ένας είναι φυσικό ταλέντο και ο άλλος έχει δουλέψει πάρα πολύ.
1: Και που δούλεψε τι έχει?
0: Δηλαδή του ότι έφτασε 41,
1: ναι,
0: και έχει σχολάσει σε 6 μου.
1: Δεν το περνάει το Μέση.
0: Είπα εγώ ότι το περνάει.
1: Και αυτό το,
0: άλλο
1: και αυτό το τρελαίνει, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Το ότι τον
1: εδώ δίνει... πληρώνει followers.
0: Να τελειώσω. Πώς λένε.
1: Και δείχνουν το Μέση ότι δεν δίνει τα χέρια και αυτό τα δίνει. Τέτοια
0: κάνει. Εγώ το είχα δείξει.
1: Ναι. Τέτοια κομπλεξικά κάνει.
0: Άλλο πράγμα.
1: Τι με λες τώρα, τον κόμπλα να πούμε.
0: Το να έχει έναν καλό συνεννοούμενο εγωισμό. Το να του δίνει αυτό το πράγμα κίνητρο και να προσπαθήσει και να παλέψει, ναι, παραπάνω. Τον κάνουν κακό.
1: Ναι, κακό κάνουν στην Πορτογαλία. Ενώ ο Μέση κάνει καλό.
0: Εκεί πάσω.
1: Ενώ ο Μέση κάνει καλό την Αργεντινή.
0: Εκεί πάσω.
1: Βρήκανε ένα ωραίο κόλπο και μαρκάρουν όλοι και αυτό περπατάει και κάποια στιγμή πετάγεται και κάνει την ιστορία.
0: Άλλο.
1: Και δεν πήρανε χαμπάρι προπονητές τι πρέπει να κάνουν οι αντίπαλοι πάνω στο Μέση, κοιμώνται όρθιοι.
0: Σε αυτό πάσω.
1: Τι πάσω?
0: Σε αυτό πάσω.
1: Παίζει ο Μέση έξω δεξιά. Τύπης.
0: Στο φυσικά δεκάρι.
1: Τύπης. Ξεκινά όμως εκεί. Ωραία. Την ώρα που παίζετε το μάτς, φεύγει από εκεί και έρχεται στο κέντρο. Άρα κάνει ένα χαφ παραπάνω. Και τι χαφ? Μαρκάρουν οι τρεις και βγαίνει αυτός εκεί μπροστά στα λίγα μέτρα και τους παστελώνει. Και ο μπακ κάθεται εκεί, που είναι τη ευθύνη του ο μπακ τη αντιπάλου ομάδα ο αριστερός, και τον ευλέπει. Παίζει χώρο δηλαδή. Το μεγαλύτερο έγκλημα πώς μπορείς
0: να παίξεις.
1: Πρέπει να το παίξεις κοντά. Να έρθεις και εσύ εκεί να του κάνεις τη ζωή δύσκολη. Δεν λέω ότι θα γλιτώσεις, αλλά θα γίνει περισσότερη ζωή δύσκολη του Μέση, αν γίνει αυτή η κίνηση. Απορώ προπονητές διεθνούς φήμης, πως δεν το είδαν αυτό να βάλουνε. Ένα κοντό στο 1,70 μπακ αριστερό ή τέλος πάντων ένα.
0: Χαμηλό κεντρο
1: βάρους. Θα του πει, θα ακολουθείς και εσύ εκεί.
0: Θα του βγάλεις την Παναγία. 39 χρόνια, πώς θα αντέξει?
1: Θα του κάνει τη ζωή
0: δύσκολη.
1: Δεν έρχεται ο Μέση τέταρτος. Τρεις κάνουν τρίγωνα από πίσω. και κάνει 20 μέτρα μόνος του και πετάει γκολ. Και κοιμάται ο προπονητής της αντιπάλου ομάδος. Αυτά δεν τα λένε στα κανάλια Fox Bet, Mox Bet, οι διεθνείς.
0: Ανταποκριτές.
1: Οι διεθνείς παιχταράδες οι οποίοι δεν βλέπουν την τύφλα τους συντακτική επάνω. Δεν το βλέπει. Να μου πει ρε παιδί μου ότι πρέπει. Πώς να το πιάσει το Μέση. Αν ρωτήσει τον Τέμι τον Νικολέδη πώς θα το πιάσει το Μέση, θα πει δεν πιάνεται. Θα σου κάνει αυτή την απάντηση. Και γίνει σαν το γέρο να πούμε. Πώς γέρασε έτσι αυτό.
0: Εγώ τι φταίω.
1: Τι κακογέρασμα έχει κάνει αυτό.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Μίστε τι κύριε. Σαν μπάρμπα έγινε.
0: Τι φταίω Τέμι.
1: Όχι λέω, σαν μπάρμπα έγινε. Δεν τον ευλέπει. Θα έρθει και να είναι σε μανάβικο βοηθό μανάβη. Τέτοια μούρη.
0: Μην τον πατρεύεις.
1: Τι να τον πατρεύω. Τι να τον κάνω παρέα. Παιχταράστα.
0: Μεγάλος.
1: Σαν γέρος είναι τώρα. Το βλέπεις. Κακογέρασε να πω.
0: Όλοι μεγαλώνουμε. Δεν γλιτώνουμε αυτό το πράγμα.
1: Μα μαρ μαρ μαρ.
0: Πες
1: μας κάτι ρε Ντέμι που δεν βλέπουμε εμείς να το... Πες μας κάτι ρε Θύσα που δεν βλέπουμε εμείς να, να μας το πεις, να μας το διδάξεις. Τίποτα. Μαρ μαρ μαρ. Θεαματικότητα το 1/4 από εμάς. Τους πληρώνουν αυτούς. Έρχονται οι εταιρείες οι μεγάλες. Πώς τους πληρώνεις ρε, αφού δεν παρουσιάζει τίποτα.
0: Δεν χαίρεσαι.
1: Χαίρομαι. Να πήραμε λεφτά όλοι. Αλλά με λίγο περισσότερα εμείς.
0: Αν δεν πάνε αυτοί καλά, στο τέλος θα πάρεις εσύ.
1: Ναι. Πάμε, άλλο τι έχεις.
0: Να πω ότι δεν σου κοβέ, ότι ζουν τελείως ζαβό, αλλά όποιος συμφέρει.
1: Είμαι η μιζαβός δηλαδή.
0: Εσύ είσαι η πολλά ημί.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά ημί, να μου πω τι άλλο ημί είσαι. Ρε μπούφο. Από τη στιγμή που αυτοί δεν πάνε καλά.
1: Ναι.
0: Πού θα δώσω τα λεφτά μετά. Σε σένα.
1: Μικρή με λόγια.
0: Γιατί κρύβω, εσύ τα έλεγες τόση ώρα, τους κράζεις. Αλλά δεν λες το λόγο. Πονηρέ. Πάμε σύμπας βαρέλα για ειδήσεις και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι θέλει.
7: Εκατόν 5,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
9: Παίξε σε εμάς.
8: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
9: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στους 95 και 5 των FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής της Κακομήρας. Καλό σας απόγευμα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Μυρίζει λουχουδιά.
16: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
15: Πού πήγε πάλι?
16: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
16: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
17: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
18: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
17: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
18: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
19: Άντε, προχώρα!
20: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
27: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
26: Και όταν φεύγεις.
27: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
28: Ατλακούλ! Ατλακούλ! Ατλακούλ!
29: Τι έπαθε εσύ αυτός?
28: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
30: Η Ατλακούλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακούλ.
28: Ατλακούλ!
31: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
32: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
33: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
34: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
35: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέφουμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ τη σκόπα το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μηνύμα στο 54.301. Με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόμενης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόμενης Vitex και ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από πού αλλού, από τον Κοσμάουγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας. Κοσμάουγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται.
1: Εν τω μεταξύ τώρα ο Κωνσταντιάς θα χάσει και την αξία του, να ξέρεις, ε.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Τι να συζητήσουμε?
0: Σε δευτερόλεπτο.
1: Και εν τω μεταξύ επίσης θα τραβάει τις τρίχες από το μουσι του να πούμε ο Σαβίδης, που δεν τον πούλησε πέρσι. Πήγανε οι Μάο Μάο εκεί πέρα στα γραφεία και φωνάζανε. Ενώ αν τον έδινε, θα είχε τον πελάω άλλο τώρα στη Στουτκάρδη.
0: Δεν είχε πελά.
1: Δεν ξέρω τι θα είχε.
0: Τι σύστημα παίζει στο επόμενο τέρμπι? Σουβλάκια γυρού ή μπέργκερ, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Δοκίμασε την άπεκτη ποικιλία πιάτων με 100% ελληνικά κρέατα και προσφορές για όλη την παρέα. Μουλτιάλου Σαβίκο άπεκτο στην Αρτέλου 42 στο One Salonica και στην Αθήνα στην Παρσιτέλου 43 στο κέντρο. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία που ανοίγεις.
1: Ποια?
0: Το ποιο
1: πόσα εκατομμύρια κοστίζει, ας πούμε.
0: Κωνσταντελιάς.
1: Ας πούμε κοστίζει 20. Θα πάει στα 10 τώρα αμέσως. Με τι, ότι δεν πάει εθνική. Δεν είναι παίκτης εθνικής. Κατεβαίνει. Δεν τον νοιάζει βέβαια.
0: Δεν
1: τον απασχολεί.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
1: Και Ευρώπη.
0: Όταν παίξει ο ΠΑΟΚ Ευρώπη.
1: Γιατί τι θα κάνει?
0: Αν διακριθεί εκεί.
1: Να διακριθεί και τι να γίνει? Μα δεν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ.
0: Να τελειώσω. Λες θα πέσει η αξία του.
1: Ναι.
0: Αν πηγαίνει καλά με τον ΠΑΟΚ και διακρίνεται.
1: Στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη.
1: Θα τους διαλύσει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Κάτσε με ρε φίλε τώρα.
0: Λέω αν.
1: Ναι, ναι,
0: αν.
1: Ναι.
0: Και διακρίνεται, δεν πέφτει η αξία.
1: Δεν πέφτει η αξία του.
0: Φυσικά και η εθνική βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή ο Ζαφίρης στον ΠΑΟΚ δεν έδειξε αυτά που περιμέναμε να δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί του χρόνου να δείξει παραπάνω.
1: Δεν ξέρω.
0: Άλλο προπονητή, άλλη
1: φορά. Βρε άλλο σε λένε, όταν φεύγω από την εθνική και δεν είμαι παίκτης εθνικής, την άλλη μέρα πέφτει η αξία μου. Πώς πάρεις ένα αμάξι και σε ένα μήνα έχει άλλη αξία από ότι είναι καινούργιο, το παίρνεις 20.000 και κάνει 19. Σε ένα μήνα.
0: Την άλλη μέρα.
1: Την άλλη μέρα.
0: Από τη στιγμή που τιμολογείται, την άλλη μέρα πέφτει η αξία του.
1: Οπότε τον Κωνσταντέλια δεν πρόκειται να τον πουλήσουν.
0: Μπορεί.
1: Ποτέ.
0: Μπορεί. Λοιπόν, θες μόνο μπάλα ή θες και κάτι άλλο?
1: Γιατί η μπάλα δεν τα εξαντλήσαμε τα θέματα. Τα είπαμε.
0: Νομίζω ότι έχει τόσο πολλά που είναι ανεξάντλητα.
1: Ναι.
0: Έγινε κάτι το οποίο δεν το γνώριζα, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιο εξειδικευμένη γνώση ό,τι τα ακούει. Έγινε αυτές τις ημέρες. Ζήτησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,
1: ναι,
0: που μετέφερε καρκινοπαθή, να πληρώσει εισιτήριο σε πλοίο.
1: Ο καρκινοπαθής?
0: Το πλήρωμα και ο καρκινοπαθής.
1: Γιατί να μην πληρώσει?
0: Φίλε, το ΕΚΑΒ. Γιατί το καλούμε?
1: Για να μας σώσει.
0: Για να μας σώσει. Άρα παρέχει κάτι το οποίο το πληρώνουμε όλοι μας.
1: Ο νόμος τι λέει?
0: Ο νόμος λέει τουλάχιστον για τα διόδια.
1: Διόδια.
0: Διόδια.
1: Ναι.
0: Ότι δεν πληρώνουν στα διόδια.
1: Ποιος δεν πληρώνει?
0: Το ΕΚΑΒ.
1: Ας βγάλει ένα νόμο να πληρώνει και στα βέλη
0: πότε. Να μην σε ρωτήσω σε έναν τη γνώμη σου για αυτό το πράγμα, δεν είναι θέμα. Αν θες να μην το θες.
1: Εγώ δεν θα πληρώνα.
0: Ναι. απαιτήσανε, εσύ τι πιστεύεις, θα έπρεπε να πληρώνουν το ΕΚΑΒ?
1: Όχι.
0: Όχι τα ιδιωτικά ασθενοφόρα. Κρατικό.
1: Ναι, όχι.
0: Θα έπρεπε να πληρώνουν.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δηλαδή.
1: Υπάρχει νόμος που να λέει κάτι τέτοιο, είναι κενό νόμο, πώς είναι? Δεν μπορεί. Δεν θα είναι πρώτη φορά που μπαίνει ασθενοφόρο μέσα στο.
0: Για να υπάρχει επίσημη καταγγελία.
1: Ναι.
0: Από τον πρόεδρο της Ένωσης Διασωστών του ΕΚΑΒ, προφανώς θα υπάρχει κάτι το οποίο τους διασφαλίζει.
1: Τώρα αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στα λιμάνια που σε λένε μπες μέσα, βγες έξω και κόβουν τα εισιτήρια, είναι άξιστοι.
0: Έχω καιρό να μπω.
1: Εγώ σου λέω εγώ, είναι άξιστοι. Δεν καταλαβαίνεις, σαν τα ζώα φωνάζουν. Είναι για τσακωθείς, για πλακωθείς. Τώρα με αυτούς τους άξιστους τους περισσότερους, όχι δεν είναι όλοι, αλλά περισσότεροι είναι άξιστοι. Πού να φανταστεί, εγώ αν ήμουν δεν το ζητούσα, αν ήμουν υπάρχει, το τάξη. Ο άνθρωπος είναι άρρωστος είναι μέσα.
0: Ανθρωπιά είναι.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε από το απλό.
1: Ας την ανθρωπιά είναι. Το λογικό είναι. Τι ανθρωπιά. Βλέπεις το ασθενοφόρο, μπαίνει μέσα να πάρει ένα, τον πάει και το ζητήσει λεφτά.
0: Αυτό ακριβώς λέω.
1: Ωραία.
0: Είναι ανθρωπιστικό το θέμα.
1: Δηλαδή... Είναι ανθρωπιστικό, ρε Κόκκινε. Είναι θέμα μυαλού. Τώρα αυτοί εκεί που δουλεύουν τώρα. Οι παοξίδες είναι ευγενέστατοι μπροστά τους, να πούμε. Το θυμάσαι το Φουντουκίδη, πώς φώναζε.
0: Λέει, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης δεν καταβάλουν κόμιστα και από τα οδήγητα περνάνε δωρεάν, ούτε πληρώνουν φεριμπότ τόσα χρόνια. Δήλωσε στο site που διαβάζω ο κύριος Τσιτσιλικάκης.
1: Τι είναι αυτός ο κύριος Τσιτσιλικάκης, από...
0: Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Διοστών ΕΚΑΒ, Ελλάδος.
1: Α, καλά λέει ο άνθρωπος.
0: Είπα εγώ ότι δεν λέει καλά.
1: Τάπεσε σε κάνα ουρακοτάγκο εκεί πέρα που δεν ήξερε και του ζήτησε λεφτά. Και οι άλλοι πληρώσαν. Να του δίνει ένα φράγκο. Ο φόνα το 100 εδώ πέρα να γίνει χαμός. Φόνα την αστυνομία, δεν σου δίνω σέντς. Μπα, χοροπηδάς. Σαν το κατσίκι θα τον είχα χοροπηδά. Εδώ ήμουν εγώ οδηγός στο ΕΚΑΒ. Φύγει από εδώ, δεν δίνω φράγκο. Αλλά άξεστοι οι περισσότεροι, άξεστοι. Ευγένεια μηδέν.
0: Ανθρωπιά μηδέν.
1: Προευγένεια, τι θα την κάνω την ανθρωπιά. Ευγένεια.
0: Εδώ δεν είναι θέμα ευγένεια. Υπάρχει ένας καρκινοπαθής ο οποίος πρέπει να πάει εκτάκτος σε ένα νοσοκομείο. Είναι σαν νησί που τα νησιά μας έχουν πρόβλημα. Ούτε για
1: τώρα έπεσε σε κάνα μπερδεμένο τώρα και το κάνουμε θέμα τώρα.
0: Δεν πρέπει.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Πρώτη φορά είναι που μπαίνει το ασθενοφόρο στο πλοίο.
0: Εννοείται πως όχι.
1: Έτυχε σε αυτή τη φορά να είναι ένας άξεστος και να του ζήτησε λεφτά. Παιδιά, έχει και τέτοιος. Τι να κάνουμε. Καλά κάνουμε και το αναδεικνύουμε για την άλλη φορά που θα πάει ο άλλος ο ασθενής.
0: Την άλλη φορά μπορεί να είναι ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι μια εγκυμονούσα. Μπορεί χίλια δυο. Μπορεί να είναι ένας τουρίστας. Πέφτει ένας τουρίστας και χτυπάει το πόδι του. Και πρέπει να τον πάνε σε ένα νοσοκομείο. Ναι. Είναι δυνατόν εκείνη την ώρα να το ζητά λεφτά?
1: Ένα που το ζήτησε. Στη Θάσο ήταν αυτός.
0: Αυτό έγινε από τη Θάσο για την Καβάλα.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Στη Θάσο άμα ήταν.
0: Δεν ξέρω τι, να σου πω κάτι. Μπορεί να βγουν 10 και να μας πούν ότι υπάρχει αυτή η λογική.
1: Στη Θάσο έγινε.
0: Ναι.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Γιατί?
1: Θα σου πω εκτός αέρα.
0: Η ανάποδος πει.
1: Εγώ είμαι ανάποδος.
0: Πάλι κακία θα πει.
1: Εγώ είμαι ανάποδος.
0: Κάποια κακία.
1: Δικιά μου κακία θα πω. Εδώ το ζήτησα τον καρκινοπαθή λεφτά, εμένα βρήκες να πούμε να πεις.
0: Αύριο στις 5 είναι η κηδεία του Άκη Γόνια στον Άγιο Παντελήμωνα στη Λιβαδιά.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει, είχε καταγωγή από το Κυριάκη Βιωτίας.
1: Βιωτίας, από εκεί ήταν το
0: πρώτο. Αδέρφη, ναι. Γιώργος Μάντζιος.
1: Ευχαριστούμε, ρε Γιώργο. Ήξερα ότι ήταν στον Άγιο Παντελήμωνα, την ώρα δεν ξέραμε. Ευχαριστούμε που μας ενημερώνεις για την ώρα.
0: Στα διόδια πληρώνουν κανονικά, γράφουν την πινακίδα και πάει στο Υπουργείο και πληρώνουν κανονικότητα. Όσο για το καράβι, θα πρέπει και ο ιδιώτης που έχει το καραβάκι να κάνει κάτι ανάλογο με τα διόδια. Ρε φίλε, συγγνώμη, ρωτάω κάτι. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Ένωσης των Πληρωμάτων του ΕΚΑΒ λέει ψέματα.
1: Λοιπόν,
0: ο
1: να βγάλει.
0: Α,
1: τα ακούσουν στη Νέα Δημοκρατία, να πάρουν το Μητσοτάκι, πες λύστο αυτό το θέμα, τελειώνουμε. Δεν σοβαρό. Δεν θα χάσουν τίποτα οι πλειοκτήτες άμα μπει στις 10 μέρες ένα, πώς το λένε, έκτακτο περιστατικό ραγί. Δεν θα πάθουν τίποτα. Δεν θα φτωχύνουν οι θασίτες εκεί πέρα, να πούμε.
0: Ούτε πλειοκτήτες.
1: Δεν απάθει τίποτα κανένας.
0: Ράπος Ζαφίρης, πιστεύεις θα μπορούσε να μαρκάρει το Μέση?
1: Ναι.
0: Λόγω χαμηλού κέντρου βάρους.
1: Αυτά τα κορμιά στο 1,72. Ο Ζαφίρης, 1,72. Ταχύτητα απίστευτη. Έκρηξη απίστευτη. Μπάλα καλή. Να τον γυρίσει από κοντά, να τον περιορίσει. Τον έπαιξε μάντου μάνο Παπασταθόπουλο σε Αργεντινή Ελλάδα που ήταν στόπερ και άλλο κορμί σε 3-5-2 και τον περιόρισε πολύ.
0: Στις δόξες.
1: Ένα στυλ σαν τον Ζήφκα.
0: Στις δόξες.
1: Ναι, ναι. Ο Παπασταθόπουλο στις δόξες του. Ένα στυλ σαν τον Ζήφκα. Κατάλαβε ένα τέτοιο.
0: Παγκοσμίω πιστεύω υπάρχει ένα παίκτη που καθάριζε όλου. Τον θυμάσαι το Καντέ που έπαιζε στη Τσέλση.
1: Ναι, το εξάρι. Αυτό το μαύρο, το χαφ.
0: Μπορεί να παίξει και οχτάρι.
1: Και οχτάρι, από... ναι. Πιο πολύ. Το βγάζαν.
0: Ήταν πιο πολύ.
1: Το βγάζαν και οχτάρι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
0: Και πήγε μετά στα Εμμυράτα.
1: Έχει δίκιο.
0: Πιστεύω,
1: δίκιο, ναι.
0: Δεν έχω δει καλύτερο εξάρι.
1: Ναι.
0: Καλύτερο εξάρι. Με τέτοια τρεξίματα.
1: Τέτοιο στυλ. Άμα βάλει κανένα κρεμανταλά. Σαν.
0: Και ο Γκατούζο μπορεί να τον μάρει. Αλλά εκείνο
1: έκανε...
0: ήταν και λίγο βρωμιάρη.
1: Θα τον έδερνε τον Γκατούζο.
0: Το αν τον περνούσε κανένα φορά.
1: Ναι, θα τον έδερνε.
0: Όχι, δεν ήταν. Όταν λέω βρωμιάρη, μην πάρει εξηγητό. Δεν ήταν Σέρχιο Ράμος να του σπάσει κανένα χέρι, κανένα πόδι. Τα έχει κάνει.
1: Ήταν.
0: Θα το χτυπούσε. Θα του ρίχνε καμία έτσι για να την έχει, να τη θυμάται. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε κόσμο.
1: Θέλω να πούμε κάτι άλλο. Τα είπαμε όλα, ναι.
0: Έχει, νομίζω αρκετά πράγματα. Έχει και σήμερα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Θα δει κάτι.
1: Σήμερα θα κάνω το βράδυ, μετά από που θα κάνουμε εδώ το. Μα κάνανε κανένα προμόσιο, να είμαστε εδώ.
0: Έχουμε του βολεμένου 8 με 9.
1: Ωραία. Μετά από του 9, ένα μα δεν έχει τι 10.
0: Δύο. Ένα παιχνίδι που δεν βλέπετε.
1: Ποιο, η Βοσνία.
0: Η Βοσνία με το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Για μένα δεν βλέπετε αυτό.
1: Και το άλλο ποιο είναι.
0: Το άλλο βλέπετε, αλλά δεν βλέπετε.
1: Ναι.
0: Γιατί με το βρώμικο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Λέω ότι είναι πολύ πιθανό χ.
1: Ποιο.
0: Το Ελβετία-Καναδά.
1: Α, το κάνουν. Έχει που παίρναν και οι δύο.
0: Ναι, ρε φίλε. Λέω, και με ήττα μπορεί να περάσουν. Ναι. Έχουν από 4 βαθμού και οι άλλοι δύο έχουν
1: γιατί
0: από.
1: Γιατί να μην κάνουν.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν.
1: Χ το ματ.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι διασταυρώσει, να σου πω τώρα με σιγουριά ότι ξέρει, θα πέσει ο πρώτο πέφτει σε εκείνον. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Καλά, καλά.
0: Το βράδυ έχει Μαρόκο IT και αυτό δεν βλέπετε με τίποτα.
1: Ναι, είναι παλιοπαίγνια. Εγώ περιμένω τώρα να τελειώσει αυτό να πάμε στα νοκάουτ.
0: Ένα ενδιαφέρον του Σκωτία Βραζιλία θα το έχει. Θέλω να δω την Βραζιλία αν θα βελτιωθεί.
1: Ώρα είναι, μία.
0: Μία, ναι.
1: Μία βλέπετε.
0: Θέλω να δω αν θα βελτιωθεί γιατί κάτι πήγε να.
1: Μία βλέπετε, εγώ ξυπνάω 6.30 να πούμε. Δεν θα το δω. Αν ξύπναγα 9, 9.30, 10 θα το βλέπα.
0: Υπάρχει ένα καλό.
1: Ναι.
0: Την τρίτη αγωνιστική των. Γιατί να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτες αγωνιστικές.
1: Mm.
0: Ότι γίνονται πιο μαζεμένα παιχνίδια. Είναι σχεδόν de facto οι ώρες. Εντάξει, και γίνονται δύο μαζί. Οπότε μπορεί να επιλέξει κάποιος ποιο του αρέσει, ποιο ναι. Θέλει να δει, να φτιάξει και από εκεί πέρα να αποφασίσει. Λοιπόν.
1: Δύο γραμμές έχει.
0: Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε.
1: Μεταγραφές. ΠΑΟΚ δεν έχουμε σήμερα καμία. Πάλι.
0: Ηρακλής 2.
1: Ηρακλής 2. Το ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει κάποια ονόματα τα οποία τα είπαμε το πρωί. Αν αυτά τα ονόματα τα πάρουν όλα, Χατζηδιάκου, το Στόπερ τον Άλωνα, το Σάντα Φλάρα, το Σάντα Μαρία.
0: Ο Χατζηδιάκος δεν είναι λίγο ντεφορμέ.
1: Είναι πολύ ντεφορμέ. Δεν είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία, κανονικό είναι.
0: Μπορεί να φταίει η ομάδα του. Δεν, λέω ότι φταίει
1: δεν ξέρω τι φταίει, αργό είναι. Μπορεί να είναι ντεφορμανισμένο. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ. Η φάση, απερνάει η φάση.
0: Έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφείου.
1: Δεν στα καλά του.
0: Γι' αυτό είπα ντεφορμέ.
1: Ναι, είναι ντεφορμέ.
0: Και ο Μαυροπάνος.
1: Ναι.
0: Έπεσε με τη West Ham. Τι σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης.
1: Όχι, όχι, στο ατομικό λέω εγώ. Του Χουλιαράκης έπεσε, αλλά δεν είναι.
0: Πάλευε, αλλά πάλευε μόνο του από ό,τι φάνηκε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σα. Πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Τι. Μας λέει ο Ραπτόπουλος να πάρουμε τηλέφωνο το Μητσοτάκη να το λύσει για τα εισιτήρια.
1: Δεν είπα εσένα ρε φίλε να πάρεις τηλέφωνο. Να πάρουν αυτοί που ακούνε βουλευτάδες, ξέρω εγώ που μιλάνε μαζί του ή τα κομματόσκυλα να το λύσουν το θέμα. Αυτό είπαμε. Δεν πάρεις εσύ τηλέφωνο κι εγώ.
2: Έτσι το έθεσες δηλαδή. Να το λύσει ο Μητσοτάκης το θέμα. Μάλιστα.
1: Ποιο θα το λύσει το θέμα. Ο κυβερνήτης δεν τα λύνει αυτά. Ποιος τα λύνει.
2: Μόνο που ακούω τη λέξη Μητσοτάκης και κυβερνήτης μαζί, μου έρχεται να κάνω εμετό.
1: Εμετό, ξεμετό, του χρόνου θα το φας τη μάπα πάλι.
2: Ναι, καλά. Περίμενε. Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι.
1: Εγώ κοιμάμαι και με τα δύο πλευρά. Είμαι ποικίλος ο ύπνος μου.
2: Χαρά που έχεις εσύ που έχουμε βάλει τον αρχικλέφταρο εκεί πέρα να κυβερνήσει.
1: Δεν έχω καμιά χαρά και καμία λύπη, φίλε. Α, από το να βγάλω το Βελόπουλο και την Κωνσταντοπούλου, χίλιες φορές το Μητσοτάκη να βγάλω. Και την Καριστιανού να πούμε. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου, ναι ή όχι. Και τον Κουτσούμπα να βγάλω. Και τον Κασιδιάρη από τη φυλάκη και αυτούς. Προτιμώ το Μητσοτάκη από αυτούς. Και τον άλλο το χοντρό, τον κοντό, πώς το λένε, του Πασόκ, τον Ατάλαντο.
0: Ανδρουλάκη.
1: Τον Ανδρουλάκη, τον Ατάλαντο. Ποιο να βγάλω δηλαδή.
0: Παρακαλώ.
1: Μήπως εμένα. Ναι. Έχω πάρει προμήθειες και τέτοια από το Μητσοτάκη. Κάνα έσπαλες να πήρα. Μακάρι να πέρα, δεν πήρα. Λες να πήρα στο Ραπτόπουλο TV τίποτα καμιά διαφήμιση ή πήραμε εδώ στο Μετρόπολη τόσα χρόνια που ήμασταν αντιεμβολιαστές και κάναμε την τρέλα μας να πούμε. Δεν το κατάλαβα. Κάμε καμιά κρατική εδώ. Ή άλλοι τα παίρναν κάτω. Τα άλλα τα κανάλια τα παίρνανε. Δεν πήραμε εδώ τίποτα από ό,τι θυμάμαι.
0: Έλα φίλε.
1: Έλα.
2: Κωστή, συγγνώμη που σου ενοχλώ στο ραδιόφωνο. Παίρνω εγώ σε άλλες εκπομπές.
1: Ωχ, για βρούτας.
0: Κάποτε, το
2: ναι, είχες πει κάποτε πολύ σωστά ότι ένα πρόβλημα, τα προβλήματα στις ομάδες τα δημιουργούν οι παλέμαχοι, οι οργανωμένοι και οι δημοσιογράφοι.
1: Και ο ερασιτέχνης.
2: Ναι, επειδή το πρόβλημα δεν είναι ο Κωνσταντέλιας, για την ομάδα του Ηρακλή κάποιοι άνθρωποι δεν στήριξαν στα δύσκολα και περιμένουν φέτος πάλι κούτρα. Εγώ έχω ένα φίλο μέσα στον Ηρακλή, μπήκε και είδε ότι ο κύριος Κόκκινος, για παράδειγμα, δεν πήρε ούτε φέτος διαρκείας. Δηλαδή, τι περιμένει ο κύριος Κόκκινος φέτος?
0: Αλήθεια
2: με τον Ηρακλή.
0: Αλήθεια σου λέει. Αλήθεια.
1: Δεν πήρε.
2: Πάλι στα επίσημα τζάμπα περιμένεις, Κόκκινε. Πάλι στα επίσημα τζάμπα.
0: Περίμενε. Αυτό
2: δεν θα στηρίξει ούτε
0: αυτό
2: φέτος
0: που σε πληγώνει, ποιο είναι, το ότι δεν παίρνω και εσένα μαζί?
2: Άκουνα δυσκόκκινε.
0: Ο Γιαβρούδας είναι ο Ολυμπιακός μεταφυλισμός.
2: Ανάλογα με την περίσταση. Άκουνα δυσκόκκινε. Αν φέτος δεν στηρίξει την ομάδα στην Α, άντε για τις άλλες χρονιές να σε δικαιολογήσω. Όπου θα στήσεις περίπτερο, θα στείλω το Ρουβίκονα. Θα στο κάνω εγώ το σνίτσελ που έχεις για μάγουλο κόκκινο.
0: Εύχομαι στο επόμενο πλοίο που θα ανέβεις να φας κλίση, ρε κερατά. Ναι. Εκαβίτης δεν είναι. Κλίση να φας.
1: Ρε τι γιαβρούτας.
0: Παρακαλώ. Τι κατάρα του δώσει. Τι κατάρα του δώσει.
2: Εκαβίτης είναι.
0: Εκαβίτης είναι. Εκαβίτης.
2: Δηλαδή εμείς στηρίζονται οι ζωές μας στο γιαβρούτα άμα πάθουμε κάτι.
1: Ναι φίλε.
0: Άστο.
2: Χαιρετήσαμε. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Κωστή, εντάξει, καλοκαιράκι είναι. Να συζητήσουμε ένα λίγο πιο χαλαρό θέμα που άνοιξες και εσύ. Νομίζω είσαι λίγο με το Πορτογάλο, λίγο άδικος, φίλε. Τι θέλω να πω. Έχω ακούσει κάτι συνεντεύξεις. Ο άνθρωπος κάνει power nap το μεσημέρι. Τρώει, να πούμε, εδώ και χρόνια φαγητά στον αθμό. Όλα αυτά, όλες αυτές τις θυσίες, δεν τις κάνει και στον εαυτό σου, λες, θα είμαι νούμερο 2. Πρέπει μέσα του να πιστεύει ότι είναι ο νούμερο 1. Για μένα δεν είναι κομπλεξικός. Για να τα καταφέρει όλα αυτά.
1: Κοίταξε, τρώει στον αφρό, στον άτμο.
2: Είναι ο νούμερο 1.
1: Ο άλλος τον περνάει όμως και αυτό. Ξέρεις τι, όταν κάνει την υπερπροσπάθειά του ο Ρονάλντο και βλέπει ότι ο άλλος χωρίς να κάνει τέτοια προσπάθεια.
2: Το
1: ταλέντο που του δώσε ο Θεός είναι μεγαλύτερο. Εκεί τρελαίνεται αυτός τώρα, κατάλαβες.
2: Είναι φυσιολογικό να
3: τρελαίνεται. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Ζαδιολέ! Ζαδιολέ!
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Όχι. Παραλία για καφεδάκι.
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
13: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
14: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
13: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
15: Nexus Facility, παρακαλώ.
13: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
16: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
17: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
16: www.nyc.gr.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
23: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
24: Είσαι ξυπνιός και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
28: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
29: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
28: Τρελό σερί.
30: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
32: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
31: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
33: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
34: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
35: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: άλλα 19 λεπτά μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310 για τα 390. Πάμε σε κόσμο καθώς οι γραμμές είναι γεμάτες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν έχω πάρει ποτέ ξανά στο ραδιόφωνο. Τον Κωστή τον παίρνω σε άλλες εκπομπές. Τεράστιε Γρηγόρη Κόκκινε. Φιλαράκι μου γριά. Θέλω να κάνω μία ερώτηση στο φίλο μου τον Κωστή. Τι έφτιαξες πάλι με κερατά πάλι, που αν μου πεις τι έφτιαξες.
2: Ποιο πράγμα,
1: 3.000 λαχνοί από 8 ευρώ ο λαχνός. Δεν τρέπεσαι λίγο?
2: Φίλε, και εμείς καμία κομπίνα να μην κάνουμε δηλαδή.
1: Όχι βρε, τι έφτιαξες, το ψέμα σου λέω. Εχθές είχε βγάλει ο άλλος τον άβακα που είχαμε παλιά στο δημοτικό και μέτραγε. Λέει, εγώ πήρα 2.500 λέει, μόνο από όλη τη δουλειά. Πώς βγήκαν τα 24 χιλιάρικα? Τι ψεύτης έχεις γίνει?
2: Λες,
1: Τέτοιο ψεύτη εγώ δεν έχω ξαναδεί.
0: Έκαστος το
1: είδος. Όλοι λένε ο λαχνός έκανε 2 ευρώ. Όλοι λένε, όλος ο κόσμος που πήρε. Πού τον βρήκε στο 8 ευρώ τον λαχνό? Για πες μου.
2: Εγώ τον πουλάγα 8.
1: Τι σκύλι μαύρο είσαι ρε μου. Τι τους έχεις κάνει? Τι τους έχεις κάνει βρε αλυταρά? Τους έχεις τρελάνει. Κάνανε μαθηματικά χθες, κάνανε όλη τη μέρα μαθηματικά. Τόσα μαθηματικά δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου. Έλεγε ο ένας. Και πώς πήρες λέει, του λέει ο Ιορδάνη 3.000, αφού 24 έχει πει ο Ραπτόπουλος. Λέει, μπρε του λέει, το εν τρίτο. Ζάχρανε ο Μπόμπας. Άντερντο και Ιορδάνης με κομπιουτεράκια να δούνε πώς είναι το έντσιτο. Έχεις καταδείξει αηδία με αυτά τα ψέματα. Δεν αντέχεσαι άλλο.
2: Τι να κάνω ρε φίλε. Αν τα θέλει ο οργανισμός, εγώ φταίω.
1: Πέθανα στο γέλιο. Λέω, εγώ ήξερα 2 ευρώ το λαχνό και 8 ευρώ. Και του λέει, αν είχες τυπώσει, λέει, 5.000 λαχνούς, ήτανε 40.000. Μπεμβέ του λέει, θα έπαιρνες καινούργια.
0: Δηλαδή τώρα εσύ ομολογείς ότι έφαγες και πήρες λαχνό? Για να ξέρεις την τιμή των 2 ευρώ.
1: Πόσο είχε ο λαχνός?
0: Ναι.
1: Ρε εσύ τα έχει δείξει ο άλλος, 2 ευρώ είχε ο λαχνός.
0: Α, sorry.
1: Τα έχει δείξει 100 φορές ο Ιορδάνης. 2 ευρώ είχε ο λαχνός. Τι μου λες ρε Κόκκινε? Έχουμε γίνει επιστήμονες πάνω στο θέμα αυτό. 10 χρόνια σπουδάζουμε.
0: Με αυτό που μπλέξατε. Πάλι καλά.
1: 10 χρόνια ο άνθρωπος στο ψέμα το έχει κάνει εμπονή. Εμπονή. Εχθές σου λέω, γίνανε όλοι μαθηματικοί. Ο Χατζινάκος έτρεχε σε κάτι χωράφια και έβγαζε χαρτιά και έκανε τέτοιο.
0: Έχεις χύσει το πτυχίο του Βασίλη Σάστρου.
1: Το πτυχίο του
0: οικονομικού. Του οικονομικού.
1: Ναι, το ξέρω. 4 άτομα άκου.
2: Άσε ρε φίλε, καλοκαιράκι είναι τώρα, τι μας χώνεσαι?
1: Για να βγάλουνε ότι ο Ιορδάνης πήρε από όλη την υπόθεση 3.000, εν τέλει 4 άτομα είχαν πει 8 διαφορετικούς αριθμούς, ο καθένας.
0: Πού έχουμε μπλέξει?
2: Φύγε, επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα. Ναι, φίλε μου.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Για την Μπίζιο και τους Ρωμά, είπατε τίποτα.
2: Για την
3: Μπίζιου και τους Ρωμά.
2: Η Μπίζιου ποια είναι? Μπίζιου,
0: δεν ξέρουμε φίλε, δεν έχουμε ιδέα.
3: Δεν το ξέρετε?
0: Όχι.
3: Μπορεί, η Μπίζιου είχε βγει προβουλευτής τη Νέα Δημοκρατία το 2019.
2: Ναι.
3: Και δεν βγήκε το 2023.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ο μπαμπάς της έκανε διάφορα κόλπα εκεί με τους Ρωμά και μάθαμε και πόσο κάνει ψήφους. Είχε δώσει 200 χιλιάρικα για να μαζέψει 10.000 ψήφους. Αυτό ήταν το project, δηλαδή πήγαινε 20 ευρώ το κεφάλι και τα έβγαλε στη νύχτα αποκαλύψεων στο Βιλανάκι, τα έδωσε ο πατέρας της και αυτός δεν ξέρω τι έκανε.
2: Δεν το ξέρω έκανε, φίλε, δεν την ξέρω την κυρία.
3: Δεν βγήκε το έργο και πήγε μετά και τον απειλούσε και τον έδερνε, του βαρούσε εκεί κάτι κλωτσικές, τα έριχνε το αντένα. Γιατί πήρε τα 200 χιλιάρικα και δεν μου έφερε τις 10.000 ψήφους? Αυτή συνολικά πήρε 15.000 και δεν εξελέγει.
2: Εντάξει ρε φίλε, και ο παπάς μου έδωσε, δωροδόξησε το χημικό, το ξέρω κόκκινος.
3: Ναι, και η συνολική
2: κρατεία... Και τι να κάνει, δηλαδή, πάνε δίνει το χημικό.
3: Περίμενε λίγο.
2: Ο χημικός.
3: Και η συνολική κρατεία βγήκε 700.000.
2: Γεια σου φίλε, μας μπλέκεις. Γεια χαρά, μας μπλέκεις. Και ο Μηταράς είχε δωροδοκίσει το χημικό. Εγώ έγραψα άλλο θέμα. Τι να πάει ο μεταναπητή, το χημικό δεν πέρασε το παιδί μου. Ίδια περίπτωση είναι. Όσο άξιζε αυτή η κυρία να βγει ευρωβουλευτή, άλλο τόσο άξιζε και εγώ να περάσω στη χημεία τώρα. Αυτά θα λέμε τώρα μεσημεριάτικα. Δεν υιοθετώ, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Την υπόθεση δεν την ξέρω. Οπότε είναι σαν να μην υπόθηκε εδώ πέρα. Δεν την γνωρίζω. Αλλά ότι οι γύφτοι και οι Μητροπολίτες δίνουν ψήφους, δίνουν ψήφους. Τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε μερικά πράγματα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω εγώ. Αν ο μπαμπάς πάει και κάνει και ρανί. Οι μπαμπάδες τι να κάνουν. Και εγώ μπαμπάς είμαι. Άμα πάει Ευγενούλα ευρωβουλευτής, δεν θα τσακώσω εγώ αν έχω 50.000 για να πάω να τα δώσω. Τα κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Ανθρώπινα είναι. Είμαστε άτομα όντα αδύναμα. Είμαστε όντα αδύναμα. Σιγά μην βογκάς κόκκινη, μη μαρσάρι σαν.
0: Παρακαλώ.
2: Σας ευρωλέτε να πούμε. Ματής. Χαίρετε. Ναι. Στον αέρα είστε. Πάμε επόμενος. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από Πορτοπολίου Γεύση τηλεφωνώ.
2: Ναι, βγάλε τα hands free, δεν σώνεσαι.
4: Έχουμε κλήρωση.
2: Δεν ακούγεσαι επόμενος. Βγάλ τα hands free, δεν σώνεσαι.
0: Ναι, φίλε.
2: Έλα, φίλε.
5: Έλα, γεια σας, παιδιά.
2: Καλώς τον Τριλίδη.
5: Τι κάνετε?
2: Περιμένουμε να πάμε στη Βουλγαρία να πάρουμε κανένα καλό αμάξι.
5: Πάμε όπου θέλεις, αφού σε έχω πει μόλις.
2: Όλο λόγια, πάμε, εξαφανίστηκες.
5: Όταν θες, πες μου μέρα
2: τώρα,
5: για να πάμε.
2: Μέχρι 15 Ιουλίου δεν μπορώ να. Δεν προλαβαίνω να κατουρίσω
5: μετά. Μετά τις 15 Ιουλίου.
2: Μετά τις 15 Ιουλίου.
5: Στο Κόρδοβα, έμα σου δώσω ένα αμάξι.
2: Ναι.
5: Λοιπόν.
2: Νόμιμο, έμεινε σαν τον Κάκαλη που μας έδωσε.
5: Νόμιμο,
2: άλλο μπρος, άλλο πίσω. Ήταν ενωμένο.
5: Μη φοβάσαι, ρε. Λοιπόν, ραπ.
2: Ναι.
5: Γρηγόρη, όσο είπες για το ασθενοφόρο, εγώ

0: Λοιπόν, θα βγούμε να το συζητήσουμε το θέμα. Πότε θέλεις?
1: Δεν προλαβαίνω μέχρι τις 14 του μηνός
2: ούτε να εξηθεί.
1: Ούτε την κόρη μου δεν βλέπω.
0: Ε, ακριβώς εγώ θα γυρίσω 14 του μηνός.
1: Να γυρίσεις.
0: Θα βρεθούμε 15.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Άιντε, σας χαιρετώ.
1: Bye bye.
0: Άιντε.
2: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Μ' ακούτε?
1: Ναι.
3: Γεια σας. Γεια σου, Γρηγόρη, έχω συγκινητικά να σε πω πράγματα. Προχθές ήμουνα με τον Κωστή, κάναμε live την Αραβία με τον Βόνι, μας πήρε ο ύπνος. πήγαμε μετά και φάγαμε γύρω απέναντι από τον Μπάλι, απέναντι. Φάγαμε γύρω, κέρασε ο Κώστας και με λέει, Γιώργο, με λέει να σε πω κάτι. Εγώ έχω σταματήσει στις φασαρίες, δεν μαλώνω, δεν κάνω, έχω αλλάξει εντελώς. Λέει, έχω γίνει. Μπράβο, ρε Κώστα, το λέω από μέσα μου, λέω, σιγά, λέω, μην άλλαξες. Αλλά περίμενε τώρα είναι τα καλά, τώρα έρχονται, περίμενε. Πάμε στο φανάρι της Καραμπαλή, περνάει ένας βόδαρος με κόκκινο, κατακόκκινο. Εμείς διαβάτες. Ξεκινάει ο Κώστας που έχει σταματήσει τα βαλώματα, ξεκινάει από τη μάνα του. Πάει στην αδερφή του, αρχίζει τους κουντάνους, τις κουντάδες. Κάνει να σταματήσει αυτός. Πού να σταματήσει, εξαφανίστηκε. Έλα πίσω, φώναζε αυτός. Έβρισε τη μαμά, ο Κώστας. Όμορφα πράγματα. Το καλύτερο έρχεται τώρα όμως. Το καλύτερο. Πάμε δυο βήματα, μόλις ηρέμησε λίγο από τα μπινελίκια. Φτάνουμε στο βενζινάδικο, δεν έχει ένα βενζινάδικο στη Μαρτίου.
2: Ναι.
3: Άμπραβο.
2: Αυτό δεξιά που βγαίνει εκτός πόλεως, ναι.
3: Αριστερά κάτω. Όπως πας αριστερά. Είναι μία, Γρηγόρη, φοράει ένα δίχτυ, το οποίο δεν μπορεί να πιάσει ούτε 500 τσιπόρα. Τόσο ανοιχτό δίχτυ. Και από κάτω ένα μαγιό.
2: Λαγοκέφαλο πιάνει.
3: Μέσα στον ποπό. Λέω Κώστα. Μόλις το λέω Κώστα, την βλέπω αγρίεψε. Το είδα αγρίεψε ο Κώστας. Αγρίεψε. Πάει ανάμεσα στις βάνες εκεί που είναι το πετρέλαιο τη δεξίδη. Και την κοιτούσε αυτή, έπαιρνε τα τσάντια. Καθάριζε τα τσάντια. Εγώ έφυγα τράπεζα. Καθάριζε ο Κώστας και κοιτούσε δίδυ τις τιμές από τα στενά του ορμού. Άμα πέσανε οι τιμές. Κοιτούσε δίδυ.
1: Προκλητικότατη ήταν.
3: Όχι,
1: προκλητικότατη ήταν.
3: Η γυναίκα μου έτσι δεν την έχω δει.
2: Τι ώρα γίνονται αυτά, τι ώρα γίνονται?
3: 9 η ώρα. Και οι άλλοι που βάζανε βενζίνη όλοι κοιτούσανε, αλλά ο Κώστας κρύφτηκε ανάμεσα στις δύο τις βάλες, δεν φαινότανε. Και το καλύτερο έρχεται τώρα. Αφού έκανε τα τζάντια όλα αυτά και τα λοιπά, γυρνάει, το βλέπει τον Κώστα αυτή. Και τι λέει ο Κώστας? Συγγνώμη ρε κοπελιά, δεν έχει έναν άνθρωπο να σε καθαρίσει τα τζάντια?
2: Φύγε από εδώ, ρε. Είμαι σίγουρος. Θα πάω στο βενζινάδικο να ζητήσω το κλειστό κύκλωμα. Θα σας ανεβάσω, να ανεβάσω τα views, να κάνουμε καφράγκο.
1: Αφού δεν με βάλανε όταν έπεσα μέσα στην πισίνα στην Καλκιδική με την τσάντα το βράδυ.
2: Δεν τη δίνει, τον πήρα το Γρηγόρη, δεν δίνει βίντεο.
1: Υπάρχει βίντεο μάλλον.
2: Δεν το δίνει.
1: Και δεν το δίνει.
2: Δεν ξέρω, θα βγάλουμε κανένα φράγκο. Εγώ λέει δεν είναι κάνω τέτοια πράγματα.
1: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, τα καρδάκια μου.
1: Καλώς στην ταλαιπωρία. Καλώς στη Μίξα, καλώς στη Γρήπη. Καλώς στον Πυρετό. Καλώς στον Πυρετό. Καλώς στα δέκατα, λέγε.
4: Ναι. Οι ψυχούλες μου γλυκές, σας καμαρώνω, τι ωραία εκπομπή που κάνετε, Γρηγοράρα, μαζί με τον συνάδελφό σου, τον Κωστή και τον... ήθελα να πω για την Πίλιο, είχε απόλυτο δίκιο κρατής για τους γλανάκηδες, ενώ ξέρεις, θέλεις να λαμβώσεις κάτι για να πάρεις ψήφους και μετά να πούμε τις βγάζεις να πούμε τις βγάζεις πίσω λεφτά, γίνεται αυτό ρε παιδιά.
1: Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν σας πέφτει λόγος. Δεν σας πέφτει λόγος. Δεν σας πέφτει λόγος τι κάνουν. Εσύ τεμπέλη κάτσε στο σπίτι και άσε τους άλλους να δουλέψουν με όποιο τρόπο. Γιατί κατηγορείς?
4: Ας πούμε εγώ κατεβαίνω υποψήφιος με το κόμμα του Βελόπουλου. Και σε λαδώνω εγώ 50 χιλιάρικα. Μετά θα έρθω όλο.
1: Φύγε. Ποιος Βελόπουλος θα δώσει 50 χιλιάρικα? Δεν έδωσε το μάτζιο τα 50 ευρώ. Φύγε από εδώ ρε. Πηγαίνετε από εδώ, ρε.
2: Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Σταματήστε να πούμε.
2: Ναι.
1: Ναι. Είπαμε ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Πάμε στον επόμενο.
5: Ακούτε?
2: Ναι.
1: Άντε.
5: Ήθελα να σε πάρω και χθες και δεν μπορώ, αλλά λόγω του αισιόδοξου

0: αποχή που απόρρισες.
1: Ναι.
0: Και εγώ είμαι ένας από αυτούς.
1: Αισιόδοξος που αξίζει, ναι.
0: Αισιόδοξος που αξίζει, και ας πω τον λόγο τώρα που οφείλεται αυτό.
1: Ωραία.
0: Όλη τη ζημιά την κάνουν οι άνω των 60-65 και οι κάτω των 35-30. Θα σου πω γιατί.
1: Ναι.
0: Οι 60-65 την ομάδα που είδαν τότε, που έχουν μάθει με ακαδημίες, με μόνο με Έλληνος, με μπαλάρα που είδαν κτλ. Και κάτω με το 35 πρέπει να δει τον Μπάου Κυπελούχο, τον Παθητή και 1002.
1: Ναι.
0: Εμένα το χειλάκι μου γέρασε στα 19 μου. Το χειλάκι μου. 19 χρόνια να δει και χάρηκα με τον Μπάου Κυπελούχο. Οπότε εγώ έχω και την υπομονή και τη δύναμη και την αγάπη για αυτή την ομάδα να περιμένω για κάτι καλύτερο. Και μέρα με τη μέρα και συζητήσεις που κάνω και με άλλους, αυτών των ελληνικιών, έχω δει είμαι σχεδόν σίγουρος ότι εκεί έφυγε ο μεταξύ του πάνω. Είμαι σχεδόν σίγουρος.
1: Είσαι από τους λίγους. Η πλειοψηφία των παοξίδων, δεν θα πω είναι απογοητευμένη, είναι σε αναμονή αναμένων κάρβουνων.
0: Ωστή, εμένα η δουλειά μου είναι άλλη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να κάθομαι εγώ να σκέφτομαι συνέχεια. Έφερε ο Μπερίν από τον Μπέρτη, τα πήρα από αυτό. Έκανε και εμένα η δουλειά μου είναι άλλη. Εμένα είναι να πάω στο γήπεδο, με το διαρκεία μου, εδώ και χρόνια που παίρνω, να δω την ομάδα μου όταν παίζει εκτός. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου. Εγώ προσωπικά εγώ το βλέπω έτσι δηλαδή, καταλάβες. Και η χαρά και η λύπη πάλι όμως αυτό υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή όταν θα μπω στο σπίτι και θα δουν τα παιδιά και αυτά, όλα ψυχόλια μπαίνουν στην άκρη μετά. Και η στεναχώρια μου και η χαρά μου. Δηλαδή για μένα ο ΠΑΟΚ είναι από τα πιο ασήμαντα το πιο σημαντικό. Αν καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Ναι, από τα μικρά σου προβλήματα είναι το μεγαλύτερο, ναι.
0: Είναι χαρό, ναι. Αλλά μέχρι ένα όριο.
1: Ναι.
0: Ούτε θα κάνω κακό στο παιδί. Βέβαια, λάθη, πολλά. Αργοπορίες, πολλές. Δεν είναι. Θα κάνω και την δική μου. Αλλά στο τέλος καταλήγει με αγάπη. Δηλαδή, είναι η ομάδα μου. Τέλος, τι να κάνω. Με τα καλά τη, με τραβά τη, αυτό υποστηρίζω, αυτό αγαπάω, αυτό ακολουθώ. Όπως και να κάνω.
1: Ωραίος, μ' αρέσει. Μ' αρέσει το σκεπτικό σου, μ' αρέσει. Μ' άρεσε που είπες ότι από τα μεγαλύτερα.
0: Αυτό είναι τα τελευταία χρόνια που είναι το κομμάτι. Μετά τα παιδιά, μετά την οικογένεια να άλλαξα λίγο. Μπορεί και αυτό να παίζει ρόλο. Έτσι.
1: Παίζει ρόλο βέβαια τώρα, άμα έχει παιδιά.
0: Αλλά αγάπη παραμένει αγάπη όπως και
1: θα παραμείνει με πιο μικρό πάθος. Τα λέμε. Με πιο μικρό πάθος. Σωστό.
2: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
3: Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κωστή.
1: Καλώς τον.
3: Ρε Κωστή. Ρε γούνου πέρτι Ιωάννη Γάμα. Να σε ρωτήσω. Είπες ότι από τον Έρανο έδινε 8 του λαχνό, ενώ αυτός έκανε 2.
1: Ναι ρε φίλε, εγώ μπορεί να τον έδινα 8 όταν έπαιρνα. Δεν έγραφε απάνω πόσο κάνει ο λαχνός.
2: Έπαιρνε και ύφος και έλεγε είναι κρίμα, πρέπει να το βοηθήσουμε. Και δεκάρικα έπαιρνε.
1: Τα ξέρω κόκκινο, ναι.
3: Είχε δίκιο τόσα χρόνια ο Θεοδόης από το Χορτιάτη και ο Γιαβρούτας που λένε ότι τα έκανε σουβλάκια σου τζουκά και τα
1: πρώτος το είπα.
2: Ο Γιαβρούτας έχει δημόσιο και δεν πήρε αμερτικό ρε γι' αυτό.
1: Πρώτος τα είπα.
3: Σουβλάκια σου τζουκάκια.
1: Καλά ρε φίλε. Εδώ βγάζουν οι άλλοι τα κόκαλα των Αγίων και κορμάνε και εγώ από τους λαχνούς να μην πάρω τίποτα. Φύγε επόμενη γραμμή. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή θα κορμάνε οι άλλοι και εμείς δεν.
2: Δεν μου λες τα περισσότερα λεφτά που πήξε ένα λαχνό πόσο ήταν.
1: 12 ευρώ.
2: Εκείνο το 20 παραμύθι είναι που μου είπανε.
1: 20 δεν έφτασα μέχρι εκεί. Όχι, μέχρι 12.
2: Άρα είναι κακοπρόεδρος.
1: Πάμε στον τελευταίο. Μάλιστα.
2: Παρακαλώ, ναι. Ναι!
4: Ναι!
2: Ναι, φίλε.
4: Εγώ μιλάω!
2: Εσύ.
4: Καταρχήν, καλησπέρα, παιδιά. Φέρνω από Αθήνα. Σας ακούω συνέχεια. Ο φίλος μου ο Κώστας έχει σε πολλά πράγματα δίκιο. Και έχετε την αγάπη μου. Λέγομαι Κασελάκης Νικόλαος.
2: Με τον Κασελάκη εξ Αμερικής ή του αθλητή καμία σχέση?
4: Όχι καμία σχέση.
2: Ούτε με τον μπασκετβολίστα ούτε με τον πολιτικό.
4: Ορίστε.
2: Ούτε με τον μπασκετβολίστα ούτε με τον πολιτικό.
4: Όχι. Επειδή Ήμασταν 17 με 18 χωριά συγγενείς.
1: Είναι πολύ κασελάκι.
4: Δεν ξέρω τι παίζεται και τι γίνεται, έχουμε χάσει την μπάλα.
2: Μάλιστα.
4: Από θέμα συγγένειας.
1: Ποια περιοχή Αθήνα μας ακούς, ποια περιοχή είσαι. Ποια περιοχή είσαι.
4: Εγώ είμαι Περιστέρικος.
1: Α, ωραία. Δυτικά. Ωραία.
4: Σας ακούω ανελιπώς. Να είναι μεσημέρι.
2: Να είσαι μεσημέρι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πεδροτό και τον Δημήτρη Παπαδάκη. Εμείς τα λέμε ιντερνετικά στις 8 η Βολεμένη και ραδιοφωνικά αύριο στις 3.
1: Αύριο Πέμπτη,
2: Αύριο Πέμπτη, πρώτα Θεός, υγεία να έχουμε.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Θα τα πούμε και ραδιοφωνικά. Να είστε όλοι καλά.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διαλέ! Θα διαλέ!
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Τιμονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο πάνω. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα.
1: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ, στις Βρυξέλλες, ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους, σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
2: Ξεκινήσουμε από το να είμαι στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που σε πολύ νεαρή ηλικία με είχε γραφείο τύπου και δεν έβγαινε ποτέ από την Ελλάδα χωρίς εμένα. Περάσουμε, ξέρω εγώ, στον Καραμαλή που με έβαλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στη λίστα επικρατείας. Πάμε στο Βαγγέλη το Μεϊμαράκη για το διάστημα το πολύ δύσκολο που ήμουν στον πολύ στενό πυρήνα την ώρα της μεγάλης κρίσης. Πάμε στον Αντώνη το Σαμαρά που με έκανε πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπο και φτάσουμε στον Κυριάκο το Μητσοτάκη που με είχε 4,5 χρόνια σε κυβερνητικό πόστο. Ναι. Μπορώ να πω ότι τελικά εάν κοιτάξουμε αυτό θα δούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο χώρο, δηλαδή κάτω από αυτήν την ταμπέλα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, στο τέλος της ημέρας κερδίζουν και την αναγνώριση.

0: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα ανταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας, αν και δεν ήμουν σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις. Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα. Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής. Μου ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.
1: Are you ready? Are you ready now?

0: Καλές μηνύες, κύριε, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλησπέρα, συντρόφια μου. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθα και εγώ. Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής σας, ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, που συνεπάγονται πολλά πράγματα, αλλά και τίποτα επί της ουσίας. Φυσικά εδώ παρέα με τον κορυφαίο των κορυφαίων, τον πρώτο των πρώτων, τον πρώτο μεταξύ ίσων, τον πρώτο και όταν είναι μόνος του. Δηλαδή και τις τρεις περιπτώσεις παίρνουμε. Είναι ο ένας και μοναδικός ο άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε 12 Ολυμπιάδες, σε 10 Μουντιάλ, ο άνθρωπος των 8 Ηπείρων και των 7 Θαλασσών, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Μανιά!
2: Όλοι σας και μόνος μου σας έχω.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301.
1: FM ΠΑΟΚ και έτσι.
0: Έλα, ας τα αστεία τώρα αυτά. Το Facebook στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και φυσικά, ωραία γαμόρα, παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίρομαι.
0: Να κάνει κάτι, κάνει κάτι άλλο. Αυτό το ξέρουμε, το μάθαμε, το κάναμε. Δεν χρειάζεται συνέχεια να το λέμε. Έτσι, θα κάνουμε τώρα το άσπρο μαύρο. Λοιπόν, τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Ήθελα να ξεκινήσω από κάτι άλλο, αλλά θα ξεκινήσω από αυτό το εύκολο, το οποίο έχω στο πόδι που λένε. Λοιπόν... που έχει να κάνει με τι. Άκουγα την κυρία Βούλτεψη, ο Θεός να μας φυλάει τέλος πάντων, και άκουγα που έλεγε κάποια ονόματα και δοθεί σε ευκαιρία της χθεσινής επετείου των 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Κάθομαι και σκέφτηκα έτσι, δηλαδή σπανίζει να σκεφτώ τόσο γρήγορα εγώ, ας πούμε, αλλά λέω, έχουν περάσει, ρε παιδί μου, 30 χρόνια από τότε που έφυγε ο Παπανδρέου και το θυμάται όλη η Ελλάδα. Έτσι, τον θυμάται όλη η Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης πέθανε πριν 9-10 χρόνια, κάπου εκεί νομίζω πρέπει να είναι, το 15 ή το 16, όχι το 15 δεν πρέπει να ήταν, 16 πρέπει να ήταν. Όχι το 16 ή το 17. Πρέπει να ήταν, ο Τσίπρας με Καμένο πρέπει να ήταν, γιατί είχε πάει και ο Καμένος, άρα νομίζω πρέπει να είναι 17, αν δεν κάνω λάθος. Τον θυμάται μόνο η οικογένειά του και η ομάδα αλητείας η οποία έχει μαζευτεί γύρω από αυτό το κόνσεπτ.
4: Αυτό το πες, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό.
0: Ο Σιμίτης πόσο καιρό έχει πέθανε, κάνα χρόνο, δύο χρόνια, κάπου τόσο. Ποιος το θυμάται, ο Μητσοτάκης που έχει πάρει όλα τα παιδιά του και τα έχει κάνει υπουργούς. Και η Διαμαντοπούλου λίγο. Αυτή. Δηλαδή και η Διαμαντοπούλου τη λέω γιατί τώρα τελευταία έκανε αναφορά... στον Σιμίτη και λέω για να κάνει αναφορά στο Σιμίτη, δηλαδή κάποιος, σημαίνει ότι δεν έχει καμία ελπίδα για το μέλλον, έτσι για να τα λέμε όλα.
1: Τόση ψυχεδέλεια.
0: Αυτό όμως είναι ένα ενδεικτικό, κυρίες και κύριοι, έτσι ξεκινάω έτσι πολύ απλά, είναι ένα ενδεικτικό ότι όλοι αυτοί που έχουν αποσυρθεί όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία έχουν μεγαλύτερη αξία από ότι οι ζωντανοί που υπάρχουν στις θέσεις τους. Αυτό θέλει να το κοιτάξουμε λίγο. Ότι έχει χαθεί, ας το πούμε, το brand name των πολιτικών προσώπων. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ιδίως των γραμμάτων, των τεχνών, καλλιτέχνες κτλ., οι οποίοι για να έχουν αποδοχή στον κόσμο πρέπει να ταυτιστούν με κάποια κομματική ή πολιτική οργάνωση. Το έχετε παρατηρήσει βεβαίως, γιατί σου λέει που θα έχω απήχηση, έτσι θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Αν είμαι τίποτα κανένας υποψήφιος για να με... καταγγείλει κανένας μια κλεψιά, ξέρω εγώ, τίποτα από τις Βρυξέλλες που βγήκε. Αυτό, κρατήστε το λίγο αυτό για τις Βρυξέλλες, γιατί με γύρισε άντυρα ο. Πώς το λένε. Πώς το λένε αυτό, να. Ο Αβραμόπουλος. Λοιπόν.
1: Τι, δεν.
0: Τώρα, περίμενε, τα πούμε μετά τώρα. Λοιπόν, πρέπει δηλαδή να νίκεις κάπου. Αν είσαι, ξέρω εγώ, λίγο καλλιτέχνη, λίγο λαφρόμυαλος, λίγο έτσι, ξέρω εγώ, πας στην αριστερά. Γιατί εκεί τα δικαιολογούν όλα, κατάλαβες. Όχι ότι είναι κακό, απλά εντάξει, επειδή όλοι μας δεν είμαστε το ίδιο. Έτσι, άλλος είναι βαρύ πεπόνι, άλλος είναι ελαφρύ πεπόνι. Έτσι, κούφιο κέφαλος που λέμε, ρε παιδί μου. Άλλος είναι καθοβιόλης, άλλος είναι έτσι. Είναι... Έχουμε κατηγορίες και ο κόσμος προσαρμόζεται εκεί που είναι ανεκτός. Δηλαδή, εκεί που τον ανέχονται. γιατί πρόκειται περί ανοχής. Φαντάζομαι έχετε περάσει κι εσείς αυτό το, ας το πω κατά κάποιο τρόπο, άκομψο άγραφο τεστ στη ζωή σας μέσα. Δηλαδή έχετε αυτοχαρτογραφηθεί λέγοντας, ας πούμε, πού ανήκω εγώ τώρα.
1: Κοτόπουλα Πασό.
0: Να σε χαρώ, να σε χαρώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα φαντάζομαι ότι το έχουμε περάσει όλοι μας, έτσι, και αυτό κατατάσσουμε τον καθένας βέβαια το κάνει αυτό, κατατάσσουμε τον εαυτό μας κάπου, είτε πολιτικά είτε κομματικά. Αλλά εδώ είναι το ζήτημα το εξής. Εμείς παιδιά δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε συλλογικά. Γιατί για να μάθεις να δουλεύεις συλλογικά πρέπει να έχεις μάθει να δουλεύεις από το σχολείο. Και στο σχολείο, όπως έχουμε πει 150 φορές, να μην το ξαναπούμε, έτσι, είναι τιμωρητικό απέναντί σου. Τόσο απλά πράγματα και τόσο κατανοητά. Γι' αυτό σας λέω ότι φτάσαμε σε σημείο και γι' αυτό δεν περιποιεί η τιμή ότι αυτοί οι οποίοι ακούγονται και έχουν αξία σήμερα, δηλαδή αυτό το χθεσινό, ας πούμε, τον Παπανδρέου, όπου και να πήγα, ό,τι και να είδα, ό,τι και να διάβασα, φίλε, τέτοιους ύμνους δεν τους έχει ποτέ κανένας και έχω την εντύπωση ότι θα καταταχθεί στην ιστορία, δικαίως ή αδίκως, δεν το εξετάζω, σαν από τα σημαίνοντα πρόσωπα, ας πούμε, της τελευταίας εκατονταετίας, ας πούμε, Βενιζέλος, για τον οποιοδήποτε λέγω, έτσι, δηλαδή αυτοί που κάνανε μπαμ στο πέρασμά τους. Είναι ο Βενιζέλος, είναι ο Μεταξάς, είναι ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο Καραμανλής, ο Παπαδόπουλος, όλοι αυτοί που παίξανε κάποιο σημαντικό ρόλο στη νεότερη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Δεν κάνει ο Θεός σύγχρονη, αλλά τέλος πάντων. Και αυτό εμένα με προβληματίζει ένα παραπάνω, γιατί όλοι οι άλλοι ήταν, όποτε δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχουμε άνθρωπο ο οποίος να έχει σε εισαγωγικά συγκριθεί να υποσκελίσει ακόμα και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί θα μου πει τώρα κάποιος, γιατί ρε φίλε, όταν ψωνίζεις από τη Λαϊκή, όταν ψωνίζεις από τα Τεμού, αυτά τα αποτελέσματα έχεις. Έχει τα ψέματα.
1: Ναι, γκρεμίσει.
0: Έλληνες από τα Τεμού. Όλοι αυτοί δεν είμαστε εμείς που βαφκαλιζόμαστε, που διαβάσαμε και κάναμε για την ιστορία μας, για τα έτσι μας, για αυτά εδώ. Ό,τι πει κανείς από πίσω θα τρέξουν 150 νοματέοι να πάνε να υποστήριξουν αυτό που θα πει. Εδώ είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε το προνόμιο. Εμείς που δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, δεν έχουμε να φάμε, που λέμε, όπως έλεγε ο άλλος, ξέρενο και το σκατό μου κτλ. Ο βουλευτής, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Λοιπόν, υποστηρίζουμε αυτούς που έχουν τα λεφτά. Αλλά δεν την παλεύετε. Δεν την παλεύετε, το ξέρω, απλά το είπα για την οικονομία του χρόνου.
1: Να
0: σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο φαντάζομαι ότι, αν το είδατε κιόλας, σήμερα το πρωί στο Sky είχε, ξέρετε, το δίδυμο. Αυτό το αντικειμενικό δίδυμο, ο οικονόμου με τον Παυλόπουλο. Η αντικειμενικότητα ξεχυλίζει στο Sky, αλλά άσχετο από αυτό. Κάποια στιγμή έχουν καλέσει τον Αβραμόπουλο. Παίρνει ένα φίλο τηλέφωνο, μου λέει: έλα, ο δικό σου αμέσω. Βάζω και εγώ, βλέπω, τι να δω, Χριστό και η μάνα του. Και σαν να μην συνέβαινε τίποτα, ξαφνικά τον ανακαλύψανε ελευθέρη και τον βγάλανε φόρα παρτίδα να δικαιολογηθεί. Πού πήγε? Πήγε σε αρεστού δικού του δημοσιογράφου να σε ρωτήσει τι ρο οικονόμου. Ο οικονόμου μπορεί να έρθει να καταθέσει στο δικαστήριο ότι φίλε ήσασταν μαζί την ώρα που έπαιρνες εσύ τις αμοιβές. Δικαίως ή αδίκως θα το εξετάσει το δικαστήριο. Αν γίνει ποτέ δικαστήριο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτοί στο Βέλγιο είναι τόσο χαχανούλιδες που πήγαν βγάλαν ένταλμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να πάνε να τα δικαιολογήσει αυτά. Και κρατάω την ατάκα. Δεν θα δώσω, λέει, λογαριασμό σε κανέναν κερατά. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ψηφιστεί από τους Έλληνες πολίτες.
5: Πάμε παρακάτω.
0: Θα πρέπει να λογοδοτήσει και στους Έλληνες πολίτες, αν υπάρχει κάτι μεμπτό. Έτσι. Εδώ όμως, επειδή σε αυτή τη χώρα την παραβατικότητα την κάναμε νομιμότητα, σας το λέω από τώρα, δεν έχει στον ήλιο μοίρα η υπόθεση.
5: Θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Να βάλετε πλάτη εσείς που τα κονομάτε. Εμείς που δεν τα κονομάμε, μου θυμίζετε λίγο τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Που λένε, δηλαδή οι πλούσιοι λένε στους φτωχούς, στηρίξτε μας. Και τα βόδια στηρίζουν. Αυτό εσείς το έχετε περάσει ποτέ στο μυαλό σας, έτσι, σαν ένα flashback ζωής, να λέει, ξέρω εγώ, ο πλούσιος με αμύθιτη περιουσία, περιουσία την οποία μόνο τη διαβάζεις γιατί δεν μπορείς να τη φανταστείς, και να λέει, και να σου λέει στήριξέ με. Εγώ να στηρίξω σένα? Η δουλειά είναι όμως δουλειά. Η business είναι business. Αυτό ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Ο κόσμος παρασύρεται από τον όχλο. Χάνει τον εγωισμό του. Αυτό ιδίως γίνεται στο ποδόσφαιρο. Και σας το είπα και άλλη φορά, όπως συνέβαινε και τα παλαιότερα χρόνια, γινόταν μια φάση πριν VAR, έτσι. Πρώτο VAR. Φωνάζανε κάποιοι offside, φωνάζαμε όλοι. Και εμείς που ήμασταν στο πέταλο. Και λέω εγώ κάποια στιγμή, εμείς γιατί φωνάζουμε? Για συμπαράσταση. Όχι γιατί έχουμε δει άμα είναι offside ή όχι. Είναι για συμπαράσταση. Και λέω εντάξει, Πέτρα, την καρδιά, προχώρα. Πάω κάρα μια ζωή και τα λοιπά. Τρελαμένος ως το τέλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά συμβαίνουν στα γήπεδα. Ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια σύμπτωση εδώ. Αυτά που συμβαίνουν στα γήπεδα είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και την καθημερινότητά τους. Είναι υποχρεωμένοι και αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν και την καθημερινότητά τους. Άρα δεν είναι άμυρο ευθυνών. Δεν είναι το θέμα να είσαι άμυρος ευθυνών ή όχι. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορείς να διαχειριστείς αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Και εγώ με τα λύπη μου παραδέχομαι μερικές φορές, αν και δεν το θέλω, παραδεχτώ ότι τελικά εγώ δεν πιστεύω ότι θα σωθεί η παρτίδα. Έχω μια κρυφή ελπίδα, μήπως στις εκλογές γίνει κάτι, αλλά από ό,τι βλέπω όλο και περισσότεροι, λόγω των οικονομικών προβλημάτων των οποίων υπάρχουν, δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν. Οι λόγοι είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Αφού τους ή άλλους θα πάνε να κάνουν αυτό που είναι να κάνουν, λέει, θα με τιμωρήσουν μετά, γιατί υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα, έτσι, επειδή σκέφτεται κάποιος έτσι από την στιγμή που αισθάνεται αδικημένος. Και λίγο πολύ, πιστεύω, σε αυτούς που κυκλοφορούμε, οι 8 στους 10 νιώθουμε ότι είμαστε αδικημένοι. Δεν πληρωνόμαστε αυτό που αξίζουμε. Είναι υπέρογκα τα έξοδα πλέον, τα οποία δεν είναι διαχειρίσιμα. Έχεις αυτόν που κάνει τον υπουργό, δεν ξέρω αν δεν τον κάνει τώρα πλέον, ο Κερίδης, που να λέει ευλογία που υπάρχουν τόσο ακριβά ενοίκια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πάει και το ψηφίζει ο κόσμος και μετά δυσκολεύεται και λέει, μα εγώ δεν ήμουνα εγώ. Προσπαθεί να βρει διάφορες δικαιολογίες. Δευτέρη, θέλω να πάμε λίγο στον αγρότη. Για να δείτε πώς γίνονται εκλογές. Και τώρα, αν έρθει κάποιος υποψήφιος βουλευτής, αν συναντήσω κανένα υποψήφιο βουλευτή και με πει να με ψηφίσει, θα τον πω πόσα λεφτά με δίνεις. Στα ίσια. Και δεν είναι ντροπή να το πεις αυτό το πράγμα, τι θα με δώσεις. Γιατί εγώ μπορώ να σε βγάλω βουλευτή ή μπορεί να έχω ανθρώπους που να βοηθήσουν να κάνουν να ράνουν. Εσύ θα αποκομίσεις τεράστια ωφέλη, γιατί θα πας με ένα ακίνητο και όταν θα σε ξαναδώ θα έχεις 14 ακίνητα στην επόμενη τετραετία. Άρα κάποιος από τους δυο μας είναι όλα καμάς. Ας πούμε ότι εγώ είμαι όλα καμάς. Είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Ότι εμείς στηρίζουμε αυτούς που οικονομάνε και μετά τους βρίζουμε. Αντί να βρίζουμε τους αυτούς μας, βρίζουμε αυτούς. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον αγρότη, τον πόντιο. Αυτό δεν είναι βρισιά, ούτε υπαινιγμός. Το λέει και ο ίδιος. Τον πόντιο αγρότη εδώ στην Κατερίνη, στη διαδικασία εκλογής δημάρχου.
6: Αλλά πέστε μου, η μυδική με το τριφύλι δεν είναι το ίδιο? Και λέει η κυβέρνηση, όποιος έχει γράψει στη δήλωση του ΟΖΕ τριφύλι δεν θα πληρωθεί. Όποιος έχει γράψει μυδική θα πληρωθεί. Αυτό τώρα, ρε παιδιά, είναι σοβαρά πράγματα αυτά που κάνετε. Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει...
0: Όχι, όχι, Λευτέρη, λάθος έβαλε. Δεν είναι αυτό, αγόρι μου. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Όχι, αυτό είναι άλλο, αυτό είναι άλλο. Είναι δημότης για τα πόσα λεφτά έδωσε για να εκλεγεί. Ναι, ναι, ναι, οκ, οκ, οκ. Εγώ, δικό μου λάθος. Ναι, αυτό είναι ότι... Όχι, βάλτε να το ακούσουμε όμως, γιατί είναι και αγροτικό αυτό, γιατί κολλάει. Είναι ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Λιβαδιάς. Έτσι. Ο οποίος τους λέει για τους συναδέλφους του, τους αγρότες, αν θα ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Για βάλτε, Λευτέρη. Ναι. Και μετά θα πάμε στο Δημότη, ο οποίος... μας εξηγεί με ποια διαδικασία γίνεται η ψηφοθυρία και η πληρωμή της ψηφοθυρίας, έτσι, γιατί δεν είναι... Έτσι θα καταλάβουμε κιόλας για πώς πάρθηκε το 40%. Όχι ότι δεν το ξέραμε. Απλά τώρα έτσι. Ωραία. Πάμε τώρα πρώτα στον αγρότη. Έτσι.
6: Πέστε μου, η μυδική με το τριφύλι δεν είναι το ίδιο. Και λέει η κυβέρνηση, όποιος έχει γράψει στη δήλωση του ως τριφύλι δεν θα πληρωθεί. Όποιος έχει γράψει μυδική θα πληρωθεί. Αυτό τώρα, ρε παιδιά, είναι σοβαρά πράγματα αυτά που κάνετε. Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο. Σας παρακαλάνε οι Βόρειοι Ολλανδίτες για την κατανομή των του βιοντίζελ. 7 χρόνια και δεν το έχετε κάνει. Γιατί? Για να παίρνουν τα καρτέλ. Κάντε έναν έλεγχο, ρε παιδιά, σε αυτή την αγορά. Έχουν γίνει πάμπλουτοι όλοι. Ο πύραυλος ο πρώτος ήταν στον αέρα, δεν είχε πέσει κάτω 40% τα λιπάσματα πάνω. Το πετρέλαιο στο Θεό. Δηλαδή πόσο θα αντέξουμε εμείς? Και μας αφήνετε απλήρωτους, λέει, για το monitoring. Ένα σύσκος, ένα πουλί, ένα σύννεφο να περάσει από τον δορυφόρο, μας πετάτε εκτός. Δεν αντέχουμε άλλο, κυρία Ζούκου, το καταλαβαίνετε. Δεν αντέχουμε άλλο. Περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν πύραυλοι πάνω από το κεφάλι μας και εμείς δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και αφού λέω για τα παιδιά μας, σας μιλάμε ειλικρινά ότι εμείς αγωνιστούμε, γιατί δεν πρόκειται τα παιδιά μας να τα αφήσουμε αύριο στα πυράρχας και στους πολιτικούς.
7: Κύριε Βουλγαρή.
0: Λοιπόν, τα πυράρχας της κυβέρνησης παρακολουθούν, μια και το είπε και ο κύριος Αντιπρόεδρος. Ναι, είπε μόλις περνάει ένας πύραυλος 40% πάνω τα λιπάσματα. Ωραία. Τώρα που δεν περνάει κανένας πυραυλός, που το βαρέλι από τα χτες είναι στα 75, στα φυσιολογικά, τα οποία ήταν πριν προπολέμου, έτσι δηλαδή τα κέρδη του πολέμου σταματήσανε, στην Ελλάδα, έτσι, οι κροκόδιλοι της κυβέρνησης παραμένουν στο 1,9 με 2 τη βενζίνη. Χειροκροτήστε τους. Χειροκροτήστε και τον εαυτό σας και πάτε σε έναν καθρέφτη να κοιταχτείτε. Καταλάβατε τι θα πει καρτέλ απατεώνων. Και εσείς φυσικά δεν θα μιλήσετε και καλά κάνετε δεν μιλάτε, γιατί η σιωπή είναι χρυσός. Προφανώς θα είσαστε σε αυτό που είπε και ο κύριος. Ένα από τα δύο πρέπει να είστε. Ή λαμόγια ή ηλίθιοι. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το πράγμα. Στα 75 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή φιλιά χάδια κομμένα, ό,τι οικονομήσατε με τον πόλεμο, οικονομήσατε. Και δεν μιλάει κανένα σας. 1,9 και δεν μιλάει η κυβέρνηση δικαίως, γιατί αυτή είναι σε αυτό το μούντα, ας πούμε. Οι άλλοι υπόλοιποι που ψηφίζετε και τους χειροκροτάτε και έρχεστε να πείτε, ελάτε να μας ψηφίσετε. Ελάτε να μας ψηφίσετε. Γιατί δεν σας ψηφίσουμε, ρε φίλε? Τι κάνετε 4 χρόνια? Κάνετε αντιπολίτευση. Πού? Σας τόπευε ο Πρωθυπουργός, σας παρακολουθούσε μες στο σπίτι ο Πρωθυπουργός, τα πάντα σας έκανε ο Πρωθυπουργός και δεν μίλησε κανένα σας. Καμιά ψυχούλα από εσάς δεν μίλησε. Και θα καλείτε τον κόσμο. Είμαι σίγουρος όμως, κάντε το καλύτερο κάλεσμα, γιατί είπαμε, απευθύνεστε σε μια συγκεκριμένη δεξαμενή που το IQ δεν θα πω με τι μοιάζει. Λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η καταγραφή. Λοιπόν, τον Δημότη.
8: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
8: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
8: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
9: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
10: Τρελό σερί.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ λέει ο 017, στην περιοχή που μένω, Λεμεσό, η φθηνότερη έχει 1,44. Η πιο ακριβή, κάνοντας μια έρευνα, 1,54. Καλή βραδιά, καλησπέρα, καλή βραδιά. Λέει ο φίλος μας ο Στέλιος από την Λεμεσό. Στέλιο, τι να σε πω, φίλε. Εδώ είναι τα πράγματα. Χρήζουν ανάγκη, όχι εξήγηση, φίλε. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Και το καρτέλ, αν δείτε το καρτέλ, ιδίως η εταιρεία με το κοχύλι, έτσι, σε όλα τα πρατήρια fix 1,899 εδώ και 4 μέρες. Έχει λήξει ο πόλεμος. Αυτοί με την ιδέα του πολέμου βγάλαν και κλέβανε τον κόσμο. Και το χειροκροτούσατε όλοι σας. Εγώ καταγράφω ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Τώρα εσάς μπορεί να σας ενοχλεί και να μην σας ενοχλεί. Ξίδι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, καμόρα παπάκι, gmail.com. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τον δημότη, τον συνδημότη μας, ο οποίος βέβαια ένεκατο ότι βρίσκεται σε άλλο νομό, πήγε και έδωσε μια συνεντευξούλα και μας είπε ακριβώς τον τρόπο που βγαίνει ένας δήμαρχος. Άρα, αυτό εγώ το βάζω Ευαγγέλιο από εδώ και στο εξής και για εσάς, για να μαθαίνετε πώς μπορείτε να βγάζετε λεφτά. Όχι σπίτια, σπίτια τα βγάζουν αυτά. Ακίνητα. Δεν είναι σπίτια, είναι ακίνητα. Εσείς τα βγάζετε τα κινητά. Ένα κινητό δώρο δεν είναι και άσχημο και ανάλογα το κινητό βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Πόσα χρήματα ξοδέψατε για να το βγάλετε δήμαρχο?
2: Εγώ κοίταξε να δεις, εγώ πόσα? Δύο μηνιάτικα που παίρνω να είμαι από 540, ναι. Γιατί παίρνω και επίδομα. Λοιπόν, είναι 1080 ευρώ. Και είχα και λίγες ανάγκες, τα ξόδεψα και αυτά.
1: Τα αυτά.
2: Το άνθρωπος με έδωσε μέχρι τώρα 1700 ευρώ.
1: Σας έδωσε και χρήματα δηλαδή.
2: Ναι, λέβαια. Αλλά αυτά, ωραία, τα λεφτά που μου έδωσε.
1: Ναι.
2: Αν ρωτήσετε πόσα λεφτά ξόδεψα εγώ στα τραπέζια.
1: Μαρτυρείτε εσείς ότι σας έδωσε χρήματα όμως.
2: Εννοείται, εγώ είμαι, θέλω να είμαι δίκαιος.
1: Ωραία. Εγώ σε συγχαίρω.
2: Εγώ αλλά καταλάβω
1: πώς βγαίνουνε.
2: Εγώ είμαι Πόντιος.
1: Την άλλη φορά να μην ψηφίζετε άνθρωπο με λεφτά.
2: Έδωσε μέχρι τώρα 1700 ευρώ.
1: Πόσα χρήματα ξοδέψατε για να το βγάλετε δίπλα?
0: Λοιπόν, αυτό. Έτσι μάθατε τη διαδικασία, πώς γίνεται, άρα μπαίνετε και εσείς σε αυτό το δωμό, τότε θέλετε και κάποιος να σας κάνει, να σας ράνει κτλ. Έτσι, λοιπόν, αν έδωσε λεφτά για να εκλεγεί, άρα αυτό δεν υπάρχει μια ανταποδοτικότητα, εσύ για ποιον λόγο θα δίνεις λεφτά σε κάποιον, ας πούμε, έτσι, για κάποιο όφελος θα έχει. Δούνε και λαβήν είναι αυτό το πράγμα, είναι σαν μεταγραφή, κατάλαβες. Εσύ μπορεί να ψηφίζεις, ας πούμε, εγώ ας πούμε ψηφίζω ΚΚΕ, αν έρθει ένας από το Πασόκ θα με δώσει 1000 ευρώ. Αν έρθει κάποιος από την Νέα Δημοκρατία θα με δώσει και 5.000 ευρώ και μια θέση κάπου και ενδεχομένως και ένα ακίνητο να του δώσω. Κάπως έτσι γίνεται το μαγάρεμα, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η λαδίτσα μας, έτσι. Απλά εμείς που δεν ξέρουμε, μάλλον εσείς που δεν ξέρετε, εμείς που δεν ακούμε και εσείς που δεν ακούτε, παθαίνουμε ένα κοκομπλόκο όταν το ακούμε. Και μετά δικαιολογούμε. Γιατί θυμάστε, 2023 λέγανε πώς βγήκε η Νέα Δημοκρατία με 41%. Εκτός τη singular logic, η οποία είναι πάντοτε to the point. Λοιπόν. Και μετά φυσικά μάθαμε χαρτί και καλαμάρι το τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ η Ελλάδα συνεχίζει στο ραχάτι. Ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι γουστάρει και καλά κάνει. Κονομάει. Κονομάει η χώρα. Είπαμε το πετρέλαιο, το βαρέλι, 75 δολάρια. Παρακαλώ, έτσι. Εσείς όμως είναι σαν να πληρώνετε 100 δολάρια το βαρέλι. Ουστάρο.
3: Πάρε θα τα κάψουν στον δρόμο, να τα κάψουν, ρε.
0: Εδώ είμαστε, εμείς είμαστε έθνος επανάστασης. Είμαστε ένα έθνος ανάδελφο. Έτσι είμαστε, να μην πω γιατί είμαστε. Και ευτυχώς που δεν γίναμε Αλβανοί. Γιατί αυτό ήταν σύνθημα αντίστροφο. Αλβανέ, δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ. Τελικά δεν ξέρω στην διάρκεια του χρόνου ο ιστορικός του μέλλοντος θα τα γράψει. Όπου οι διαμαρτυρίες στην Αλβανία κλιμακώνονται καθημερινώς και ζητούν να παραιτηθεί ολόκληρη κυβέρνηση εν μέσω αυξανόμενης οργής για το αναπτυξιακό έργο του γαμπρού του Τραμπ, του Κούσνερ. το οποίο ξεκίνησε σαν αντίδραση όταν ήταν να κατασκευαστεί ένα πολυτελές τουριστικό έργο, και τώρα ξαφνικά υπάρχει μια καθολική εξέργηση εναντίον της κυβέρνησης. Το τιμούν το εθνόσημο στην Αλβανία.
4: Για να συνοούμαστε.
0: Τον αγαπάν το θηρεό τους, τη σημαία τους. Γι' αυτό και βλέπετε ότι είναι τόσες οι αντιδράσεις. Έχει πόσο καιρό, ένα σχεδόν 20 μέρες που γίνεται αυτό το πράγμα. Οι αιτίες που, γι' αυτό, μάλλον οι αιτίες γι' αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία είναι η συνήθις κατάσταση σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Τι παρατηρούμε? Διαπλοκή, διαφθορά, ξεπούλημα δημοσίου πλούτου σε ξένες πολυεθνικές, σε συνδυασμό με αυτή τη λιτότητα που υπάρχει, ελαίου πληθωρισμού, της κυβερνητικής αλαζονίας και τον αυταρχισμό, τον οποίο βλέπετε ότι τον έχουν. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πρώτοι σε αυτό το πράγμα, έτσι. Τον αυταρχισμό. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που σύντομα θα κάνει και άλλους λαούς να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο που ξεκίνησαν οι Αλβανοί. Για εσάς εδώ τους βουντυρομπεμπέδες, θα πάνε να πάρετε καμιά πανακράτεια που θα είστε ξαπλωμένοι για να μην σηκώνεστε ούτε από τον καναπέ να πηγαίνετε στην τηλεόραση, για να πάτε στην τουαλέτα, για να βλέπετε όλους αυτούς που θα επαναστατούν και για εσάς ακόμα, έτσι, στην τηλεόραση.
4: Αυτά όλοι θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Κουκουέ θα ρίχετε, Νέα Δημοκρατία θα βγαίνει. Να το ξέρετε.
0: Έτσι ακριβώς. Μα το ξέρουμε. Μα και γι' αυτό δεν ψηφίζουμε άλλο κόμμα. Έτσι, γιατί ψηφίζουμε κατευθείαν. Αν είναι να ρίξει ρε φίλε Κουκουέ και να βγει η Δημοκρατία, το κόβει το χέρι, δεν το κόβει. Γιατί οι κομμουνιστές, αφού το ξέρουν αυτό το πράγμα, ψηφίζουν πάλι Κουκουέ? Για να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί θέλουν να διασφαλιστούν και αυτοί οι λευτέροι, δεν έχει καταλάβει ακόμα. Τόσο απλά τα πράγματα. Είναι τόσο απλά, αλλά το γαμό το ξέρει ποιο είναι. Δεν είναι κατανοητά. Λέει ο φίλος μου ο Χρήστος. Γεια σου, Χρυσταρά. Καλησπέρα, Πασχάλη. Προσωπικά με απογοήτευσε η απόφαση, λέει, του Κωνσταντίνα για την εθνική. Εκτιμώ ότι υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από τον αφορά στο εθνόσημο. Κοίταξε, είναι ανάλογα το τι γαλούχηση σου έχει παρέχει ο γονιός, γιατί το παιδί μαθαίνει από τα μικρά του, ας πούμε, να σέβεται την πατρίδα του, να αγαπάει τη χώρα του, τη σημαία του, όλα τα ιδανικά τα οποία του προσφέρει η χώρα που ζει. Για τη συγκεκριμένη απόφαση, εμένα δεν με εκπλήσει. Σας έχω πει 100 φορές την άποψή μου για τον Κωνσταντίνα. Διαφωνούμε κάθετα. Δικαίωμά σας. Δικαίωμά μου να πιστεύω αυτά που θέλω, άσχετα αν τα πράγματα εδώ μας δείχνουν αυτό που λέμε. Λοιπόν, τώρα στη συγκεκριμένη φάση, εγώ έχω την εντύπωση ότι στην εθνική, αυτό τώρα εγώ το είδα σαν λίγο προσβολή. Όχι για την εθνική. Προσβάλλει και την νοημοσύνη του κόσμου. Στην εθνική, το χρόνο μαζεύεται 1-2 φορές. Άι, 3. Υποχρεώσεις με τον ΠΑΟΚ έχει ποδοσφαιρικές, δεν έχει με την εθνική. Για τον ΠΑΟΚ δεν λέει ότι δεν θέλω να συμμετέχω στις υποχρεώσεις ή θα έρχομαι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή γιατί γεννάω το δεύτερο παιδί.
5: Κάτσε, γιατί σφίγουμε τώρα.
0: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι είναι αστεία ακόμα συζήτηση. Γι' αυτό και δεν κάνουν καμία αναφορά. Αυτά είναι αστείωτητες. Θεωρώ εγώ έτσι. Μπορώ. Για άλλους είναι πολύ σοβαρό. Άλλος έμπλεξε τον Μπακάσε. Ο καθένας ό,τι του φανεί του λουλοστεφανή. Μα σε αυτούς ποντάρισε και τόσα χρόνια και η δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Ποντάρει πάνω σε εσάς, τη δικιά σας τη χαζομάρα. Αυτούς που ψάχνουν να βρουν για να έχουν και απήχηση. Εσείς ένας λογικός άνθρωπος που σκέφτεται. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι ένα τέχνασμα. Πότε χρησιμοποιήθηκε το τέχνασμα? Μόλις πήγε να κοπάσει λίγο υπόθεση Λουτσέσκου, να ξεχαστεί. Όση ώρα ήταν ο Λουτσέσκου, δεν το είχε αποφασίσει, το σκεφτόταν ένα μήνα. Αυτά εσάς δεν σας βάζουν καθόλου έτσι στο παιχνίδι. Ο Κωνσταντίνας είναι η τρίτη φορά που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήθηκε πρόπερση, χρησιμοποιήθηκε πέρσι, το χρησιμοποιούν και φέτος. Με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ τέτοιες φτηνές κριτικές και προσεγγίσεις δεν τις κάνω, Χρήστο μου. Να κάνω για κάτι σοβαρό, να πω ναι. Σοβαρό θέμα ήταν ο Λουτσέσκου. Η επόμενη μέρα. Σοβαρό θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάλι πάει σε ιδανικούς ανανεώσεις και σε αυτά εδώ πέρα. Αυτά είναι σοβαρά θέματα. Τώρα, αν ο Κωνσταντέλης δεν θέλει να παίξει την εθνική, δικαίωμά του. Αλλά είναι αστεία για μένα και η δικαιολογία που είπε. Δηλαδή, λόγω υποχρεώσεων, επειδή θα έχει δεύτερο παιδί. Ωραία. Και δηλαδή, στον ΠΑΟΚ τώρα που θα κάνει προετοιμασία, δεν έχει δεύτερο παιδί. Δεν θα κάνεις. Αυτό και μόνο φτάνει και σταματάμε εδώ. Δικαίωμά του να επιλέξει ό,τι θέλει. Ας φύγει σήμερα, ας πάει αύριο κτλ. Κτλ. Δεν θα λείψει σε κανένα, να ξέρετε. Γιατί και η εθνική δεν έχει και στόχους. Άρα σου λέει το ασφαλούς. Ας πάει να το πει στο Σαββίδι. Αν θέλετε να κάνεις εντύπωση, πάνε κάντε στο Σαββίδι. Και πάνε πες στο Σαββίδι, κοίταξε. Ιβάν, άκου λίγο. Εγώ περιμένω δεύτερο παιδί. Αυτά που είπε για την εθνική. Αυτό που είπε για την εθνική, που την είδε σαν κουρελόχαρτο. Τώρα, το αν είναι η Αχοβάση ή όχι, εντάξει, οι Αχοβέδες έχουν ένα θέμα με το Σταυρό. Ούτε με τον εθνικό ύμνο, με όλα αυτά εδώ πέρα, αυτά είναι γνωστά. είναι, θα γίνουμε σοφότεροι, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ήταν παρονομαστής. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν παρονομαστής αυτό. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι το παιδί, χωρίς να το θέλει, ή και ο θελός, δεν ξέρω τι, το χρησιμοποιούν τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης και οι διεθνείς συγκυρίες που λέμε, ας πούμε, το χρησιμοποιούν για τη μετά Λουτσέσκου εποχή. Δείτε πότε έσκασε. Γιατί δεν το είπε όταν ήταν τα πράγματα στη βράση του για τον Λουτσέσκου. Γιατί μπορεί να φαινόταν, θα σε έλεγε, άσε μας και εσύ τώρα. Τότε. Εδώ και για τον κόσμο του το Λουτσέσκου. Γιατί το σημαντικό ήταν ο Λουτσέσκου που έφυγε. Κωνσταντίνε, σήμερα θα παίξει, αύριο θα παίξει, αύριο δεν θα παίξει, γιατί σημασία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να έχει μια κατηγοροποίηση των γεγονότων και αναλόγως να παίρνει μια θέση. Δηλαδή να πει κάτι. Γι' αυτό και δεν ασχολούμαι συγκεκριμένα, γιατί είπαμε, χρησιμοποιείται ενίοτε λόγω του ότι έχει μια απήχηση η οποία είναι ελεγχόμενη. Όποτε θέλουν τον βγάζουν στον τάκο για να τσιμπάει ο κόσμος και όποτε θέλουν για να συσπηρώνει το κόσμος, γιατί τώρα έχουν πάρει χαμπάρι ότι τους βρίζουν όλοι. Οι 8 στους 10 σήμερα βρίζει τη διοίκηση. Τους κράζουν όλοι. Άρα τώρα μην κοιτάτε τώρα που υπάρχει συναισθηματισμός και αυτά εδώ πέρα, σας είπα αυτά δεν, στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει συνέστημα. Υπάρχει χρήμα. Εσείς έχετε συνέστημα. Και χρησιμοποιείτε το δικό σας το χρήμα για να υποστηρίξετε αυτούς που βγάζουν τα κέρατά τους τα δίφορα. Και εσείς δεν βγάζετε τίποτα. Και να κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα. Όχι. Το δίσε ξαμαρτή, ούκανδρο σοφού. Το τρεις. Βλέπετε κάθε χρόνο γίνεται αυτό το καραμέλα. Την ξέρουμε την καραμέλα. Εγώ απορούσα, λέω. Μεταγραφές δεν γίνονται. Δεν ακούγεται τίποτα για μεταγραφή. Αλλά πού, αυτό το πάπλωμα Λουτσέσκου κάλυψε τα πάντα. Τσουκ, βγήκε τώρα. Να.
6: Όλοι είναι καλά παιδιά στον ΠΑΟΚ.
0: Και δεν θα παίξει, λέει, στην Εθνική. Γιατί εκπλήσεται ο κόσμος σας. Πότε είναι να παίξει η Εθνική, η Λευτέρη. Κανένας δεν ξέρει. Άκου λίγο. Κανένας δεν ξέρει. Θα παίξει να με Οκτώβριο. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, δείτε το από μόνοι σας, ας πούμε. Για να δούμε πότε θα. Μας φταίει ο Καρβέλας, καταλάβετε, ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί δεν το βάζει τον Μπακασέτα, κάτι φτηνές δικαιολογίες, ας πούμε, και τα λοιπά.
7: Εσένα σε πειράζει.
0: Είμαι καθόλου, σας πειράζει. Εσείς διαμαρτυρήστε, εγώ σας είπα Εθνική και δεν βλέπω. Και δεν βλέπω όχι τώρα. Από το 2004 και μετά, στο πρώτο φιλικό που πήγανε μέσα στην Αλβανία και χάσανε 2-1. Οι κλανοκαθίστρες. Χι, τελειώσαμε. Εκείνο το φιλικό που είχε γίνει. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Λοιπόν, η Εθνική μας παίζει ξανά. Για να δούμε τώρα πότε παίζει ξανά. Τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Δεν το βλέπω εδώ. Τα είναι που έχουν παίξει 27 Σεπτεμβρίου. Όχι ψέματα. 24 αρχές Ιουνίου ήταν με την Ιταλία που χάσαμε 1-0. Σωστά. Όχι ψέματα. 24

0: Αμερικά. Με την Άνω Μαγούλα, με την Κάτω Ραχούλα και με τις πέντε πόρτες βγαίνουν και πέντε ανοίγουν, δεν θα τον πουλήσει πουθενά.
1: Μας κάνετε τις μωρές παρθένες και
0: έτσι. Δεν θα τον πουλήσει πουθενά. Εκτός άμα φέρεις καμία τρανταριά σκάουτερ και τον πάρουν, ας πούμε, και τον κάνουν γυροβολιά. Πάλι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάλι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όμως στην πορεία. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κρατήσει αυτό, γιατί σου είπα ότι σε τρεις μήνες και το ανακοινώνει από τώρα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, βάλτε το μυαλό σου να δουλέψει. Εσύ τι άποψη έχεις, Λευτέρη? Τι να, μετά από τρεις μήνες είναι το μάτς, ρε φίλε, που θα παίξεις. Αυτό σε λέω τώρα. Εγώ είμαι σε αυτό κοινικός, φίλε. Εγώ βλέπω το timing. Πότε κάνει τη δήλωση? Σήμερα. Τα καλά του καθουμένου. Έτσι δεν έχει προηγηθεί τίποτα. Χαμένος ήταν. Δεν τον ήξερε κανένας. Ούτε που ήταν, ούτε τι έκανε κτλ. Κτλ. Και καλά κάνανε. Λοιπόν, και ξαφνικά λέει ότι σε τρεις μήνες εγώ δεν θα παίξω μπάλα στην εθνική. Μην παίξεις. Θυμηθείτε και τη συμπεριφορά σας όταν πρωτοήρθε ο Καρβέλας στην εθνική. Τι λέγατε μόλις χρησιμοποιούσε τα παιδιά, λες και μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιους άλλους. Χρησιμοποιούσε τα παιδιά, τα νέα, τα παιδιά του ΠΑΟ, ξέρω εγώ αυτά. Τι λέγατε, τι διθύραμβους. Και μόλις ξαφνικά τον είδατε να μην τον βάζει μέσα, αρχίσαμε. Ο Καρβέλας, ο άχρηστος. Όλα αυτά τα οποία συνόδευαν τον Καρβέλα πριν ακόμα το δούμε.
2: Μπράβο.
0: Τώρα μπράβο και μπράβο και το ένα και το άλλο και τα λοιπά. Αυτά, Χριστό μου. Καλησπέρα μου στον Χρήστο τον Κλαπανάρη, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Φώτη τον Παμφώτη, στον Θωμά τον Μπομπόναρη, σε όλους τους φίλους που επικοινωνούν πρωτίστως, γιατί έχετε λίγο παράπονο και έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα που λέτε. Στον Καρατζό, την καλησπέρα μου, δεν ξέρω τι. Βρέχει εκεί, βρέχει. Βροχάει που λένε. Ο Ανδρέας λέει: ο Άκης από τον Εύωσμο πήρε όλη την αγάπη που υπήρξε για πολιτικό στην Ελλάδα. Μετά από εκεί η αγάπη στέρεψε για τους Έλληνες πολιτικούς. Σωστό απ' τη μία, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πρόσωπα που τα αγαπάς, ρε παιδί μου. Υπάρχει κόσμος που υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι ακόμα σεμνοί. Δεν έχουν φθαρθεί. Και ίσως να είναι και στη διαδικασία του να είναι στον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εύχομαι να παραμείνουν έτσι όσους γνωρίζω τουλάχιστον. Ιδίως αυτούς που δεν έχουν εγγέλ πολιτικό. Είναι πάρα πολύ περίεργη η κατάσταση αυτή. Πασχάλη, εδώ είναι στο 1,85 βενζίνη και 1,70 πετρέλαιο και ξέρεις πάνω κάτω τους μισθούς εδώ. Μιλάς προφανώς για Γερμανία. Τώρα θα κατέβει, από αύριο θα κατέβει περισσότερο, να ξέρεις. Καλησπέρα στον Νίκο. 73,74 dollars. Αυτή τη στιγμή το βαρέλι. Παιδιά, ακούστε λίγο. 73 δολάρια και εμείς έχουμε, λες και έχουμε 100-110 το βαρέλι. Δεν σας προβληματίζουν αυτά, απλά εντάξει. Δεν είναι τη σημασία. Στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα και Ευρώπη, τον Σαββίδη να πει, θα σήκωνε το ανάστημό του να του πει ότι δεν παίζω, δεν τολμάει φυσικά. Καλά, αφού σε είπα, αυτοί το κάνουν τώρα τρίκινα αυτό. Και τσιμπήσανε όλοι, δηλαδή, και να καταλάβεις με τι έχεις να κάνεις. Κάνει μια δηλώση και όλοι, μπαμ, μπουμ, είδηση, βόμβα, ξέρω. Διαβάζει, δεν θα ξαναπαίξει την εθνική. Και λέω, αυτό είναι το μπουμ. Το έγινε να πανηγυρίζεις, που λέει ο λόγος. Πότε είναι το μάτς εθνικής μετά από τρεις μήνες? Καλά, δηλαδή. Είδες πόσο χαζούς μας περνάνε. Για λίγα κλικ, είδες τη διαδραστικότητα αυτό το πράγμα. Ο κόσμος τώρα θέλει αυτό. Εταιρεία γαλακτορμικών σε 48 κωδικούς εσχροκερδούσε δύο μήνες. Εισέπραξε από την εσχροκέρδεια 6,5 εκατομμύρια ευρώ και το πρόστιμο ήταν 100.000 ευρώ. Ποια εταιρεία είναι, φίλε, που εσχροκερδούσε και πήγε στα δικαστήρια και της αποδώσανε πρόστιμο 100.000 ευρώ? Μα αν αυτή η εταιρεία, εμένα, ο ιδιοκτήτης, μου στέλνει φάκελο στο σπίτι, φάκελο για να στέλνω κανένα γράμμα. Αυτό εννοώ. Μην τέτοιο πάει το μυαλό σου αλλού. Έτσι, λοιπόν, τι, δεν καταλαβαίνω. Θα τη δώσω και βαρύ πρόστιμο? Ποιον τιμωρήσαν αυτοί παραδειγματικά για να μην το ξανακάνουν? Σου λέει ξανακάντο, αφού έχουν παραμετροποιήσει έτσι τους νόμους ώστε τα πρόστιμα να είναι της πλάκας. Της πλάκας. Γιατί δεν εσχροκερδούν? Εδώ η ίδια κυβέρνηση κλέβει. Γιατί να μην σε κλέψει ο άλλος από κάτω? Μακάρι να μπορεί να κλέβει κι άλλο. Να κλέβει όσο μπορεί. Όσο του δίνεται ευκαιρία. Δηλαδή, να σε πω και κάτι. Έχουμε ένα με το Σταυρίδι, βρες το λίγο, ρε φίλε. Λέει, άμα κλέψει, άμα ένα χιλιάρικο, θεωρείται λεπτέσμα. Άμα κλέψει, την άλλη σε βγάζουν έξω.

0: Δες το λίγο ρε φίλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή δεν υπάρχει, αυτή η ατάκα γυρίστηκε με το Σταυρίδη το 1950. Η διαφθορά στην Ελλάδα είναι 100 χρόνων. Είναι από τότε που έχεις τα υπολείμματα τα εγκεφαλικά από το ραγιαδισμό σου των 400 χρόνων. Και τα κράτσες, τα καλύτερα τα κράτσες. Ποια ήταν τα καλύτερα? Αυτό το πράγμα που γίνεται. Αυτό το πράγμα που γίνεται σήμερα δεν είναι αποκύημα φαντασίας, είναι απόρρια της όλης διαδικασίας. Θυμηθείτε λίγο όσοι πήγατε, είδατε τον Καποδίστρια. Τα κρίσαμε. Πήγατε, αλλά δεν μάθατε τι είδατε. Για ποιο λόγο γινόταν όλα αυτά που γινόταν. Και αυτό που σας έλεγε για τους φόρους. Θα βάλουμε, λέει, φόρους. Θα βάλουμε φόρους. Τι λέρε, φίλε. Γιατί να βάλω φόρους? Και άμα ήταν έτσι, κράτησα και τον Τούρκο. Το νομίζω όλος ότι ξεσηκώθηκες κιόλας. Τέλος πάντων. Ευαισθησίες υπάρχουν. Λύσεις δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι το γαμώτο στην όλη υπόθεση. Αλλά εμείς έχουμε καλούς συμμάχους που θα μας βοηθήσουν, Ελευθέρη μου, σε όλα. Έτσι. Αυτό να το ξέρουμε και είναι και παρονομαστής σε αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Τίμη από τας Χαλκίδες και τα Τρελά Νερά. Και στον κύριο Γιάννη μας. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, να είστε καλά κι εσείς. Με υγεία και τύχη πάνω απ' όλα. Γιατί η υγεία είναι καλή, άμα δεν έχει τύχη, για χαραντάν και όχι μόνο. Λοιπόν, το βρήκες? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Πάμε να το ακούσουμε και πάμε ακριβώς μετά, θα πάμε σε κομψότατο. Περίμενε, ρε Γιάννη. Περίμενε, ρε Ελευθέρη. Να πάμε σε κομψό διαφημιστικό και να επανέλθουμε.
1: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεποχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμών φθέσματος και χραπ τσακώνεις ένα δινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμών πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέα.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ζαδιολέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: 10 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μπορεί ο χρόνος να

0: 7378.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Πάμε να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Θα ανοίξουμε και τον τέταρτο διάβλο επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία για γαμόρα παπάκι gmail.com και το 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Φίλε Γιώργο, τα κομμάτια της αγοραστικής δύναμης ενός καθημερινού ανθρώπου όπως είμαστε εμείς είναι, πώς να σε πω, δυσθεώρητα πλέον. Ο κόσμος δυσκολεύεται, δεν είναι κάτι καινούργιο έτσι, αλλά δεν έχουμε καταλάβει κάτι. Δηλαδή για μένα είναι ορόσημο το 2010 ο Γεωργάκης Παπανδρέου, που αναγκάστηκε τάχα μου δήθεν να πάει στο Καστελόριζο. 1,3 εκατομμύριο λέει ευρώ, λένε οι στατιστικές, έτσι δεν λένε ψέματα, έχουν χαθεί 1,3 ευρώ από το 2000 μέχρι σήμερα, 2010 συγγνώμη, τα οποία βέβαια δεν ανακτήθησαν ποτέ. Τα πιο σκληρά μέτρα λιτότητας στην ευρωπαϊκή ιστορία και το χρέος δεν μειώθηκε, αυξήθηκε. Το 80% των χρημάτων της διάσωσης, δεν τα λένε οι τράπεζες, τα λέω, έχουν πάει στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Στην Ελλάδα έμεινε, ξέρεις, το υπόλοιπο. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. 30 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η φοροδιαφυγή κάθε χρόνο. Εάν αυτά πληρωνόταν κανονικά, θα μου πεις τώρα μετά, αν δεν γίνεται, δεν θα είχαμε ποτέ μνημόνιο. Εντάξει. Μην ξεχνάς ότι οι εφοπλιστές είναι από τους πλουσιότερους στον κόσμο και είναι συνταγματικά απαλλαγμένοι από φόρους. Ξέχασα χθες να ρωτήσω τον κύριο Καραγιανακίδη και να του πω, ξέρετε ποιος είναι ο μοναδικός νόμος στην Ελλάδα που δεν έχει αλλάξει ποτέ? Η φορολόγηση των εφοπλιστών. Αν δεν το ξέρετε, το μάθατε. Ποτέ δεν έχει αλλάξει. Όταν μια χώρα έχει αλλάξει, έχει χάσει το 25% του ΑΕΠ, πέστε μου ένα άλλο δυτικό κράτος που σε καιρό ειρήνης, δεν έχουμε ούτε πολέμους ούτε τίποτα. Εμείς συμπλέουμε με αυτούς που έχουν πόλεμο για να κρατάμε τις τιμές ψηλά για να οικονομάμε. Έτσι, σε καιρό ειρήνης παρακαλώ, όχι κάτι άλλο. Συντάξεις, κομμένες. 12 φορές παρακαλώ. Δηλαδή αυτός που δουλεύει 40 χρόνια βρίσκεται τώρα κάτω από το όριο της φτώχειας. Αν δεν το έχετε καταλάβει, ρωτήστε κανέναν ο οποίος παίρνει τόσα χρόνια σύνταξη να σας τα πει. 15 χρόνια μνημόνια. Θυσίες και ο Έλληνας είναι φτωχότερος. Και κανένας δεν έχει λογοδοτήσει και ούτε πρόκειται να λογοδοτήσει. Τόσο απλά, φίλε μου Γιώργο. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές με σχέδια Λαπατρή. Πάμε. Πάμε στον πρωτοφυλακράτη. Ορίστε.
1: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλησπέρα.
1: Πασχαλή, ήθελα να πω το εξής, φίλε μου. Σε δημοσκοπήσεις που κάνουν, βγάζουν, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία 17%. Δημοσκόπηση κατάκτηση για μένα, γιατί γίνεται στο Κολωνάκι. Πάνε στην Κοκκινιά να σου πούνε εκεί πόσο τη
0: έχει. Ναι, πού θες να καταλήξεις, δεν είναι, αυτό δεν είναι τώρα. Πού θες να καταλήξεις.
1: Λοιπόν, πήρανε και εμένα τηλέφωνο μια.
0: Ωραία, μέρα. Τι είπες εσύ.
1: Λέω από επαρχία και μου λένε, α, όχι, δεν μετράς εσύ, μου λένε. Λες και εγώ δεν είμαι ψηφοφόρος, δεν μετράς εσύ και δεν μου πήρανε το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν του είπα ότι δεν είμαι από Αθήνα, ξέρω εγώ.
0: Εκεί εσύ πάλι πες ότι είσαι από Αθήνα, βρε. Κάνε και λίγο τον πρωτεύουσιάνο.
1: Πήγα να του κάνω έτσι τρίπουλα, ξέρω εγώ ότι μένω και στην Αθήνα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Κολωνάκι.
1: Αλλά όχι.
0: Του είπα στους Κουκουέ.
1: Περιστέρι κάτι του είχα πει, δεν θυμάμαι να ούτε μένω εκεί τις πιο πολλές μέρες του χρόνου, ας πούμε. Αλλά δεν έτσι μπει. Θα μπει και δεν μου το πέθανε.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Κάτι ήθελα να πω, Πασχαλή.
0: Γιατί λέει, τόση ώρα δεν ήθελες να πεις κάτι. Αυτό λες. Καλό. Ναι, πες.
1: Βγαίνει πρώτος ο κανένας στις δημοσκοπήσεις.
0: Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις.
1: Γιατί δεν βλέπεις, Πασχαλή, στην τηλεόραση που δείχνουν, ξέρω.
0: Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, αλλά δεν εμπιστεύομαι. Κοίταξε, οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις όταν συμμετέχετε να βλέπετε από πού εκπορεύονται. Δηλαδή η λέξη το λέει εκπόρευση, δηλαδή από πού είναι η πόρη της δημοσκόπησης. Δηλαδή ποιος την πληρώνει, γιατί πράγμα την πληρώνει και καταλαβαίνεις και από τις ερωτήσεις και από αυτά εδώ. Δεν χρειάζεται βέβαια. Απλά να σας το λένε. Γιατί άμα ρωτήσεις αυτόν που θα σε πάρει τηλέφωνο, ρε φίλε, λες τι θα ψηφίσω. Για ποιον λόγο γίνεται η δημοσκόπηση. Τι θα σε πει, σηκώθηκα σήμερα το πρωί και κάνω δημοσκόπηση. Όχι βέβαια. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Εμπρός.
0: Και πρόλογο, μην τρως.
2: Ω, τα χαιρετίσματά μου εκεί στο όμορφο πάνελ.
0: Σιγά, σιγά πνιγείς. Θες να πεις κάτι.
2: Τέτοιον ηχολήπτη που έχεις, χαίρομαι, γι' αυτό παίρνω τηλέφωνο.
0: Α, φοβάσαι τον ηχολήπτη. Ο Μανιάς είναι άλλη φάση, ρε φίλε.
2: Το ξέρω.
0: Δεν είναι ο άλλος που σε περιλαμβάνει.
2: Δεν είναι ο άλλος. Ο ακατανόμαστος.
0: Ο ακατανόμαστος.
2: Κοίταξε να δεις, Πασχάλη, το πιο ανησυχητικό είναι αυτή η ερώτηση τώρα που λες, ας πούμε, το τι θα ψηφίσεις. Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις τις εκλάβουμε ότι ισχύουν, ρε παιδί μου. Τώρα το ποιος τις παραγγέλνει και το ποιος τις κάνει, εντάξει, τις παραγγέλνει η Νέα Δημοκρατία τις μισές, τις άλλες μισές στο Πασόκ, τις άλλες στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Πάνω κάτω είναι τα ποσοστά ίδια περίπου. Σε κάθε δημοσκόπηση βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορά από 10 μονάδες και πάνω, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Εξάλλου δεν έχουν πέσει και πολλές φορές έξω, δηλαδή. Mm-hmm. Ακόμα και την προηγούμενη σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας την είχαν βγάλει και λιγότερο. Δηλαδή, ούτε αυτοί περιμέναν το 41%, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Την είχαν πιο κάτω. Τέλος πάντων. Τώρα, χαράς Ευαγγέλιο είναι για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η κολοτούμπα της κυβέρνησης που εκεί στην αρχή που έλεγε ότι θα δούμε τις ισορροπίες, που έλεγε ο Πυρακάκης κτλ. Τυχεροί είμαστε όσοι είναι στο νόμο Κατσέλη, γιατί έρχονται εκλογές. Δεν τους έπαιρνε να κάνουν κάτι άλλο και ευτυχώς που όλα μπαίνουν καλώς για τους δανειολήπτες, θέλω να πω, με την ρύθμιση που θα περάσουν, ας πούμε. Χαρά σε Ευαγγέλιο. Τώρα και υπό την πίεση της αντιπολίτευσης φυσικά, γιατί βγήκαν όλοι και λέγανε αυτό και αυτό.
0: Είναι τώρα αυτό έτσι όπως το θέτει, συγγνώμη και που σε διακόπτω. Εμένα, ρε φίλε, δεν με προβληματίζει, γιατί ξέρω πολύ καλά τις σχέσεις που έχει η κυβέρνηση με τη δικαιοσύνη. Και μου κάνει εντύπωση που προσπαθεί να το περάσει ότι είναι και επίτευγμα δικό της, ας πούμε. Η οποία δεν έκανε τίποτα τόσα χρόνια. Που οι άλλοι κλέβανε, ας πούμε, τους δανειολήπτες. Αυτό το πράγμα, το πλιάτσικο που γίνεται, ας πούμε, με τις ευλογίες της κυβέρνησης, τώρα δεν μπορεί να το γυρίσει και να γυρίσει και να πει ότι ξέρεις, εγώ κατεβάζω νόμο. Είσαι υποχρεωμένος να κατεβάσεις τον νόμο. Αν θες, μην το εφαρμόζεις. Αλλά όπως είπες και εσύ, ότι είναι, ξέρεις, θέμα εκλογών. Μετά τις εκλογές, ξέρεις τι θα γίνει.
2: Αν δεν είχαν εκλογές, τώρα δεν πιστεύω να υπήρχε τέτοια πίεση στο.
0: Όχι μόνο αυτό, γιατί και μετά τις εκλογές μπορεί να το κάνουν, να ξέρεις. Κάτσε τελειώσουν οι εκλογές και θα σου πω εγώ τα φαν τι θα κάνουν.
2: Να πάρουν τον νόμο πίσω.
0: Οχο!
2: Εντάξει, είπαμε, εντάξει.
0: Αλλά.
2: Το θέμα είναι ότι τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Μητσοτάκης κάνει πάρτι.
0: Άκρα του τάφου σιωπή.
2: Βγαίνουν κόμματα. Τώρα, ας πούμε, η Καριστιανού, σου είπα εγώ ότι θα αποδομηθεί σιγά-σιγά στο πολιτικό της παιχνίδι. Ήδη βλέπεις ότι δύο κρατεά στελέχη της αποχώρησαν και με έτσι.
0: Δεν τους δώσανε θέσεις. Δεν τους δώσανε θέσεις. Γιατί αποχώρησαν.
2: Κοίταξε, το συγκεκριμένο τον έναν, το Κουκοτσάκι.
0: Ναι.
2: Η Καριστιανού.
0: Τώρα, κάντε τον υπερασπιστή αυτόν που βρίζατε, ας πούμε. Σαν δεξί, το Κουκοτσάκι για το ξυλόλιο. Και τώρα θα τον υπερασπιστείτε. Εντάξει, αυτό το περιμένουμε, γι' αυτό το λέω. Για πες.
2: Μπορώ να μιλήσω πρώτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Αφού το χρησιμοποίησε πρώτα για όλα του τα μυθεύματα περί ξυλολίου, περί χαμένων βαγονιών κτλ., τον έστειψε και τον πέταξε σαν λεμονόκουμπα. Γιατί βλέπει ότι από όλα αυτά που έλεγε, ας πούμε, ήταν πολύ καλά για να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να
0: τους πει. Μισό λεπτό, του έδιωξε Καριστιανό αυτός.
2: Όχι, φύγαν αυτοί.
0: Τότε τι πώς το λες ότι του έστειψε οι άλλοι.
2: Με τον τρόπο τους έκανε να φύγουν, ρε Πασχάλη, αφού μιλάμε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχουν κανόνες στο κόμμα και τέτοια. Τώρα εντάξει, πότε προλάβαμε και τέτοια αυτά, δηλαδή σε ένα μήνα.
0: Καταρχήν δεν έχει συσταθεί ακόμα, φίλε. Καλά. Πού τα είδε αυτά ο Κουκουτσάκης.
2: Προφανώς δεν πήραν αυτά που του
0: είπε. Προφανώς δεν ικανοποιήθηκαν τα τέτοια, ρε παιδί. Αυτό.
2: Αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι το χρησιμοποίησε ειδικά τον Κουκουτσάκη, γιατί ξέρει ότι από εδώ και πέρα και η δίκη που προχωράει, γιατί είχε πει ότι η δίκη αναβλήθηκε κτλ. Μια χαρά η δίκη προχωράει.
0: Ξέρει πόσε δίκε είναι εκεί πέρα, γνωρίζει. Ποια δίκη είναι αυτή που πήγε επαόριστον. Το έχω το ηχητικό. Το ηχητικό το έχω για τη δίκη που είναι επαόριστον. Συγκεκριμένη δίκη είναι, δεν είναι η δίκη των τεμπών μόνο. Είναι η δίκη για τα βίντεο. Είναι και άλλα πράγματα.
2: Όπως το λέμε, προχωράει και έχει κανονικά ημέρες που δικάζονται οι υποθέσεις.
0: Εντάξει.
2: Ναι, δεν έχει.
0: Κάποια στιγμή στο βάθος του χρόνου θα τελειώσει.
2: Το πανηγυράκι αυτό με το ότι δεν χωράμε στην αίθουσα και τα λοιπά, τώρα ούτε καν η Καριστιανή δεν πάει, ας πούμε, εκεί πέρα, τέλος πάντων, εντάξει, εκμεταλλεύτηκε και αυτή την κατάσταση και προχωράει. Αλλά το ανησυχητικό σου λέω είναι ότι ένα κόμμα ενός μήνα ήρθε από το πουθενά δηλαδή και έχει κατσικωθεί στη δεύτερη θέση, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό είναι το ανησυχητικό. Ο Έλληνας με αυτό πρέπει να ανησυχεί, ας πούμε. Και οκ, okay, καλά κάνεις εσύ, κράζεις την κυβέρνηση, όλα τα κακά που κάνει μαζί σου. Φυσικά. Έτσι. Ο πρώτος πάντα κρίνεται. Αφού κυβερνάει, θα κρίνεται. Αλλά το θέμα είναι από πίσω τι γίνεται. Δηλαδή πήγε ο άλλος να υποστηρίξει, ας πούμε, την Κωνσταντοπούλου. Βλέπω ότι αυτή, οκ, okay, είναι σε ένα δικό της πλανήτη κινείται. Και λογικό να αποδομηθεί. Η Καριστιανού και αυτή δεν έχει ακόμα τα guts πολιτικά να σταθεί. Ήδη τρεις φορές έχει ακυρώσει συνέντευξη στο Mega Channel, παρακαλώ. Και βγήκαν και την κράτησαν οι δημοσιογράφοι. Ότι τρεις φορές λέει μας έστησε η Καριστιανού. Φαντάσου τι γίνεται, ας πούμε.
0: Εγώ βλέπω ότι ασχολείσαι όμως με Καριστιανού πολύ.
2: Γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εσύ ασχολιώσαι με Καριστιανού.
0: Εγώ, φίλε, εγώ σου είπα κάτι. Ασχολούμαι μέχρι να γίνει το κόμμα. Εσείς την κράζατε και την κράζατε και με πολύ άσχημο τρόπο, χωρίς να έχει συσταθεί κάτι. Εσύ ήσουν Γενάρη, μιλούσαμε. Και σου λέγα, κάτσε να έρθει, πότε είπαμε, τέλη Φεβρουαρίου, να ανακοινωθεί. Και δεν ανακοινώθηκε όλοι. Εσείς όμως είχατε γενικά μια αβάσταχτη ελαφρότητα κατά της Καριστιανού. Μα το πρόβλημα δεν είναι η Καριστιανού μόνο. Στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ακριβώς στο εσείς που με εντάσσεις, εγώ σου είχα πει ότι θα την κρίνω όταν είναι πολιτικός και αυτό κάνω τώρα. Έτσι,
0: δεν. Γιατί την έχεις δει σε κάτι, ας πούμε, και την κρίνεις.
2: Αυτά όχι. Που λέω, ρε παιδί μου.
0: Γιατί δεν κρίνεις τον Τσίπρα, ο οποίος ήταν ο επόμενος πρωθυπουργός, γιατί δεν τον κρίνεις τον Τσίπρα.
2: Μα αυτό σου λέω. Τι θα είναι.
0: Ο επόμενος πρωθυπουργός.
2: Κάτι άκουσα λάθος, μάλλον.
0: Όλα.
2: Να πάρει. Βλέπω τη γραμμή και ακούω ότι θα γίνει ο Τσίπρας πρωθυπουργός.
0: Εντάξει. Okay.
2: Έγινε, Πασχαλή.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Παρακαλώ. Καλώς τον κύριο Γιαγκούλα.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Πασχάλη μου.
0: Καλησπέρα.
3: Τιμή μου που βγήκα μετά τον αγαπητό φίλο Καλήφη.
0: Yes.
3: Και θα συνεχίσω τον άξιο λόγο του και την άξια σκέψη του.
0: Η κοινωνία δοχεία είστε. Τι να σας κάνω.
3: Όχι, είμαστε απλά δύο πολίτες αυτής της πόλης, οι οποίοι σκεφτόμαστε λογικά.
0: Μόνο εσείς οι δύο.
3: Το κοινό συμφέρον.
0: Υπάρχει τρίτος στην παρέα.
3: Και πολλοί άλλοι. Κύριε Πασχάλη μου, επειδή πολλά ακούγονται για μένα ότι δίθεν από συμφέρον για Νέα Δημοκρατία, όπως εχθές ακούστηκε, θα ήθελα να σας κάνω μια εξομολόγηση. Ίσως είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω έτσι, γιατί το νιώθω. Νιώθω ότι πρέπει από μέσα μου να βγει αυτό το συνέστημα που νιώθω, που αισθάνομαι. Η αγάπη μου για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Πασχάλη μου, δεν γεννήθηκε από μια τυχαία επιλογή στιγμή, αλλά από την πίστη, με μια βαθιά, για τις αξίες που εκπροσωπεί αυτό το κόμμα. Αυτό το κόμμα εκπροσωπεί αξίες. Για μένα, αν δεν είναι απλώς ένα πολιτικό κόμμα, είναι αδημοκρατία.
0: Ο Αβραμόπουλος τώρα πρόσφατα είναι και αυτός μια καλή αξία, ας πούμε.
3: Θα αποδειχθεί. Και αν αποδειχθεί, κύριε Πασχάλη μου, ότι.
0: Μια ερώτηση, κύριε Γιαγκούλα. Αυτά τα υποκριτικά, το αν αποδειχθεί. Πρωτόδικα, όλοι τιμωρούνται. Δηλαδή, αυτοί οι δικαστές τι είναι, να πούμε, κουκουβγοί. Τι είναι δηλαδή και τους τιμωρούν αυτούς, ας πούμε, ή τους καταδικάζουν. Και λέτε, ας πούμε, ότι σε δεύτερο βαθμό έχει γίνει δηλαδή κακοδικία. Δηλαδή, οι Βέλγοι έχουν προσωπικά με τον Αβραμόπουλο. Το ξέραν και από χτες. Την Ασημακοπούλου, γιατί την καταδικάσανε. Έκανε κάτι το οποίο παραβαίνει τον νόμο, σωστά. Εσείς τώρα τους νόμους, επειδή τους έχετε κάνει κολουβάχατα, φαντάζομαι ότι θα αφαιρεθείτε και θα βγείτε και με την σημαία ότι δεν κάνετε και τίποτα.
3: Δικαίως να τιμωρηθούν. Και η απόφαση του Προέδρου.
0: Δεν μπορούν να τους δικάσουν. Αυτό σας λέω, κύριε Γιαγκούλα. Φοβούνται και οι άνθρωποι αυτοί.
3: Ότι δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Βέλγιο για μένα.
0: Για εσάς. Γιατί δεν πάει στο Βέλγιο αφού είναι καθαρός. Και πάει στο Sky.
3: Εάν έκανε αυτό το οποίο το κατηγορούν, να πάει μέσα να εξαφανιστεί.
0: Ας πάει.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει τέτοια άποψη.
0: Καριστιανού φταίει, βρεάσε τώρα. Πάμε σε λίγο.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολιτικό κόμμα, μια μεγάλη παράταξη που συνδέει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδα με τους αγώνες για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για την πρόοδο, για την τιμιότητα, για τα πάντα. Μέσα από τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας μαθαίνω να πιστεύω κι εγώ στη δύναμη της ευθύνης, στη δύναμη της αξιοκρατίας, στη δημιουργικότητα, εθνική ενότητα. Νιώθω υπερηφάνεια που ανήκω ειλικρινά, κύριε Πασχάλη, σε ένα χώρο που επιδιώχει μια Ελλάδα δυνατή, μια Ελλάδα σύγχρονη, μια Ελλάδα αγωνιστική, χωρίς να ξεχνά τις ρίζες και τις παραδόσεις της. Η στήριξή μου, κύριε Πασχάλη, μου στην Νέα Δημοκρατία δεν είναι τυφλή, δεν είναι αόματη. Είναι μια συνειδητή επιλογή που βασίζεται στην πεποίθηση πάνω απ' όλα ότι η χώρα μας μπορεί να προχωρήσει μπροστά με σταθερότητα και όραμα. Η αγάπη μου για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτή η παράταξη παραμένει ισχυρή, γιατί βλέπω σε αυτήν μια προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα μας. Η Νέα Δημοκρατία αποτελεί για μένα κάτι περισσότερο από ένα πολιτικό φορέα, κύριε Πασχαλή. Είναι ένα κομμάτι των ιδεών, των αξιών και των ελπίδων μου για το μέλλον της πατρίδας. Γι' αυτό και η αγάπη μου παραμένει ζωντανή, ειλικρινής και διαχρονική. Και με την ευχή να συνεχίζει να προσφέρει στην Ελλάδα πρόοδο, ανάπτυξη και προοπτική. Και πάνω απ' όλα, όσοι διέπραξαν οποιοδήποτε αδίκημα, η εντολή του Προέδρου είναι μέσα σε διαπόμευση γενικώς να εξαφανιστούν από το πολιτικό σχετικό της χώρας.
0: Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τρέμουμε σιγά σιγά.
3: Όχι, κύριε Πασχάλη, μου τα είπε ο
0: αρχηγός. Πέστε μας έναν που τιμώρησε ο Μητσοτάκης. Έναν.
3: Αφήστε, περιμένετε και θα δείτε.
0: Τι να περιμένω.
3: Κάντε λίγο υπομονή.
0: Τώρα που έχει και εκλογές. Α, καλά κρασιά.
3: Όχι, κύριε Πασχάλη.
0: Ναι, ξέρω.
3: Τώρα θα τους στείλει στο ίδιο.
0: Τώρα θα τους κάνει 3-2. Ναι. Τα μούτρα κοιμά θα τους κάνει.
3: Κανέναν. Λοιπόν, κύριε Πασχάλη, μου ευχαριστώ που με ακούσατε. Ζήτω η νέα δημοκρατία.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιακούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
4: Νικόλας.
0: Καλά, Νικόλας, γιατί Νικόλα δεν σε λένε. Έτσι δεν θα με λες τώρα, Νικόλας. Αυτό κόψε το. Θα πεις κανονικά το όνομά σου.
4: Νίκο με λένε.
0: Δεν σε λένε Νίκο τώρα.
4: Άλλους Νικόλα με φωνάζει.
0: Α, τι σε φωνάζει. Μπορεί να σε φωνάζει και κάτι άλλο. Δεν το λες όμως, δεν σε λένε Νίκο πάντως. Δεν θα λες Νικόλας, γιατί ο Νικόλας είναι ένας. Πες ότι με λένε Θόδωρο και τελείωσε. Δεν είναι κακό.
4: Βρε, Νίκος Νικόλας, πώς να το πω.
0: Θόδωρο σε λένε, γιατί λες Νικόλας.
4: Νικόλας είμαι, βρε.
0: Νικόλας είσαι, καλά. Νίκος είσαι, Νικόλας. Είπες προηγουμένως Νικόλα με φωνάζουν. Άρα δεν σε φωνάζουν Νικόλα, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, δεν πειράζει.
4: Κι άλλος με φωνάζει Νικόλα, άλλος Νικολάκη, άλλος...
0: Πέτρο, ακούς και στο Βαγγέλης.
4: Νικόλα με... Εντάξει, Νικόλα, δεν λέγουμε.
0: Προχώρα.
4: Λοιπόν, τα δισεκατομμύρια που λείπουν, που έχουν κάνει φτερά, έχουν πάει σε τσέπες ολιγάρχες κολλητούς του Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτοί οι κολλητοί, οι ολιγάρχες του Μητσοτάκη τώρα να βγουν να στηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να στηρίξουν το σύστημα των συντάξεων, να στηρίξουν τα νοσοκομεία και να αφήσουν τα παραμύθια αυτά που λέει ο κύριος Στουρνάρας. Κύριε Στουρνάρα, άκουσες τη δήλωση ο Στουρνάρας. Σε λίγο καιρό λέει θα παίρνουμε επιδόματα, λέει. Δεν θα δίνουμε
0: συντάξεις. Ακριβώς, δεν δίνουν συντάξεις.
4: Ναι, γιατί κύριε Στουρνάρα, σε φταίνε οι συνταξιούχοι που χάθηκαν τα δισεκατομμύρια. Να πάτε να τα πάρετε από τους ολιγάρχες. Δεν θα φταίνε οι συνταξιούχοι. Κατάλαβες, κύριε Στουρνάρα.
0: Ναι, αλλά δεν φταίει ο Στουρνάρας που είναι εκεί, ούτε και εκεί που είναι ο Μητσοτάκης και όλα αυτοί εδώ πέρα που λένε.
4: Θέλει τα μουσμουλα ο ελληνικός λαός που πάει και ψηφίζουν το Μητσοτάκη. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ενώ οι άλλοι σε βγάζουν ως προπρόσωπο.
4: Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το
0: Το Μητσοτάκη γυρίζει όμως. Ο Μητσοτάκης τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος. Απλά τους έκανε όλους οι υφυπουργούς για να έχει το κεφάλι του ήσυχο.
4: Το Πασόκ. Εγώ μόνο το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου αγαπάω. Και μετά σε παρακαλώ πολύ να βάλεις τον ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος παρατέλει.
0: Θα το βάλουμε και αυτό δεν είναι. Με τον ηχολήπτη που έχω 100% να ξέρεις. Πρώτον, δεύτερον. Δεν μου λες, ένας φίλος εδώ λέει. Το Παρατσούκλης είναι καπετάνιος.
4: Όχι βρε, καπετάνιο με φωνάζει ο Βρανάς. Νίκο με λένε. Καπετάνιο με φωνάζει ο Βρανάς. Αλλά εγώ βγαίνω με όπως είναι στα χαρτιά γραμμένο το όνομα, Νικόλαος. Δεν λέγεται στα χαρτιά γραμμένο.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Νικόλα. Καλό βράδυ, παρακαλώ.
5: Χαίρετε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιαγκούλα. Χρυσέ μου άνθρωπε, να τα λες για να ξυπνάει ο ελληνικός λαός και η Σιμώνη Μητσοτάκης.
0: Ναι.
5: Να ξυπνάει ο ελληνικός λαός και να κοιμάται. Φίλε μου Νίκο, προηγούμενο Νίκο, η Πέτρο, η Γιώργο, η Αποσόη. Κατάλαβες, ο λαός ξέρει τι ψηφίζει. Ξέρει ποιον αγαπάει, ξέρει ποιον στηρίζει. Τι μας πέρασες για κεμισμένους μπούφους. Τι είμαστε, του κουκουέ. Του κουκουέ είμαστε εμείς. Όχι, ακούει τώρα και ο φίλος μου Ιορδάνης. Γεια σου ρε Ιορδάνη.
0: Θα σε περιποιηθεί δε όντως.
5: Ο Ιορδάνης, δε. Ο αριστερός με τη δεξιά τσέπη.
0: Έτσι είναι αυτά.
5: Μα.
0: Στην Ελλάδα έτσι δουλεύουν όλοι.
5: Με τι, με την αριστερή τσέπη.
0: Πώς?
5: Με την αριστερή τσέπη λέω.
0: Έτσι γίνεται, η αριστερή τσέπη θα έχεις ή η δεξιά τσέπη θα έχεις, ένα από τα δύο.
5: Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είσαι καλός, είσαι τίμιος, είσαι δουλευταράς, δουλεύεις. Μπαίνεις ή δεν δουλεύεις, δεν μπαίνεις. Αυτά τα καπελό τα τεμπελόσκυλα. Μα, τι να λέμε τώρα.
0: Τίποτα. Καλό βράδυ, Σοφούλα μου. Κλείσε να πάρω και τον επόμενο φίλο για να πάω σε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να
0: σβήσει και ο ήλιος, να σβήσουν όλα και ο ήλιος ο πράσινος, όλα θα σβήσουν. Παρακαλώ.
6: Έλα, Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
6: Καλώς το να, αλλά χθες το βράδυ δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή.
0: Δεν πειράζει.
6: Λοιπόν, χθες το βράδυ υπήρχε μια πυροδότηση ενάντια μου. Ενώ μιλούσε ένας γιατρός.
0: Ναι, μιλούσε ένας γιατρός και. Γιατρό, και ο άλλος γιατρός.
6: Όχι, όχι. Τα βάλαμε με μένα γιατί είμαι.
0: Τα βάλαμε σένα γιατί δεν είσαι, λέει, γιατρός.
6: Ναι, δεν είμαι γιατρός, μπράβο. Λοιπόν, δεν είμαι γιατρός εγώ. Λέγομαι Κασάπης Γιώργος, έχω τελειώσει το 92 την ιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τώρα γιατί απολογούμε δεν ξέρω. Λοιπόν, δύο πράγματα είναι αυτά που πυροδοτούν την κατάσταση ενάντια μου. Γιατί βγαίνουν τόσοι γιατροί, κανείς δεν καταφέρθηκε ενάντια στους γιατρούς. Σε μένα όμως καταφέρθηκε.
0: Ένα συγκεκριμένος. Ένα συγκεκριμένος από την Καβάλα που είπε ότι δεν είναι γιατρός ο κύριος.
6: Δεν μπορεί να λέγεσαι. Μ' ακούς.
0: Ορίστε.
6: Σχάλη, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, ναι.
6: Έρα, Πασχάρη.
0: Εγώ σ' ακούω, γιατρέ.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Έχει ταχεία διαδρομής του θανάτου επερχόμενου εκνευρικής ανεπαρκίας εντός ολίγων ετών από τις παρουσιάσεις. Δηλαδή πεθαίνεις με αναλυτικά, με ντεπόμ, ποστάν και παραντόλ. Όχι με κορτιζόνης και τέτοια. Εμείς δεν αναιρούμε τη θέση κορτιζόνης. Κορτιζόνη είναι ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να κάνει θαύματα. Mm-hmm. Αλλά όμως η χρήση, η κατάχρηση κορτιζόνης μας δημιουργεί πολλές καταστάσεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πιο πολύ στεναχωρήθηκα γιατί ο κόσμος συνεχίζει να είναι στη δεξιά παρυφή παρά να δει λίγο παραπέρα, να δει λίγο το χάλι μας που υπάρχει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε σε κομψό και επανερχόμαστε.
9: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487. 1500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
13: Την Express Cleaning την ξέρεις.
14: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
13: Και πώς λέγεται?
14: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
13: Security δηλαδή.
14: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
13: Μπράβο. Και από τιμές?
14: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
14: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
12: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να επιθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία γαμόρα papakigmail.com και φυσικά το 2310-909090 σε όποιον θέλει μπορεί να επικοινωνήσει κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, καλησπέρα στο Φίλιππα. Φίλιππα, το θέμα δεν είναι αν είναι κάποιος ηλικιακά κολλημένος. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο το ηλικιακό. Δηλαδή αυτός που βρίσκεται από μια ηλικία και μετά που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής, δύσκολα θα αλλάξει. Όπως λένε το γέρκο το άλογο, δεν το μαθαίνεις καινούργια περπατησιά. Αλλά συμβαίνει και στις νέες, εδώ έχουμε ένα θέμα, ότι τα παιδιά μέχρι και 30-35 δεν ασχολούνται καν. Άμα τους πεις για εκλογές, σε κοιτάνε λες και είσαι ο ήτι ο εξωγήινος. Δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Κάποτε τρελαινόσουν μόνο με την ιδέα ότι θα πήγαινες να ψηφίσεις, ξέρω εγώ, να φτιάξεις το μέλλον σου, ξέρεις, αυτά μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, γιατί τότε ήταν τα χρόνια δύσκολα. Τότε δούλευε ένα σε μια οικογένεια και έθρεφε όλη την οικογένεια. Σήμερα δουλεύουν τέσσερις και δουλεύουν για να πληρώνουν λογαριασμούς και τα χρέη τους. Και από αυτό μυαλό δεν βάλανε. Γι' αυτό, Φίλιππα, μην νομίζετε ότι υπάρχουν κολλημένα γρανάζια, υπάρχουν. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Λοιπόν, αυτά να τα περιμένεις ούτως ή άλλως, δηλαδή. Δεν είναι. Να μην εκπλήσεσαι που τα ακούς. Όσο μάλλον όταν τα διαβάζεις κιόλας, εκεί είναι χειρότερο. Ανάλογα όμως και σε ποιον απευθύνονται και σε τι απευθύνονται. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και συνεχίσουμε εμείς μετά. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Άκουσα με μεγάλη προσοχή αυτόν τον άνθρωπο που μιλούσε προηγουμένως για τη Νέα Δημοκρατία. Με τόσο έπαρση, με τόσο.
0: Ποιον από
1: ευχαρίστηση. Ναι, αυτόν τον κύριο δεν θυμάμαι τον.
0: Τον κύριο Γιαγκούλα, λέτε.
1: Ναι. Ολόκληρο ποίημα είχε έτοιμο, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον αυτό δεν πρέπει να ζει στην Ελλάδα. Εάν είναι τόσο καλά και τόσο δίκαιη η Νέα Δημοκρατία που πιστεύω ότι ακούει, γιατί πάμε από το κακό στο χειρότερο? Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπάζωσε τα τέμπη? Γιατί αυτός ο καλός ο άνθρωπος ο Μητσοτάκης κατέστρεψε την Κοζάνη? Έχει αφήσει τόσο κόσμο άνεργο και μου λένε ότι δεν υπάρχει ανεργία. Εγώ έχω 15 ξαδέρφια, η οποία η μισή είναι στην Γερμανία και η άλλη μισή είναι στην Ολλανδία. Πώς θα υπάρχει κόσμος? Λένε ότι δεν υπάρχει ανεργία, έχει κατεβεί ανεργία. Μα πώς είναι δυνατόν με 800 ευρώ μισθό και 1,5 χιλιάρικο να είναι τα έξοδα να μπορέσει να κάτσει εδώ στην Ελλάδα κάποιος? Και είναι δυνατόν εγώ να πληρώνω 300 ευρώ και 400 το μήνα ρεύμα και να μου έρχεται ο λαθρομετανάστης να έχει τζάμπα ρεύμα και να παίρνει και 400 ευρώ? Αυτό το ρεύμα που πληρώνω εγώ για το λαθρομετανάστη, μήπως είναι αυτό που ανεβαίνει σε μένα? Το φαντάστηκε αυτός ο ανθρωπάκος που έχει τόσο μεγάλη. Πώς το λένε, νομίζω ότι κάτι έχει κάνει καλό η Νέα Δημοκρατία. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Δεν λέω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για όλα τα κόμματα με τη σειρά. Όχι, και όπως και το Τσίπρας και το Πασόκ, όλοι έχουν φάει. Πάγανε. Είναι δυνατόν.
0: Βλέπεις καμιά. Ναι, σωστά τα επισημαίνεις, αλλά βλέπεις κάποια αντίδραση.
1: Δεν είσαι αυτός ο άνθρωπος, γιατί σαν να είσαι σε άλλο περιβάλλον. Κρίμα.
0: Βλέπεις κάποια διαφοροποίηση?
1: Τι να το ρε παιδιά, όποιος και να.
0: Βλέπεις λοιπόν, βλέπεις ότι η απογοήτευσή σου έρχεται άμα τη, έτσι, άμα τη δικαιολογία δηλαδή το τι συμβαίνει.
1: Όποιος και να βγει, είναι από πάνω δηλαδή ελεγμένος να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για τους άλλους, όχι για μας, για την Ελλάδα. Και πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουν κανένα σκηνικό τώρα για να μπορέσει να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης με τους Τούρκους, να κάνουν κανένα σκηνικό τεμέκο ότι θα γίνει κάτι, ξέρω εγώ, για να μπορέσει να ξαναβγεί πάλι ο ίδιος. Και πιστεύω θα το δούμε μπροστά αυτό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ που με
0: ακούσατε. Να είσαι καλά, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Πήρα τηλέφωνο γιατί άκουσα τον προηγούμενο κύριο, ο οποίος διαμαρτυρόταν για τους λαθρομετανάστες,
0: ναι.
2: Του φταίγανε όλα. Εγώ είμαι γεωπόνος και επισκέπτομαι πολύ συνέχεια αγρότες και αυτά. Ο κύριος ο οποίος παραπονιέται και λέει ότι ο μέσος Έλληνας ζει με 800 και 700 ευρώ, γιατί δεν πάει να δουλέψει και να πάρει μεροκάμα το 65-70 ευρώ τη μέρα? Και τι πάνε οι λαθρομετανάστες όπως τους αποκαλεί? Αυτά τα έχουμε σκεφτεί ποτέ?
0: Υπάρχουν δηλαδή, συγγνώμη τώρα, υπάρχουν δηλαδή σαν υπάρχουν δηλαδή δουλειές στην επαρχία που παίρνουν 65-70 ευρώ.
2: 70 ευρώ μεροκάματο, πληρωμένο φαγητό, πληρωμένη διαμονή. Και δεν πάει ούτε ένας από αυτούς.
0: Εγώ πρώτη φορά το ακούω τώρα βασικά αυτό. Αλλά δεν ξέρω.
2: Πρώτη φορά το ακούτε. Εγώ το ακούω κάθε
0: φορά. Ναι, καλά, εσείς τώρα επειδή είναι δουλειά, αυτό λέμε. Δηλαδή, σε ποια περιοχή γίνεται αυτό.
2: Επειδή πέλα η μαφία τώρα με τα δέντρα και με αυτά που ψάχνουν άτομα. Ψάχνουν άτομα για δουλειά. Δεν πάει ούτε ένας. Δεν πάει ούτε ένας. Αυτή είναι εδώ τη στιγμή τώρα σε μερικά χωριά, Θεσσαλία κάτω και Θεσσαλονίκη, γίνεται με την συγκομιδή ρίγανη. Θέλουν άτομα για όλο το χρόνο. Δηλαδή, παιδιά, μην τα παρουσιάζετε όλα έτσι. Δεν πάνε να δουλέψουν. Ή το πιστεύετε, όχι. Και εμένα
0: όχι, δεν το αφισβητώ.
2: Ο Μητσοτάκης, ναι. Ο κάθε Τσίπρας, έτσι.
0: Ναι.
2: Έχουμε μάθει σε αυτή τη χώρα μόνο να κλεγόμαστε, χωρίς να κοιτάμε το τι θα κάνουμε εμείς. Ξέρω μετά τώρα στα τηλέφωνα που θα βγουν, θα με πάρουν, θα με κράξουν. Αλλά και στο εξωτερικό να πάει ο κάθε κύριος ο οποίος κλαίγεται, με το βασικό μισθό δεν ζεις ούτε στο εξωτερικό. Εμείς δηλαδή που κάνουμε δύο δουλειές, είμαστε παλαβοί, έχουμε όρεξη στη δουλειά. Δουλειά και καλή δεν υπάρχει. Απλά πρέπει να δουλέψουμε για να επιβιώσουμε. Πάνε ζεις στο εξωτερικό με 1500 και με 2000 ευρώ το μήνα. Θα τα βγάλεις πέρα. Όχι. Δεν σε φταίει κανένας Μητσοτάκης. Δεν σε φταίει κανείς. Το να κλεγόμαστε κάθε μέρα και να φταίνει οι άλλοι είναι το μόνο εύκολο. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεκτό. Σεβαστό.
2: Και ένα Τσίπρας δεν με νοιάζει. Δεν υπάρχει άνθρωπο. Αυτά, κυρία μου.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά. Παρακαλώ. Ορίστε. Επόμενος. Τα ίντερνετ θα τα κρατάτε για σας. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
3: Έχει δίκιο το προηγούμενο το παιδί.
0: Ναι.
3: 50 ευρώ μεροκάματο την ημέρα και πηγαίνουν και νύχτα οι αλλοδαποί. Οι Έλληνες γιατί δεν πάνε αγόρι μου να δουλέψουν?
0: Εμένα ρωτάς.
3: Τώρα έχω ένα γείτονα και πήγε νυχτερινό στο εργοστάσιο. Την ημέρα στο χωράφι, το βράδυ στο εργοστάσιο. Δεν δουλεύουν οι Έλληνες. Αυτά, τελείωσε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Έχετε βάλει με τους Έλληνες, δεν σκεφτείτε αυτοί, αλλά τέλος πάντων. Παρακαλώ.
4: Έλα, Πασχαλή.
0: Έλα. Καλώ ήταν.
4: Έλα, γεγάτα, τι κάνει.
0: Καλά, στράτε, εσύ.
4: Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Πολύ καλά τα λένε οι άλλοι. 65 ευρώ λέει με ρουκάματο, ε. Μπράβο. Θα πάω και εγώ ρε, τώρα που μου σφάξαν τα πρόβατα. Και γιατί δεν μας λένε για πόσο καιρό.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι 2-3 μήνες εκεί που θα κάθεσαι, σου λέει ρε φίλε, πάνε πάρτα.
4: Κάτι 2-3 μήνες τώρα, Πασχάλη, άστατα. Λοιπόν, θα σε πάρουν για ένα μήνα, 1,5 μήνα. Λοιπόν, εγώ που είμαι ο Έλληνας, και τα βάζετε με τους Έλληνες και οι Έλληνες είναι οι τεμπέληδες. Λοιπόν, εγώ θέλω για ένα χρόνο δουλειά, φίλε. Όχι για ένα μήνα. Και μην ξεχνάνε αυτοί που τα λένε αυτοί στις σαγλαμάρες, ότι αυτοί οι λαθρομετανάστες, γιατί οι λαθρομετανάστες, παίρνουν και κάποια επιδόματα. Συν αυτού.
0: Εντάξει, θα μπορούσαν να κάτσουν όμως πάνω στα επιδόματα, ρε εσύ, Στράτο.
4: Άσε τώρα, ρε Πασχάλη, να κάτσε πάνω στα επιδόματα. Άσε κάνει 400 ευρώ τώρα το επίδομα και 500. Εδώ πέρα παίρνουμε εμείς σύνταξη. Εγώ 25 χρόνια είμαι φουρτηγατζής, ήμουνα. Λοιπόν, με βαρέα φυγινά και στο εξωτερικό δούλεψα και δεν θα πάρω καν σύνταξη. Λοιπόν, τολμούν και μιλάνε και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εγώ ήμουν πτεροτρόφος. Έτσι.
0: Ναι,
4: και
0: ναι.
4: Δούλευα 24 ώρες το 24ωρο. Δεν είμαστε όλοι οι Έλληνες, λοιπόν, νεοδημοκράτες και να είμαστε της αρπαχτής.
0: Μάλιστα. Κλείσε, Στράτο μου. Κλείσε, σε ευχαριστώ πολύ. Κλείσε να προλάβω και...
4: Τα πήρα στο κρανίο μας.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κλείσε να προλάβω και τους υπόλοιπους για να... Κάμε, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Τι κάνεις, Πασχαλή?
0: Καλά.
5: Λένε οι Έλληνες δεν δουλεύουν, έτσι δεν άκουσα?
0: Έτσι,
5: καλά.
0: Να βλέπεις ότι ο κόσμος το λέει.
5: 50 χρόνια στην Πτολεμαίδα, στο Ορυχεία, με μείον 30-25%, μείον 25 μέσα στο Ορυχείο, τη δείχτε ποιος έδινε ρεύμα, κάποιοι άνθρωποι δουλεύανε.
0: Εντάξει, είναι γνωστό αυτό το πράγμα.
5: Λοιπόν, πώς δεν δουλεύουν οι Έλληνες?
0: Τώρα σου λέει υπάρχουν δουλειές στα χωράφια, στους κάμπους και δεν πάει κανένας.
5: Δουλειές υπάρχουν αγροτικές, 70 ευρώ όπως λένε, αλλά όλα δεν έχει ήλιο με ήλιο.
0: Ήλιο με ήλιο. Ήλιο στη ώρα το βράδυ. Ρε.
5: Λοιπόν, τι υπάρχουν δουλειές, άμα μαζευτούν τα κεράσια και τα ροδάκια και τα μήλα, ήστε τα πήρε το χείο, θα πάει στα ένσημα, δεν σου βάζουν.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι χθες είχες μια καλή εκπομπή με τον γιατρό.
0: Τι γιατρό?
5: Αλλά...
0: Τι γιατρό, το με τον δικηγόρο, τον Νίκο τον Καραγιανακίδη.
5: Α, τον δικηγόρο, ναι, λάθος.
0: Ναι.
5: Έτσι που λες, ήτανε τέλειος ο άνθρωπος,
0: ναι.
5: Και όσον αφορά για τον Ανδρέα, όχι 30, 330 θα περάσουνε. Θα ξεχάσουμε τους Αγίους, αλλά Ανδρέα δεν θα ξεχαστεί.
0: Μάλιστα. Ωραίος. Ωραίος. Καλό βράδυ. Κλείσε.
5: Γεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών προσφέρονται περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με 2 σύγχρονα κτίρια, 6.000 τετραγωνικών μέτρων, με το πρώτο να είναι στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το δεύτερο σύγχρονο νέο κτίριο στην οδό Εγνατία 46. Να πάμε στον τελευταίο φίλο, Λευτέρη. Προ, για να πάρουμε και τον κύριο Μελιτσακάκη για να κάνουμε το τέτοιο, να ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κλείστε το ραδιόφωνο σας.
6: Είναι κάποιος κύριος που κάθε βράδυ, τώρα Αλβανός είναι, λαθροεισβολέας είναι, που συνέχεια κατηγορεί τους Έλληνες. Αυτός ο προηγούμενος
0: εντάξει, ωραία, okay, που
6: μίλησε σαν ξένος μιλάει, που κατηγορεί, ωραία. Και ναι. Αυτός βάζει τα παιδιά του, είναι 10 χρονών, έλεγε χθες. Έχει ένα παιδάκι 10 χρονών και τάλλον.
0: Να σας πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει τι έλεγε χθες, δεν με ενδιαφέρει γιατί μίλησε στην εκπομπή μου τώρα. Δεν θέλω
6: τώρα. Συγγνώμη λίγο, ο προπαγανδιστής.
0: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα συγγνώμης. Είναι θέμα, δεν μπορώ να συζητάω κάτι που δεν έχει υποθεί στην εκπομπή τη δική μου. Αν έχει υποθεί σε άλλη εκπομπή, να πάρτε σε άλλη εκπομπή να τα πείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πρέπει να προλάβω τους φίλους. Παρακαλώ, τελευταίος. Ορίστε.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Καλά, Πασχαλή.
0: Καλά.
7: Μπράβο. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί, ναι, στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
7: Για να πιαστώ λίγο από το προηγούμενο, απλά θα πω πάλι όπως το είχα ξαναπεί. Αν παραδειγματιστούμε από αυτό ότι συνέβη από τα εμβόλια, η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη.
0: Θεωρείς ότι τα εμβόλια δημιουργούν αυτή την κατάσταση?
7: Όχι, αλλήμον, δεν κατάλαβες τίποτα. Το πώς αντέδρασε ο... Άρε, παράδειγμα. Είσαι ωραίος. Κατάλαβες τι θέλω.
0: Ναι, ξέρω.
7: Μπράβο. Πάμε τώρα στον ταλκά μας.
0: Ναι.
7: Στον καηλέ το δικό μας. Καλά ρε. Δηλαδή πρέπει να βγαίνουμε στο ίντερνετ να φωνάζουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Δηλαδή πήγαινες πιο πίσω τον Πασχαλάκη και τον είχαν ένα λεπτό βίντεο. Ένα λεπτό. Και τον Λουτσέσκο ούτε 20 δευτερόλεπτα.
0: Άστο.
7: Τώρα είναι σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, είναι σοβαρά. Ο Λουτσέσκου έζησε την μυθοποίηση και τώρα τον έβαλα να ζήσει την απομυθοποίηση.
7: Αυτή είναι αποκαθήλωση, δεν είναι απομυθοποίηση.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό πιστεύουνε, αυτό κάνανε.
7: Ηλί, ουγαρίδα ζητυπιούσε.
0: Αφού τα ξέρεις. Κλείσε να πάρω ακόμα έναν. Κλείσε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ορίστε.
8: Έλα, Πασχαλάκο.
0: Έλα.
8: Καλησπέρα, καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
8: Επιτροχάδιν. Ας τα ακούει και ο φίλος μου Γιαγκούλας. Δούλευα 37 χρόνια με 11.100 έσημα σε μια βαριά βιομηχανία.
0: Ναι.
8: Ξεκίνησα 2.400 και παίρνω, είπα ένα 1.300, τώρα έγινε 1.500. Δηλαδή ένα χιλιάρικο το μήνα. Στα 12 χρόνια είναι γύρω στα 150 χιλιάρικα. Βάλε και τα δώρα και τα επιδόματα κλπ. 200 χιλιάρικα. Σαν και εμένα είμαστε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι. 200 χιλιάρια επί 2,5 είναι 500 δισεκατομμύρια. Και 400 που χρωστάμε, 900 δις. Μιλάω μόνο για τους συνταξιούχους. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά?
0: Έλατε.
8: Άμα τα βάλεις τώρα δίπλα σ' άλλο πας στο Ισραήλ.
0: Στη πατέρα, Σελήνη πας.
8: 900 δις από τους συνταξιούχους και αυτά που χρωστάρα, που πήραν, πού τα πήγανε. 900 δις. Δεν μιλάμε τώρα για τους λαϊκάτζιδες, για τους χορτιγάτζιδες, για τα άλλα, πώς τα λένε, τα επαγγέλματα. Εγώ μιλάω μόνο για τους... Έπαιρνα 2.400 και παίρνω 1.500. Ένα χιλιάρικο το μήνα. Δηλαδή ένα διαμέρισμα 200 χιλιάρικα που το πήρα μέσα από την τσέπη μου.
0: Μάλιστα.
8: Γιατί ρε φίλε. Δεν,
0: δεν υπάρχει γιατί που μπορεί να σου το εξηγήσει κάποιος.
8: Δεν έχεις, δεν πληρώνει. Αυτή είναι του δημόσιου πληρώνει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Κλείσε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Νίκος Μελτσακάκης κυρίες και κύριοι, κατά κόσμο Νίκ Μιλ. Εδώ ξανά κοντά μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
9: Γεια σου Πασχαλή.
0: Γεια σου.
9: Πολλά θέματα άνοιξε ο κόσμος. Να πούμε ένα λεπτό το ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
9: Θα λίγο να πάμε
0: yes,
9: λίγο στα
0: yes,
9: θέματα.
0: Yes,
9: λίγο.
0: Yes, yes.
9: Καταρχήν αυτή τη στιγμή η Βοσνία την είχαμε δώσει over 3,5. Είναι 2-1 γιατί θέλει γκολ για να περάσει σαν τρίτος. 2-1 έχει βάλει. 2-1 είναι.
0: Ποιο μας είναι 2-1.
9: Η Βοσνία με το Κατάρ.
0: Πού το βλέπεις εσύ αυτό το μάτς? Γιατί εγώ βλέπω... Εγώ βλέπω τέτοιο. Πώς το λένε,
9: τι βλέπεις?
0: Την Ελβετία βλέπω. Μαγνητοσκόπηση βλέπω.
9: Και τα δύο κανάλια δείχνουν την ίδια ώρα παίζουν και τα δύο μάτς. Γιατί είναι τελευταία αγωνιστική.
0: Πού στην 3 παίζει, στην R3 είναι το άλλο το μάτς. Πού βλέπεις εσύ?
9: Το ένα είναι στο 1 και το άλλο στο 2.
0: Α, γι' αυτό. Εγώ βλέπω το 2.
9: Τι να κάνω, εσύ μια ζωή είσαι νούμερο 2.
0: Εσύ είσαι νούμερο 1 αγόρι, τι να κάνουμε.
9: Απλώς ξέρετε, επειδή ξέρω θα δείχνει η Ελβετία, γι' αυτό
0: γιατί,
9: το
0: λέω. Γιατί τη βολεύει.
9: Στην περιοχή περνάνε και οι δύο.
0: Α.
9: Άμα γίνει κανένα λάθος, αλλά εγώ το έχω δώσει γκολ-γκολ. Άμα βάλει ένα, θα βάλει κι άλλο, να ξέρει. Γιατί χάνουν ευκαιρίες.
0: Άρα εσύ βλέπει δηλαδή ένα μάτσερ φίλε που δεν έχει ουσία. Μπράβο.
9: Όχι.
0: Γιατί,
9: γιατί το έχω παίξει μόνο over 3,5 Πασκαλ. 2,45 έδινε. Γι' αυτό το βλέπω αυτό. 2,45 μεγάλη απόδοση για μόνο.
0: Εντάξει, τώρα το Ελβετία-Καναδάς πιστεύω ότι έχει περισσότερο ενδιαφέρον από το να έχει.
9: Έχει και σαν παίχτες, έτσι, σαν ποιότητα. Δεν του

0: πάλι η Τουρκία, δεν νομίζω να φύγει έτσι από εκεί. Και 161 Νορβηγία, Γαλλία, γκολ γκολ ή over 2,5. Απόδοση 7,90, κοντά στο 8. Τα ξαναλέω γρήγορα, 156 η σημερινός Γερμανία, γκολ γκολ ή over. 155 Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, over 2,5. 157 Ιαπωνία, Σουηδία, over 2,5. 160 Τουρκία, είπα, γκολ γκολ ή over. Και 161 Νορβηγία, γκολ γκολ ή over 2,5. Γαλλία ή over 2,5. Υπόψη είναι οι τελευταίες αγωνιστικές, έτσι. Και κρίνονται οι προκρίσεις και οι τρίτες θέσεις. Που μετράνε τα γκολ εκεί.
1: Εντάξει.
0: Και θα δούμε πολλά γκολ.
1: Yes.
0: Γι' αυτό που είπε ο φίλος για τον κύριο Στουνάρα, τη δήλωση που έκανε.
1: Ναι.
0: Ας μπουν όλοι οι συνταξιούχοι, είναι πανεύκολο να πάνε στο λογιστή τους, να εκτυπώσουν το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης, στο οποίο αναγράφεται η εθνική σύνταξη, η ανταποδοτική σύνταξη και η προσωπική διαφορά σε αρκετούς, έτσι, η οποία αντεμέκ θα τη σβήνανε, σβήστηκε η μισή και η μισή θα σβηστεί το 27. Ζήσε μάινα τριφύλι, πώς το λένε, να πας Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλύτερο κόλπο που έγινε στην ιστορία στην Ελλάδα, με την εθνική και ανταποδοτική. Κάποια στιγμή, ο Στουρνάρας για τα λέει αυτά, εάν πάει κάτι στραβά, θα πει, εδώ κύριε, έχεις υπογράψει, έχεις δεχθεί ότι η σύνταξη σου εθνική είναι 300 ευρώ. Αυτή είναι. Την άλλη γουστάρω και στη δίνω εγώ, την ανταποδοτική. Καταλαβαίνεις γιατί κάνουν διαχωρισμό τώρα, έτσι. Η εθνική σύνταξη είναι στα 600 π.χ. ευρώ, είναι τα 300. Τα 300 είναι ανταποδοτική. Σου κάνει ένα χείρι την ανταποδοτική και σου αφήνει την εθνική σύνταξη. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά αυτό, όταν έμπαινε στον ΕΦΚΑ, γιατί εγώ τότε έμπαινα, προσπαθούσα να μπω, δεν έχει δυνατότητα να πει αν δεις το καθαριστικό, το χαρτί, το σημείωμα, έτσι. Ήταν κλειδωμένο. Και έμπαινα, προσπαθούσα να μπω 17, 18, 19 και τα είχαν κλειστά, κλειδωμένα όλα τα Πασκάλη, τα παλιά. Για να μην έχεις πρόσβαση. Να μην έχεις εικόνα, να μην τα εκτυπώσεις, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Κατάλαβα. Τα είχαν κλειδωμένα, γιατί με ενδιέφερε εμένα τότε. Και τα κλειδώσανε και τα ανοίξανε όταν θέλανε αυτοί. Όταν πλέον ήταν αυτά, έγινε η προσωπική διαφορά μισή και τα ανοίξαν τότε. Και δεν υπάρχει αρχείο να δεις τι έπαιρνε στο 16, στο 15, στο 14. Να πάρεις δηλαδή, ρε παιδί μου, το σημείωμα, το ενημερωτικό. Που κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει.
1: Φυσιολογικά ναι.
0: Φυσιολογικά ναι, και όμως δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να δεις πουθενά. Όσο για τον κύριο φίλο μου τον Γιαγκούλα, επειδή και αυτός κάνει βόλτες, και έκανα και εγώ σήμερα μια βόλτα στην Καρακάση, στη Λαϊκή. Γιατί με τρέλανε με τις βόλτες, το άρεσε να κάνω και εγώ.
1: Αλλά δεν έχουν πληρωθεί οι συνταξιούχοι, μην ξεχνάς.
0: Περίμενε λίγο. Οι μπάμιες, τι έχουν μέσα στην Πασχάλη και είχαν σήμερα 6 ευρώ το κιλό.
1: Φύλλα χρυσού.
0: Και ασήμι, γιατί για αυτό το ίδιο πήγε κοντά είναι.
1: Κι όμως.
0: Δεν γίνεται ρε σε 6 ευρώ το κιλό ρε μπάμιες.
1: Κι όμως.
0: Είδα δύο ανθρώπους, καλοντημένους συνταξιούχους, αυτό το είδα πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τάπερ, άδεια, να παίρνουν από αυτές τις ντομάτες, δεν πατιούνται μερικές και τις βάζουν στην άκρη. Για πέταμα. Να παίρνουν και να τις βάζουν στα τάπερ. Γιαγκούλα, σε λάθος λαϊκές πηγαίνεις. Να πας στις σωστές λαϊκές, να δεις τι γίνεται. Τι τραβάει ο κόσμος. 6 ευρώ οι μπάνιες, πιο ακριβές από το κρέας. Είναι δυνατόν. Τρελαθούμε τελείως.
1: Έλατε.
0: Πραγματικά ρε Πασκάλη, είναι απίστευτη εικόνα αυτή που είδα. Κάποτε πριν χρόνια είχα δει στη Γαλλία που περιμένα στην ουρά σε μεγάλη εταιρεία, McDonald's τέλος πάντων. Στην ουρά περιμένανε οι άνθρωποι. Περιμένανε να βγουν από το κατάστημα 12 μία ώρα που έκλεινε, τα βάζανε στους κάδους και πηγαίνανε με σειρά και παίρνανε τους κάδους. Και έλεγα αυτό το πράγμα στην Ελλάδα το δω ποτέ, δεν το είχα δει ποτέ. Και δεν πίστευα ότι το βλέπω συνήκεια. Συνήκεια έγινε αυτό. Και λέω τι γίνεται, ρε, είναι δυνατόν. Και νομίζουμε ότι έξω είναι καλά. Και περιμέναν ουρά να πάρουν φαγητό από τους κάδους. Γιατί απαγορευόταν να τους το δώσουν στο χέρι, καταλαβαίνεις έτσι.
1: Ναι.
0: Το πετούσαν στους κάδους και το πέραμε σειρά. Από λίγο έπαιρνε ο καθένας. Καλά, εδώ θα γινόταν πανικός.
1: Και ο Γιαγκούλας λέει 6 ευρώ και τζάμπα είναι.
0: Και τζάμπα είναι έτσι.
1: Βέβαια.
0: 6 ευρώ εμπάμνης είναι τζάμπα.
1: Τζάμπα. Σε υποχρεώνει κανένας να φας.
0: Μας ακούει ο κόσμος, βγάζει συμπεράσματα. Εντάξει. Και μια ερώτηση σου κάνω, Πασκάλη, γιατί εσύ το κατέχεις. Αυτό τα ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Έχω διαβάσει ότι στην Νορβηγία γύρω στο 85-90% πλέον έχουν ηλεκτρικά, έτσι, αυτοκίνητα. Εδώ στην Ελλάδα έχει ψηφιστεί νόμος ότι στο πλοίο

0: Όταν μπαίνει, πήγε να πα ένα νησί, εγώ ρε παιδί μου.
1: Δεν το δέχονται.
0: Πρέπει να είναι μέχρι 40%.
1: Ναι, δεν το δέχονται full.
0: Και σου κάνω εγώ μια ερώτηση την οποία την έκανε ένα δημοσιογράφο στην διάκοπη που έβλεπα. Σου λέει, εγώ το βράδυ πάω και το φορτίζω 70-80 για να έχω την επόμενη μέρα. Έτσι. Ναι. Και ξαφνικά μου παίρνουν τηλέφωνο, το παιδί μου στο νοσοκομείο και θέλω να φύγω το πρωί. Και το αυτοκίνητο μου λέει 70%. Δεν μπορώ να φύγω από το νησί. Δεν γίνεται αυτό. Και ξέρεις γιατί δεν μπορώ να φύγω. Γιατί είναι 40%. Γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Στην Νορβηγία είναι ανοιχτά τα access και οι πλοία έχουν και έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το νούμερο που λες στην Νορβηγία.
0: Εννοείς το 85%.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Είναι πολύ too much.
0: Μπορείς αυτό, μπορεί να κάνω λάθος στο ποσοστό, στο νούμερο. Αλλά εδώ στο 40 δεν κάνω λάθος. Και γίνεται γιατί. Γιατί είναι επικίνδυνα για πυρκαγιά. Δηλαδή το δηλώνουν και οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει κίνδυνος φωτιάς. Δηλαδή, εάν είναι 70 και εγώ κινδυνεύει το παιδί μου, είναι άρρωστο, θέλω να φύγω. Δεν μπορώ να φύγω, επειδή έχω 70% μπαταρία. Τι νόμος είναι αυτός τώρα. Να κάνω βόλτες όλο το βράδυ στο νησί για να πάει 40 και πάλι δεν θα πάει 40, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι έκανε τώρα αυτά, έτσι είναι.
0: Απλώς για να ξέρουμε τι μας έρχεται με τα ηλεκτρικά. Άσε που σε αλλού αλλάζουν και τις πόρτες γιατί δεν ανοίγαν τα αυτοκίνητα, κάηκαν άνθρωποι μέσα. Αλλά θα μας τα φέρουν τα ηλεκτρικά. Θέμα χρόνου είναι. Τον τρόπο θα το βρούνε. Γιατί έχουν συμφωνήσει, έτσι. Τώρα το πώς θα γίνει, δεν ξέρω, εμείς θα υπάρχουμε, δεν ξέρω, αλλά. Ώστε έτσι είπε ο φίλος μου Γιάνγκουλα, θα πάρω μπάμιες. Τι να πάρω ρε Γιάνγκουλα, για πες, πες του να στείλει κανένα μήνυμα ή αύριο να μου πει τι να τρώω. Να μου κάνει μια λίστα.
1: Γιατί εσύ τώρα σου.
2: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.